αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

δεν το βλέπεις. Δεν υπάρχει, το χάνω. Όσο φεύγω μακριά σου,

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
1: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
0: Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Νεφα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο Βόσπορο ανοίγεται. Το φεγγάρι ξανά στα νερά στροβιλίζεται.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πλάγιο πετρίτικα. Παιδιά ξέρουν αρχαία μυστικά των εραστών τα όμορφα λόγια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
0: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον Νίκο τον Λαδιανό που τον έχω εδώ εκ δεξιών μου. Καλημέρα και στη Σοφία τη Σακαλή που την έχω εξ αριστερών. Γιατί αυτή είναι η τοποθέτηση μέσα στον χώρο του στουντίου. Ο Μιλών. Μπάμπης Τζιομπάνουγκου στα μικρόφωνα. Για άλλη μια φορά θα κουνήσω το δάχτυλο και θα πω: Νίκο, έρχεται η ίδια η ζωή, εκεί που δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς τις απαντήσεις, να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία θέτουμε. Τελείωσε το καλοκαίρι ή όχι, Νίκο? Τελείωσε το καλοκαίρι, Νικολάκη μου, ή όχι? Γιατί σήμερα το πρωί εγώ, φίλες και φίλοι, εκεί 3:30-4 παρά, ξύπνησα με μια ισχυρότατη καταιγίδα, η οποία αφού έριξε κεραυνούς, αστραπές, αστραπόβροντα κτλ. Και με ισχυρούς βόρειο-δυτικούς ανέμους σήκωσε ό,τι είχαμε στο μπαλκόνι, ήρθα στην βρεγμένη από την πρωινή βροχή Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία που την έχεις καταλάβει ότι είναι λίγο πιο κάτω. Δεν θα πάρεις θέση. Αλλά ακόμα και εκεί.
1: Δεν μιλώ εγώ.
0: Ακόμα και εκεί, φίλες και φίλοι, η καταιγίδα χτύπησε ανελαίητα τα δυτικά αυτής της πόλης, ενώ στα ανατολικά που έφτασε η προέκταση του μετρό, όλα ήταν cool. Ο Νικολάκης δεν πήρε χαμπάρι, κοιμότανε.
1: Δεν μιλώ εγώ.
0: Σαν το πουλάκι.
1: Δεν μιλώ. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Σήμερα θα ακούτε το μόνο τον Μπάμπη. Δεν μιλώ.
0: Σαν το πουλάκι κοιμότανε ο Νίκος.
1: Λέγε κι άλλα, λέγε.
0: Εκεί στα πουπουλένια του στρώματα.
1: Λέγε, λέγε.
0: Πού να πάρει χαμπάρι ότι εμείς δίναμε μάχη με τη βροχή, μην μπουν τα νερά μες στα σπίτια
1: λέγε,
0: μας.
1: Βγάλε το βόθρο από μέσα σου. Βγάλε τον.
0: Το βόθρο, ρε φίλε. Αυτό είναι το επίπεδο.
1: Βγάλε τον ελεηνό χαρακτήρα.
0: Αυτό είναι. Και ελεηνό. Να σημειωθεί έτσι. Στις καταγγελίες που θα τον κάνω πρώτα στην Ένωση Συντακτών και μετά στη διοίκηση του ραδιοφώνου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Θα σε πω καλά.
0: Θέλω το αντίγραφο της εκπομπής αυτής, σε παρακαλώ, Σοφία.
1: Βγάλε όλο το βόρβορο από μέσα σου. Βγάλε. Εγώ δεν μιλώ. Δεν τοποθετούμε. Συνέχισε, ορίστε. Λέγε. Πες κι άλλα.
0: Όχι, φίλε, ακόμα και οι καιρικές συνθήκες είναι ταξικές. Μπήκα εχθές στο μετρό. Συνάντησα κάτι κυρίες με χαμόγελα μέχρι τα αυτιά από την Καλαμαριά, στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Κάθισαν εκεί μπροστά, λέω: Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά. Θα πάμε στον τάδε το σταθμό στην Καλαμαριά. Είμαστε από εκεί. Είπαμε να την κάνουμε τη διαδρομή μέσα στο χαμόγελο, μέσα στην καλοσύνη, μέσα στη χαρά. Λέω: Σας πείραξε, λέω, που κόπηκαν οι γραμμές, σας έχουν δυσκολέψει? Όχι, που λέει, δεν το πήραμε.
1: Πρόσεξε τώρα να μιλήσω. Εγώ τώρα μπορώ να μιλήσω.
0: Α, τώρα
1: να
0: θα μιλήσει. Γιατί,
1: γιατί
0: έλεγε: Δεν θα μιλήσει. Και λέω: Κάτσε εδώ.
1: Ωραία,
0: να τον κολαντρήσω.
1: Δεν θα μιλήσω.
0: Κάτσε να τον πιέσω να δω εάν κάποια στιγμή θα τολμήσει να ανοίξει μικρόφωνο σε
1: λοιπόν,
0: αυτήν την εκπομπή.
1: Γκάλοπ, δημοσκόπηση. Θέλετε να μιλήσω, θέλετε να ανοίξει η φωνή της αλήθειας?
0: Όχι, τα αποτελέσματα δεν θα σας αρέσουν.
1: Πείτε.
0: Νίκο, δεν θα σας αρέσουν τα αποτελέσματα.
1: 6-9-30-078-228. Εδώ είναι. Εσείς έχετε τη δύναμη, εσείς έχετε την εξουσία. Ο λαός την εξουσία. Πείτε εσείς τι θέλετε να κάνω, να το ανοίξω.
0: Να ξέρετε, φοράει ζιβάγκο. Ο λαός την εξουσία φορά και ζιβάγκο φτιστός ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Πείτε.
0: Στα νιάτα του, έτσι, όχι.
1: Πείτε.
0: Μεταγενέστερα.
1: Η εξουσία όλη στο λαό. Πείτε.
0: Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες. Όλα τα πράγματα γίνονται προς τα εκεί, γιατί λέει μας μείωσαν λίγο, λέει, και κάποια από τα δρομολόγια.
1: Να σας ακούσω, περιμένω.
0: Στο μοναδικό, στο οποίο εκεί στον ΟΑΣ που μας ακούτε έχουν δίκιο οι άνθρωποι από τα ανατολικά της πόλης, στην Καλαμαριά και στον Αγιάννη, σε σχέση με τις αλλαγές στα δρομολόγια. Και δείτε το αυτό για να το διορθώσετε με κάποιον τρόπο. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλές γυναίκες με το λεωφορείο πήγαιναν μέχρι τα κημητήρια. Τώρα που αλλάζουν τα δρομολόγια, δεν μπορούν σε αυτή την ηλικία να μετακινηθούν και να πάνε στα κημητήρια όπως πήγαιναν καθημερινά για να φροντίσουν τα μνήματα των δικών τους ανθρώπων. Αυτό είναι ένα σοβαρό κομμάτι που πρέπει να το δείτε εκεί στον ΑΣ. Τα υπόλοιπα μην ακούσετε
1: κανένα. Και νομίζω ξέρω κιόλας ποιος σου έκανε και την καταγγελία. Νομίζω ξέρω ποιος σου την έκανε.
0: Φίλε, εμείς είμαστε με την κοινωνία, εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο. Εμείς συνομιλούμε.
1: Φτάνει τώρα, εντάξει. Έλαβες φως αληθινό, έλαβες πνεύμα επουράνιο. Σταμάτησες τώρα την πλήση εγκεφάλου, εντάξει, λες τις αλήθειες. Μπήκαμε εδώ πέρα μέσα και ο Γιαννάκης εδώ που μας φυλάει το βράδυ έκλαιγε. Έκλαιγε με μαύρο δάκρυ που του κόψανε τη συγκοινωνία στον Άι Γιάννη, που του κόψανε τα λεωφορεία. Η Σοφία η Σακαλή απέναντί μου ήρθε και με
0: Σοφία
1: θερμοπαρακαλούσε. Στράγγιζε, σφούγγιζε τα δάκρυά της που της κόψανε το εφτάρι. Και μέσα σε όλα αυτά. 6 στους 10 εμπόρους Κλαίνε. Πτώση του τζίρου στις θερινές εκτόσεις. Τώρα τα δείχνανε.
0: Νόμιζα ότι βγήκανε.
1: Και μέσα σε όλα αυτά βρέχει κιόλα στη φτωχογειτονιά μας. Βρέχει.
0: Σε εσάς δεν βρέχει, φίλε. Σε εμάς δεν καρέκλες. Σε εσάς είναι μια
1: έβρεξε,
0: χαρά.
1: Έβρεξε παντού.
0: Περίμενα ότι,
1: και όχι μόνο
0: ότι
1: αυτό,
0: θα φας την τρικλοποδιά και θα πεις το μέγα ψέμα ότι πρόλαβαν και οι έμποροι της Καλαμαριάς και διαμαρτύρονται γιατί έπεσε ο τζίρος τους μέσα σε δύο μέρες.
1: Φυσικά. Και αυτό έχει γίνει. Ήδη έρχονται επιστολές καταγγελίας.
0: Έτσι γίνουν εκφράσεις του τύπου «κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες».
1: Μέσα σε όλα αυτά, καλά, κάτι ξέρει ο Αντώνης Σαμαράς, κάτι ξέρει, δες, ο αρχηγός της ΜΙΤ, της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας, μυστικά στην Αθήνα. Θα μου πεις, μυστική υπηρεσία είναι, μυστικά θα έρχονταν.
0: Ναι, και να σου πω κάτι. Με. Και μυστικά δεν ήρθε τείχο-τείχο και δεν τον πήραμε χαμπάρι.
1: Γιατί ήρθε
0: να συναντηθεί με τις ελληνικές αρχές, φίλε Νίκο.
1: Γιατί ήρθε ο Ιμπραήμ Καλίν, γιατί.
0: Εμένα ρωτάς, γιατί δεν ρωτάς τον θείο Τάσο.
1: Γιατί. Εκεί μας ακούει.
0: Γιατί δεν ρωτάς το θείο Τάσο.
1: Διακοπές κάνει, διακοπάει.
0: Ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα. Μην αποκαλύπτει σημεία, ρε φίλε. Είπαμε,
1: γιατί
0: μυστικά είναι όλα αυτά.
1: Γιατί
0: είναι στην Ελλάδα. Δεν είναι στην Θεσσαλονίκη. Είναι νοτιότερα.
1: Δεν είναι
0: νοτιότερα. Την ώρα που ο Καλίν Ταλίν.
1: Πάλι από
0: είναι
1: προσανατολίζεις, εντάξει.
0: Είναι στην Αθήνα και ο θείος Τάσος είναι κάπου αλλού. Πάντως δεν είναι εδώ κοντά μας.
1: Δες εδώ τι έγινε. Παρολίγον τραγωδία με θαλάσσιο σκάφος που έπλεε με ταχύτητα 343
0: χιλιόμετρα. Είναι αυτά που παίρνουν μέρος στους αγώνες.
1: Τα super boats εκεί πέρα. Δες το πώς πήγαινε και πώς απογειώθηκε.
0: Πόνεσε η ψυχή μου, ρε. Το δικό σου το super boats τελικά πού το δένεις τους χειμώνες, Νίκο.
1: Δες πώς πήγε.
0: Πού το βγάζεις για συντήρηση.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα. Εσείς εκεί πέρα πάνω στα. Τέτοια.
0: Στα τέτοια.
1: Στα
0: εκεί καταρχήν δεν έχουμε θάλασσα.
1: Στα βόρεια προάστια.
0: Εκεί δεν έχουμε θάλασσα, βρε. Αγιογράφεια. Ούτε καν θάλασσα δεν
1: έχουμε. Γραφείτε πισίνες.
0: Δίπλα. Σε έχω δει, δένεις, το πλένει, το στολίζει, του φτιάχνει τις ζημιές κτλ. Κάθε καλοκαίρι. Το φορτώνει στο τρέιλεράκι που έχει πίσω από το αυτοκίνητο. Απλώς δεν έχω βρει ακόμα πού πηγαίνεις και το κρύβεις.
1: Δες εδώ και τον David Beckham με τα μεγάλα κολοκύθια. Θα ήθελα να ήμουν κυπουρός, λέει. Τώρα ανακαλύπτει σιγά-σιγά.
0: Καλά, όταν τα έλεγε αυτό ο Βαγγέλης ο Γερμανός. Ο David Beckham ήταν πάνω στις Βελανίδες και το Γεβελανίδια.
1: Από χθες ακούω ένα τραγούδι του Βαγγέλη του Γερμανού. Το ανέβασε ο ίδιος στο σελίδα του, γιατί πέρασαν 45 χρόνια από το Σεπτέμβριο του 81 και από τους διαγωνισμούς ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας, τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού της Κέρκυρας που διοργάνωνε για 2 χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης.
0: Ποιο τραγούδι
1: και άκουσες. Εκεί πρωτοεμφανίστηκε.
0: Το τραγούδι που ακούσε εδώ και
1: θα το έχω κρατήσει να το παίξουμε αύριο. Το Λαθρόβιο.
0: Λαθρόβιο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δώστε μικρόφωνο στον Νίκο. Εδώ που τα λέμε όμως, μήπως Μπάμπη μπορείς να μας βάζεις εσύ τη μουσική.
1: Αργύρη, πρόσεξε τι λες. Πρόσεξε τι λες, θα μπεις και εσύ στη μαύρη λίστα. Πρόσεξε.
0: Τον απειλείς.
1: Θα μπει στη μαύρη
0: αυτό
1: λίστα.
0: Αυτό είναι, δώστε φωνή στον κόσμο που έλεγες εσείς έχετε τη δύναμη και τα λοιπά. Μόλις σου είπε ο άνθρωπος κάτι που δεν σου άρεσε στη
1: επειδή
0: μαύρη
1: βάζεις
0: λίστα,
1: τους δικούς
0: στην black
1: σου,
0: list.
1: Επειδή βάζεις τους δικούς σου, τα τσιράκια σου. Εδώ δεν είμαστε οι δρόμοι της μαφίας, εκεί που πας και ρίχνεις στρακαστρούκες το βράδυ και πυροβολείς στον αέρα. Δεν είμαστε έμαθες,
0: λέει, τι έγινε στο Δεδροπόταμο. Λέω, τι έγινε, ρε Νίκο, στο Δεδροπόταμο. Πυροβόλησαν κάποιον.
1: Α, έτσι, το Δεδροπόταμο,
0: ναι,
1: είναι κανονικότητα.
0: Στο Δεδροπόταμο, ναι, ναι.
1: Τι, γιατί το λες αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι, ο απλός λαός στο Δεδροπόταμο έτσι πρέπει να ζει. Ως Far West.
0: Αχ, συγγνώμη, Νίκο.
1: Την καλημέρα, συγγνώμη, μου, την καλημέρα μου και την συμπάθεια και την συμπαράστασή μου σε όλους τους φίλους στην περιοχή του Δεδροπόταμου.
0: Μπράβο. Όταν δακρύζεις, να τραβάς, να παίρνεις από κάτω το κινητό σου, μη χαλάσει, γιατί έχω μάθει ότι δεν είναι. Πώς το λένε αυτό που μπορεί να
1: δεν
0: μπει.
1: Είναι όχι, αδιάβροχο, γιατί,
0: δεν είναι αδιάβροχο.
1: Ναι, εντάξει, γιατί
0: όταν δακρύζεις εμείς, για τον Δεδροπόταμο, σε παρακαλώ να παίρνεις από κάτω το κινητό.
1: Γιατί εμείς αγοράζουμε κινητά μιας αλφα τιμής, μιας αλφα στάθμης. Ναι. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα iPhone που παίρνετε, κύριε, εσείς.
0: Εμένα Samsung είναι εδώ και άμα δεις, είναι του 2020. Είναι 6 ετών και αντέχει. Εχθές μπήκα παρεπιπτόντως σε ένα κεντρικό κατάστημα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έκανα μια βόλτα χθες στο κέντρο, φίλες και φίλοι, και είδα τις τιμές κινητών. Και είδα τη συγκεκριμένη εταιρεία της Samsung που έχω. Και είδα κάτι κινητά, ρε παιδιά, 1200 και 1400 ευρώ.
1: Και
0: λέω, τι λες τώρα, ρε φίλε, τι λες τώρα. Πώ πώς να το αγοράσει κάποιος και γιατί να το αγοράσει να δώσει 1500 ευρώ για να πάρει ένα κινητό τηλέφωνο. Έχουμε ξεφύγει, ρε παιδάκι. Ποιος τα αγοράζει αυτά, Νίκο?
1: Πάρα
0: εκεί
1: πολύ.
0: Στο κλαμπ που πηγαίνεις,
1: πάρα τι, πολύ. Και μάλιστα θα έλεγα ότι σε πολλές περιπτώσεις όσο λιγότερο εισόδημα έχουν κάποιοι, τόσο ακριβότερα κινητά παίρνουν.
0: Καλό αυτό.
1: Αυτό το έχω προσέξει.
0: Καλό αυτό.
1: Αυτό το έχω προσέξει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αυτή την ώρα η Ηλία η Χριστάρα στην.
0: Ναι, αλλά ακόμα χαρδιετίζονται. Μην θες να πασάρουμε.
1: Δεν
0: ακόμα.
1: Έχουμε πάει ακόμα στο
0: αφού
1: ρεπορτάζ.
0: Αφού χαρδιετίζονται. Δεν βλέπεις εδώ τα χαμόγελα. Αποκλείεται να λέει για το ρεπορτάζ που σε ενδιαφέρει από το πρωί.
1: Αφού εμείς.
0: Γιατί πυροβολήθηκε κάποιος στον δεδρό
1: αφού εμείς τόση ώρα χαρδιετιζόμαστε, ας ακούσουμε λίγο και τους χαρδιετισμούς τους μεταξύ Αθηναίων και Θεσσαλονικιών.
0: Θα είναι αυτά τα. Να, ακόμα δεν έχει πάει στην Ελλή.
1: Βλέπεις, να, την έφαγε μαρμάγκα. Πήγε στον Κώστα το Στάμο, ο οποίος συνεχίζει και εξετάζει βέβαια αυτή την θλιβερή, την απέσια, να μην πω αυτή τη λέξη, η οποία ακούγεται πάρα πολύ, την αποτρόπαια κατάσταση στην Κυψέλη. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτι την Ελένη την ιατρού. Κάτι θέλει να μας δώσει, κάποια είδηση. Έλα, Ελένη, έλα, μπες με στο στούντιο άφοβα. Μην τον φοβάσαι που είναι σαν Δράκουλας, μην τον φοβάσαι. Έλα, έλα.
0: Καλώς τον Ελενάκη. Καλημέρα, Ελένη μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στα αγόρια μου.
0: Μιλάμε, είναι σοκαρισμένος ο Νίκος γιατί πυροβολήθηκε κάποιος στο Δεδροπόταμο.
1: Για πες τώρα, πες.
2: Καταρχήν, και εγώ γι' αυτό ήρθα να σας πω. Χθες είχαμε λίγο μετά τις 10 ξεκίνησαν τρία περιστατικά. Γύρω στις 10 στους Αμπελόκηπους είχαμε έναν άνδρα να πυροβολεί και να κυνηγά τη γυναίκα. Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μου το δώσανε οι πηγές μου. Επίσης, τη γυναίκα την κλείτωσαν οι περίοικοι, οι οποίοι ακούγονται στον πυροβολισμό και βλέποντας τον να κυνηγάει ο ένας τον άλλο, κάλεσαν την αστυνομία.
1: Α, ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, ο άνδρας τη γυναίκα.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, το δεύτερο, αυτό το οποίο λέτε με το Δενδροπόταμο, ήταν ξεκαθάρισμα από ό,τι μαθαίνω, ναι, μεταξύ μιας ομάδας Ρωμά με μια ομάδα αλλοδαπών διαφόρων εθνικοτήτων, με αποτέλεσμα να έχουμε στο μεταξύ τους το ξεκαθάρισμα
0: όλοι,
2: και έναν πυροβολισμό.
0: Η μεγαλύτερη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να βάλουμε και αυτό σε περιοχές.
0: Δεν χαρακτηρίζουμε περιοχές. Λέμε ότι το ρεπορτάζ λέει ότι εκεί γίνεται η μεγαλύτερη διακίνηση ναρκωτικών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Νίκο.
1: Λοιπόν, για πες μας πάρα.
2: Και το τρίτο να σας πω, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αν το έχετε υπόψη σας. Γύρω στις 11 και 20.
1: Σεισμός.
2: Όχι, είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη φωτιά σε μια πυκνοδομημένη περιοχή. Στο μετρό της Παπάφης, στην κάτω πλευρά προς το Θεαγένειο.
1: Όχι μέσα στο μετρό.
2: Στα 50 μέτρα από το μετρό. Εκεί όμως όπου οι πολυκατοικίες ήταν η μία δίπλα στην άλλη. Γύρω στις 11 και 20 εκδηλώθηκε φωτιά. Ήταν διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, σαν δώμα να λέμε στην ταράτσα. Το οποίο όμως είχε μορφή διαμερίσματος με δομή, κουζίνα, σαλόνι, υπνοδωμάτιο. Ο ιδιοκτήτης.
1: Εσύ κάνεις τώρα
2: μαζί...
1: και μεσητικό ρεπορτάζ.
2: Όχι, σας δίνω όλα τα στοιχεία. Είμαι ακριβέστατη, αγαπητέ Νικόλα. Είναι απορώ, δηλαδή σηκώνεις το σπουρεάλι στη φρεσκαδούρα.
1: Πόσο κοστολογείται το τετραγωνικό?
2: Το άφησε το, μην το ψάχνεις. Εκεί δεν θα αγοράσεις. Εκεί θα σου πω ότι γύρω στα 50 τετραγωνικά το αγοράζει 200.000 ευρώ.
0: Όχι, ρε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τι έγινε με τη φωτιά?
2: Τι έγινε με τη φωτιά? Εκδηλώθηκε λοιπόν στο αυτό το διαμέρισμα, στο δώμα της ταράτσας, ο ενοικιαστής, ένας νεαρός γραφίστας, μόλις είχε κατέβει με μία φίλη του για να πάει στο περίπτερο να πάρει μία σοκολάτα.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Με το που πάει λοιπόν στο περίπτερο, ακούγεται η πρώτη έκρηξη, ακολουθούν άλλες τρεις.
1: Τι ακούστηκαν? Από γκάζι ήταν, τι?
2: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Το ανακριτικό της πυροσβεστικής συνέλεγε μέχρι μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα, γύρω στη μία-μία και κάτι φύγανε. Στοιχεία. Ακούστηκαν οι εκρήξεις, σπάσαν τα τζάμια. Οπότε αυτομάτως μπήκε ο αέρας μέσα και αυτή η μικρή φλόγα που υπήρχε φούντωσε. Το διαμέρισμα ήταν επενδεδημένο όλο το αβάνι του από πάνω με ξύλο.
1: Ξύλωνε.
2: Πολύ εφλεκτήλοι. Δηλαδή φλόγες, δεν μπορείτε να φανταστείτε. 10 μέτρα πάνω. Και από δίπλα να υπάρχουν διαμερίσματα. Θα σας πω, γνωστή μου γιατρός, η οποία έμενε δίπλα κολλητά, μιλούσα, ήμουν στο σημείο χθες το βράδυ εκεί και μου τα έλεγε. Ευτυχώς ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες είχε πολύ ψηλό, γύρω στα 3 μέτρα τείχο. Διαφορετικά θα είχε περάσει και στην πλανή πολυκατοικία. Είχε βγει με το λάστιχο να ρίχνει νερό στην δικιά της τέντα, στην τέντα των φοιτητών, οι οποίοι ήταν κατεβασμένοι και λείπανε, στην τέντα των από κάτω. Μου λέει δεν ήξερα πού να πρωτορήσω νερό. Η κυρία.
0: Την έσωσε όμως.
1: Α, ήσουν στην πηγή του ρεπορτάζ.
2: Ναι, μα γι' αυτό και μπήκα μέσα να σας δώσω το ρεπορτάζ.
0: Εδώ το ζούμε το ρεπορτάζ.
2: Έτσι, στον 102 FM αυτό συμβαίνει και στην ΕΡΤ γενικώς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είχαμε Άγιο. Ένα πυροσβέστη με αναπνευστικά προβλήματα. κλίματα, ο οποίος μπήκε μέσα και ήταν ο άνθρωπος κλειδί, γιατί αυτός μπήκε μέσα και έριξε το νερό. Γιατί τέτοια φωτιά, δεν ξέρω, είχα πάρα πολλά χρόνια να δω πώς κατάφεραν να την κατευνάσουν. Μάλιστα, πήγαν στην διπλανή πολυκατοικία επί της Πανδονίδη και από τη μία πλευρά ο ένας έριχνε φακό για να βλέπουν πού ρίχνουν το νερό και ο άλλος έριχνε με τη μάνικα και το λάστιχο νερό. Ανεβήκανε την
0: κλίμακα. Και όλα αυτά κάτω. Μία η ώρα. Δηλαδή, ενώ κοιμάται ο κόσμος.
2: Ξεκίνησε 10 και 20. Στην κυριολεξία όμως έχεις δίκιο, τους έπιασε στον ύπνο.
1: Ουσιαστικά δηλαδή ήταν από αυτές που βάζουν πάνω σε ψηλά διαμερίσματα τις πέργολες, τις ξύλινες, η οποία
2: ανεφυλάει. Όχι, δεν ήταν πέργολα, ήταν διαμέρισμα κανονικό.
1: Επειδή είπες ότι είχε πολύ ξύλο στην.
2: Ήταν επεδεθειμένο το ταβάνι εσωτερικά.
1: Μα, μάλιστα.
2: Τώρα τα περαιτέρω αίτια θα τα δούμε. Να κρατήσουμε εμείς ότι ένας πυροσβέστης με αναπνευστικά πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
1: Δεν μας έφερες βέβαια καλές ειδήσεις.
2: Θα σας φέρω από εδώ και πέρα στο δελτίο των 7, συμφωνούμε.
1: Περιμένουμε
2: να σας πω τον Αντώνη Ρέμο που φίλοι μου από οποιοδήποτε περιοχή της Ελλάδος. Αν
1: νόμιζα για τον Αντώνη Σαμαρά θα μας έλεγες.
2: Για τον Αντώνη Σαμαρά θα τα πείτε εσείς, δεν παρεμβαίνετε στο πολιτικό σας.
0: Πάντως εγώ φίλες και φίλοι θα σας μεταφέρω ότι ενώ ήταν εκεί και έκανε ρεπορτάζ το αξιμέρωτο, είναι φρεσκαδούρα τώρα το πρωί έχοντας έρθει.
2: Και με τρία μωρά, πες το και αυτό. Ναι, φρεσκαδούρα, παιδιά. Γιατί το ζούμε, το χαρούμε, το αγαπάμε, έτσι.
1: Ωραία, για να δώσουμε και τη δυνατότητα στην Ελένη να πάει πάνω στην αίθουσα σύνταξη, θα τη ρωτήσουμε. Βίκυ Μοσχολιού, αρέσει?
2: Πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Πάρα πολύ.
1: Σε έβλεπα στα μάτια, λοιπόν. Θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Ευχαριστώ, μου φτιάχνεις την ημέρα. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Καλό πρωινό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Για να επιστρέψουμε στο στούντιο, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπη Τζομπάνογλου, μαζί με την παρέα της Σοφίας Σακαλή, αλλά και άλλων καλών συναδέλφων, όπως η Ελένη Ιατρού, που μπήκε μόλις τώρα και μας έδωσε έτσι φρέσκια ενημέρωση από τα καθέκαστα στις νυχτερινές ώρες της Θεσσαλονίκης. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στον 102 και στην εκπομπή «Η πόλη ξύπνησε». Έτσι θέλουμε να είστε ξύπνοι, ξύπνοι κυρίως στο μυαλό, έτσι, στο μυαλό, αλλά και στα συναισθήματα, στην καρδιά, να μην είμαστε κοιμισμένοι. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας βέβαια μέσω της γραμμής Viber, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα. Σε περίπτωση που δεν μας έχετε βάλει ήδη στις επαφές σας, θα βάλετε τον συγκεκριμένο αριθμό, το 6930-078-228, θα σας βγάλει τη σχετική ένδειξη 102 και εκεί λοιπόν, όπως επικοινωνείτε κανονικά και με τους υπόλοιπους φίλους σας, με το Viber, τους συνεργάτες σας, έτσι μπορείτε να μας στέλνετε και εμάς εδώ μηνύματα. Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, γιατί όχι και τα ερωτήματά σας. Πάμε να δούμε κάποιες οδικές εργασίες που πραγματοποιούνται σήμερα. Βλέπω στην επαρχιακή οδό, εκεί στη συμβολή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας προς Σταυρό Ολυμπιάδα, εκεί ως τα όρια του νομού Χαλκιδικής, θα εκτελεστούν σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, από το πρωί μέχρι το απόγευμα, θα εκτελούνται εργασίες τοποθέτησης στιθέων. Επίσης αντίστοιχες εργασίες τοποθέτησης στιθέων ασφαλείας και σήμερα για άλλη μία μέρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν αυτές οι εργασίες και αύριο και μέχρι την Παρασκευή. Έτσι κάποιες ακόμα μικρές ειδησούλες. Πολύ ενδιαφέρουσα το ότι σήμερα ξεκινά ο τρίγος στον αστικό αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θυμάστε εκεί προς την περιοχή της Δόξας, λίγο κάτω από την περιοχή του Καφτατζογλίου, σε μια πολύ ωραία ελεύθερη περιοχή, ευτυχώς από τις λίγες που δεν χτίστηκαν μέσα στην Θεσσαλονίκη στον αστικό ιστό, και έχει διαμορφωθεί ένα πολύ ωραίο πάρκο, το οποίο είναι εκτός από οτιδήποτε άλλο, εκτός από, είναι και μποστάνι, αλλά είναι και αμπέλι, είναι αμπελοχόραφο. Είχε φτιαχτεί τότε επί δημαρχίας του Γιάννη Μπουτάρη, και σήμερα λοιπόν, καθώς γενικά έχει φτάσει ο τρίγος, έτσι, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, χαρακτηριστική εποχή, και ο δήμαρχος, ο κύριος Αγγελούδης, μαζί με τον αντίμαρχο περιβάλλοντος, τον κύριο Διαμαντάκη, θα δώσουν σήμερα το σύνθημα στις 8.30, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το πρωί, έτσι, γιατί συγκομιδή δεν μπορεί να γίνει 8.30 το βράδυ. Θα δώσουν λοιπόν το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων ποικιλιών που υπάρχουν σε αυτό τον αστικό αμπελώνα, ξινόμαυρο και αγιοργήτικο.
1: Αυτός του Μπουτάρη δεν ήταν η...
0: Ναι, αυτό έλεγα, αυτό έλεγα μόλις τώρα.
1: Τους του... έχω πετύχει βέβαια τον Αγγελούδη να μαζεύουν και τις ελιές εδώ από την Αγγελάκη.
0: Α,
1: το προηγούμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Το αμπέλι Μπάμπη αναμένεται να προσφέρει περί τις 500 με 600 φιάλες κρασιού. Γοργόνα ονομάζεται το κρασί της Θεσσαλονίκης και στηρίζει με μέρος της παραγωγής του τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Πολύ ωραίο είναι, και θα μπορούσε μάλιστα να τυποποιείται το συγκεκριμένο κρασί και να δίνεται και στις εκδηλώσεις και στις συναντήσεις του Δημάρχου και τα λοιπά, ως...
0: Μα τυποποιείται κανονικά με ετικέτα, δικιά του ετικέτα. Μπράβο. Δεν είναι χήμα. Και έλεγα επίσης πόσο ωραία περιοχή έχει διαμορφωθεί έτσι εκεί στην περιοχή της Δόξας, εκεί κάτω από το Καφτατζόγλιο, που είναι από τα λίγα και μάλιστα μεγάλο, πολύ μεγάλο οικόπεδο, τα οποία κράτησε ο Δήμος και δεν ανοικοδομήθηκε. Και δες τώρα τι ωραία που είναι έτσι μέσα στην πόλη να έχουμε και τέτοιες εικόνες και τέτοιες δραστηριότητες. Το τελευταίο, έτσι, η τελευταία μικρή τοπική ειδησούλα θα δώσουμε για να κρατάμε και την ισορροπία.
1: Όχι, θα τη δώσεις για γιατί διψάει η Θεσσαλονίκη για τέτοιες ειδήσεις.
0: Και επειδή είπαμε χθες 1η Σεπτέμβρη για την συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη στο Θέατρο Γης, αν πήγε κάποιος από εσάς, κάποια από εσάς, να μας δώσει έτσι και τα φώτα του, φώτα της, πώς πήγε η συναυλία, για να μην διαμαρτύρεται ο φίλος μας ο Αργύρης ο Ντούμπλατζής, που έχει ιδιαίτερα δυναμία στην Κατερίνα Λιόλιου. Να πούμε ότι σήμερα είναι η σειρά της Κατερίνας Λιόλιου, πρώτη φορά αυτό το στοίχημα, να δούμε αν θα γεμίσει το θέατρο γης.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι καιρικές συνθήκες δεν την ευνοούν. Εγώ θα το πω εδώ, Κατερινάκη, ότι άκου σε λίγο τις λεπτομέρειες που θα δώσουμε για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων στην πόλη, γιατί νομίζω ότι μπορεί και να βρέχει.
0: Νομίζω σου δώσε σκονάκι χθες ο Παρανός εκεί κάπου στα γραφεία της R3.
1: Φίλε, ο Παρανός εμένα συμβουλεύει.
0: Καλημέρα, Χρυσόστομε. Δηλαδή. Αν μας ακούς, αν έχεις ξυπνήσει, να πούμε την καλημέρα μας και στους καινούριους και τις καινούριες φίλες της εκπομπής, διότι καθημερινά έτσι και χθες κάποια στιγμή κάναμε ακόμη κάποιους φίλους. Έτσι και τους δώσαμε και τα στοιχεία της εκπομπής, γιατί ενδιαφέρονται.
1: Ενδιαφέρονται. Γιατί ενδιαφέρονται, Νίκο? Γιατί πρώτον μας αγαπούν σε όλη την Ελλάδα και δεύτερον μας δίνουν και το ρεπορτάζ. Δημήτρης Μπυρνάρας.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα.
0: Δημητρό.
1: Μας ακούει καθημερινά από τη Θεσσαλία και μας στέλνει μια φωτογραφία από βενζινάδικο της περιοχής, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η απίστευτη άνοδος.
0: Φαίνεται ότι δεν υπάρχει αποκλιμάκωση. Γιατί μας λένε για αποκλιμάκωση.
1: Του πετρελαίου κίνησης, αλλά και της
0: βενζίνης. Το 1980 που βλέπω είναι ντίζελ.
1: Όχι.
0: Τι είναι?
1: Α, 1980 είναι το ντίζελ.
0: Δημήτρη, θα πω πάλι καλά με το 1980.
1: 2180 πρέπει να είναι το ενισχυμένο
0: σούπερ
1: ντίζελ.
0: Και πάνω η 2089 η απλή βενζίνη και 2289 η ενισχυμένη.
1: Κάτι πρέπει, λέει, να γίνει δυστυχώς. Η αλήθεια είναι, φίλε Δημήτρη, ότι δεν ευνοούν οι διεθνείς συνθήκες. Βέβαια, ακόμα και όταν ευνοούν, το έχουμε πει 100.000 φορές, ότι εδώ στην Ελλάδα μόνο στην άνοδο συγχρονιζόμαστε με τις εξελίξεις στον κόσμο.
0: Παρότι άκουγα...
1: Με την πτώση δεν ακολουθούμε.
0: Κοίταξε, και το έχουμε πει εμείς ξεκάθαρα ότι είναι ένα από τα στοιχήματα. Για άλλους λίγα, για άλλους πολλά, ανάλογα και με την πολιτική τοποθέτηση. Αλλά αυτό είναι ένα από τα στοιχήματα που το παραδέχονται και πολλά κυβερνητικά στελέχη. Δεν έχει καταφέρει να κερδίσει μέχρι τώρα η παρούσα κυβέρνηση. Παρότι χθες σε μία...
1: Αλλά άλλο τα καύσιμα και άλλο τα προϊόντα, χθες... έτσι. Τα καύσιμα τώρα δεν καθορίζονται.
0: Τα καύσιμα...
1: Αφαιρώς θα σε εξελίξει στη Μέση Ανατολή.
0: Κοίταξε,
1: τώρα, και
0: η τιμή όμως των καυσίμων και ειδικά του πετρελαίου κίνησης καθορίζουν εν πωλής, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, και την τιμή όλων των προϊόντων.
1: Καλά, ναι, αλλά θέλω να πω ότι σε άλλες περιπτώσεις λέμε ότι, ρε παιδάκι μου, ιτήθηκες. Εδώ δεν προσπάθησες, αλλά δεν μπορούσες να ρίξεις τις τιμές στις προσπάθειες που κάνεις με τους σούπερ μαρκετάδες. Εδώ είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύπλοκο το θέμα σε σχέση με την τιμή στη βενζίνη.
0: Θα σημειώσω ότι άκουγα χθες σε μια συνέντευξη και τον Υπουργό Υγείας, λαλίστατος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει περάσει και από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ξέρει τα στοιχήματα και ποια έχουν κερδιθεί και ποια όχι, να είναι κατηγορηματικός ότι η κυβέρνηση, ότι η ακρίβεια δεν είναι πρόβλημα της χώρας μας και της κυβέρνησης αυτής. Θα έλεγα ότι το έλεγε έτσι θα υπέρ του δέοντος. Μπορεί κάποια στιγμή να τον έχουμε και εμείς εδώ και θα τον ρωτήσουμε, αλλά τον έβλεπα πολύ πεισματικά ότι έλεγε ότι...
1: Ό,τι αφορά συνολικά την...
0: Ό,τι αφορά συνέχεια συνολικά τον κόσμο.
1: Εγώ, φίλε Δημήτρη και Νίκο, τσεκάροντας τα γνωστά βενζινάδικα από τα οποία διέρχομαι καθημερινά, είδα την ντίζελ, την απλή, σήμερα κατεβαίνοντας στο 19,87.
0: Αυτή είναι μια τιμή που είναι πολύ κοντινή.
1: Δες ότι είναι καλύτερη όμως η τιμή του
0: Δημήτρη. Ναι, γι' αυτό το είπα ότι είναι πάλι καλά. Η αλήθεια είναι, βέβαια, όπως είδα χθες και σήμερα ξανά το είδα, εδώ στο βενζινάδικο το οποίο έχω ως κριτήριο στη Βασιλή Σόλγας είναι στο 18,88 το ντίζελ.
1: Μια χαρά, ρε φίλε.
0: Και λέμε πάλι καλά. Φυσικά αυτό με την συνεχιζόμενη επιδότηση η οποία αποφασίστηκε, για την οποία μιλήσαμε χθες. Λοιπόν, είπαμε αρκετά, θα επιστρέψουμε, Μπάμπη, σε λίγο και με τους τίτλους ειδήσεων. Θα έλεγα να πάμε να χαλαρώσουμε λίγο, έτσι, καθώς είναι και ο Δημήτρης και πολλοί άλλοι φίλοι μας στο τιμόνι.
1: Ναι,
0: βέβαια,
1: μην τους χαλαρώσουμε πολύ.
0: Μην τους χαλαρώσουμε πολύ.
1: Λίγο,
0: όχι, όχι, θα χαλαρώσουν, γιατί είναι ένα τραγούδι χιουμοριστικό. Και ένα τραγούδι από τα παλιά του Δημήτρη του Πουλικάκου. Και...
1: του θείου.
0: Του θείου. Το πολύ ωραίο στυλ. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα σας θυμίσει. Θυμίζαν λίγο αυτά τραγούδια, λίγο και τον Λογοθέτη και τον Θέμη Ανδρεάδη.
1: Τον λογό.
0: Ακριβώς. Και τον Θέμη Ανδρεάδη. Και τώρα μην αρχίσουν κάποιοι έτσι και είναι ένα τραγούδι που ακουγόταν πριν από 40 τόσα χρόνια. Μην αρχίσουμε λίγο τις μιζέριες μας. Ξέρετε, θα καταλάβετε τι εννοώ.
1: Για δώσε να ακούσουμε και ενδιαφέρον.
0: Πολύ ωραίο στυλ. Βεβαίως.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε
1: κυρία Σοφία.
0: Τι περιμένετε κυρία Σοφία Σακαλή. Αχ, αυτή η λεμαριά εκεί πέρα.
2: Ωραίο στυλ.

σήμερα όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά σας ασκήσεις. Τι θες πες?

0: Νομίζω πάντως, Νίκο, ότι τις κέρδισες εντυπώσεις. Από μένα είναι ναι. Περνάς στην επόμενη φάση.
1: Για τον κύριο Πουλικάκο εννοείς.
0: Ναι, για το κομμάτι. Μου θύμισε πάρα πολύ έντονα το άλλο του Ανδρέα. Το είμαι πολύ ωραίος. Σαν τον Αλεντελόν. Βέβαια, καρφωνόμαστε σε σχέση με την ηλικία μας και τα τραγούδια που ακούμε.
1: Δεν πειράζει. Να μαθαίνουν και τα νεότερα παιδιά, αν και δεν ξέρω τώρα πόσοι ξυπνούν ή πόσοι πηγαίνουν για ύπνο τώρα, αυτή την ώρα που είναι η εκπομπή στον αέρα.
0: Ναι. Καλό και αυτό.
1: Να μας ακούνε. Δεν ξέρω τώρα από τους ακροατές μας.
0: Διαμαντής, ο φίλος ο Διαμαντής. Η πόλη ξύπνησε και από ό,τι ακούω, μένω πολύ ωραίο τραγουδάκι που έχω να τα ακούσω. Πάρα πολλά χρόνια. Μπράβο παιδιά, μπράβο Νίκο.
1: Γεια σου ρε Διαμαντή.
0: Κάποιοι άλλοι προτείνουν να σου βάλω χειροπέδες για να μην βάζεις τέτοια τραγούδια. Ξέρεις, είναι πολυπίκυλες οι αντιδράσεις. Ο Μάκης ο Μουδιώτης, καλημέρα φίλε Μάκη, μου στέλνει τις τιμές από βενζινάδικο στη γειτονιά του, εκεί στην Καρολού και Δημητρίου, στον Εύωσμο.
1: Είναι real τιμές ή είναι από αυτά τα, έτσι, τα διάφορα, τι? Τα ευτράπελα που μας στέλνει ο Μάκης?
0: Όχι, είναι κανονική. Είναι από την Καρολού και Δημητρίου. Στα 2 ευρώ, 2,004 η τιμή της βενζίνης. Mm-hmm. 1,934 το ντίζελ.
1: Είδες, είναι λίγο πιο χαμηλά.
0: Και 2,104 το ενισχυμένο.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν είναι. Και έχουμε κλιμάκωση. Δηλαδή, στη Μέση Ανατολή, αφού χτύπησαν οι Αμερικανοί, ανταπέδωσαν, λέει, οι φρουροί της Επανάστασης και οι Ιρανοί, χτυπώντας Κουβέιτη, Ορδανία και άλλες περιοχές.
1: Ωραία, αφού τα χτυπάει ο κύριος Τραμπ.
0: Ας τελειώσουμε όμως κάποια
1: αφού
0: στιγμή.
1: Αφού τα χτυπάει, εγώ να πω και το εξής. Αφού μας έχει αλλάξει
0: τα φώτα.
1: Τα φώτα, κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού έβαλε χέρι στα πλούσια κοιτάσματα της Βενεζουέλας, ας διαθέσει φτηνό πετρέλαιο στο λαό. Ας διαθέσει φτηνό πετρέλαιο στο λαό. Αλλά όχι, είναι businessman.
0: Αυτά δεν τα έλεγε ούτε ο Μαδούρο. Ούτε ο Μαδούρο δεν τα έλεγε.
1: Φτηνό πετρέλαιο
0: στο λαό.
1: Να σου πω και κάτι. Και μόνο αν δώσει διάθεση, ξέρεις, όταν υπάρχει πολλή διάθεση ενός προϊόντος, πέφτουν οι τιμές. Και το αντίστροφο.
0: Ναι, μωρέ, αλλά βασικός, ο Ντόναλτ είναι γεννημένος businessman.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ικανός να πάρει τα αποθέματα και να τα πουλήσει στη διπλή αξία για να ρεφάρει τη ζημιά από τη Μέση Ανατολή.
1: Μαυραγωρίτης δηλαδή.
0: Σιγά μην δώσει να νοιαστεί τώρα για το λαό.
1: Ένα τραγούδι που έλεγε ο Μητροπάνος από τα Συναξάρια, Μάγκας Μαυραγωρίτης. Πού το θυμήθηκα τώρα. Πρέπει να το βάλουμε κάποια στιγμή και να το αφιερώσουμε στο θείο Τάσο και δι' αυτού στον Τραμπ.
0: Στο θείο Τάσο. Κρατώ, Σοφία μου, τις συντεταγμένες. Καλημέρα και στην Κατερίνα, τη Χατζησταμάτη, που ενδιαφέρεται άμεσα για την πορεία της επίσκεψης του θείου Τάσου στη χώρα μας. Βρίσκεται εντός, δεν είναι Θεσσαλονίκη. Να ξέρετε, μην ανησυχείτε καθόλου. Θα μας έλθει τις επόμενες ημέρες.
1: Ωραία. Λοιπόν, εκείνο το οποίο αμελήσαμε να πούμε και το οποίο βλέπω ότι είχε στο ρεπορτάζ της και η Λία Χριστάρα, είναι για το άνοιγμα και πάλι, μετά από μία πρώτη ατυχή απόπειρα, της στο Άσμο Βιάνο.
0: Ατυχή, είσαι πάρα πολύ
1: επίοικης.
0: Λοιπόν, δεν είναι ατυχής, είναι αποτυχημένη προσπάθεια που έγινε.
1: Εντάξει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, ξανά άνοιξε τις πύλες της και μάλλον έτσι όπως λένε και οι πρώτοι φίλοι οι οποίοι πήγαν, περιπλανήθηκαν, φωτογράφησαν, μάλλον με έναν χαρακτήρα πιο κοντινό σε αυτό που ζητούσανε, πιο κοντινό
0: πιο
1: στην παλιά
0: λαϊκό,
1: Αμμουδιά.
0: Πιο δεν είναι, δεν θυμίζει την μπουτίκ ενός ξενοδοχείου,
1: ναι,
0: Νίκο. Δεν έχει αυτό το κρύο πράγμα.
1: Clean cut, λιγότερο clean cut, έτσι, πιο, όχι τόσο, θα το πω τη λέξη, όχι τόσο αποστηρωμένη.
0: Μπράβο.
1: Αγορά
0: και
1: όσο
0: σωστό
1: ήταν η προηγούμενη.
0: Και αυτό σωστό. Και με τις τιμές στα προϊόντα έμπαινες μέσα και έβγαινες.
1: Ναι. Για τιμές δεν ξέρω. Για τιμές
0: και έβγαινες πριν πετσοκομμένος. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο και το ύφος και το στυλ. Έχουν βάλει μέσα και κάποια καζάνια και φτιάχνουν μπύρες και μπορείς και τα λοιπά. Μπράβο. Να γευτείς μπύρα.
1: Μία αγορά πρέπει να είναι ζωντανή.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί
0: παιδί,
1: να είναι
0: αυτό.
1: Αποστηρωμένη.
0: Αυτό.
1: Να είναι σαν διάδρομος νοσοκομείου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Να δίνει τη δυνατότητα στον καθημερινό τον άνθρωπο μαζί με τον τουρίστα να μπαίνουν στην αγορά, να την αναζητούν την περατσάδα προκειμένου να πάει να πάρει και το φρούτο του, να πάει να πάρει και τον καφέ του, να πάει να πάρει και το ξεχωριστό το προϊόν που μπορεί κάποια στιγμή να βρει κάποιος.
1: Και να μυρίζει λίγο, να μυρίζει λίγο το ελαιόλαδο, τα μπαχαρικά, αυτά, να μην είναι και πάλι, θα το πω τρίτη φορά, αποστηρωμένο.
0: Εγώ, Νίκο, θα θυμίσω ότι σε αυτήν εδώ την αγορά είχε κάποτε ένα μπαράκι πάνω ακριβώς από τα καταστήματα κρεατικών και τι άλλα.
1: Εννοείς όταν έγινε η ανανέωση?
0: Όχι, πριν.
1: Πριν.
0: Και πηγαίναμε και πίναμε ποτό βράδια πάνω στην αγορά, μέσα στην αγορά, αλλά στο πάνω μέρος, στο πάνω, στο διάζωμα κτλ. Και μύριζες, το κρέας μύριζε στην αγορά από τις πρωινές και απογευματινές εργασίες των καταστημάτων.
1: Και μετά δεν μαζευόσουν εκεί πέρα με τα μπαρ. Και ερχόταν η οικογένεια και σε έλεγα, πατέρα, έλα.
0: Δεν υπήρχε η οικογένεια. Ήμασταν νέοι άνθρωποι. Από το ένα πηγαίναμε στο άλλο μετά τη δουλειά. Θέλω να πω, ήταν όμως ζωντανό κύτταρο. Δηλαδή πήγαινε και ο νέος για να πιει το ποτό του το βράδυ σε ένα σημείο που πήγαιναν οι γονείς του ή οι μεγαλύτεροι το πρωί για να κάνουν τα ψώνια τους.
1: Λοιπόν, αυτά και με την στο Αμμοδιάνο. Ας ελπίσουμε να πετύχει και ας ελπίσουμε, εγώ θα πω, να είναι ένα εφαλτήριο για να, να ξαναζήσει, να ξανανιώσει γενικότερα η αγορά στο κέντρο, η αγορά στις γειτονιές, γενικά η αγορά, να μην βλέπουμε κλειστά μαγαζιά, το οποίο προκαλεί κατάθλιψη. Λοιπόν, πάμε, τι θέλες να πάμε, έχουμε αργήσει λίγο, πάμε στους τίτλους, γιατί πήγαμε 6 και 47 και βλέπω ότι το διεθνές ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή έχει μεταφερθεί στο κέντρο της Ευρώπης, καθώς και μάλιστα έχουμε παρέμβαση και του Έλληνα Πρωθυπουργού, σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε μετά από αρκετό καιρό ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και έκλεισε μάλιστα τουλάχιστον προσωρινά το ρωσικό προξενείο στη Βόνη.
0: Και τοποθετήθηκε και ο Πούτιν σε κάτι ευρασιατικές εκεί διασκέψεις που παρίσταται, λέγοντας ότι είναι προβοκάτσια των Γερμανών και ότι δεν έχει καμία σχέση.
1: Θα το δούμε αναλυτικά.
0: Θυμάστε πάντως ότι πριν από λίγο διάστημα είχε κλείσει για αρκετές ώρες το αεροδρόμιο της Λειψίας, γιατί είχαν εντοπιστεί ντρόουν, τα οποία πλέον από ό,τι αντιλαμβανόμαστε οι Γερμανοί.
1: Μυστηριώδη ντρόουν.
0: Αφού τα έχουν ερευνήσει, έχουν καταλήξει ξεκάθαρα ότι ήταν ρωσικός δάχτυλος. Τη στήριξή του στη Γερμανία εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
1: Κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δηλαδή, με τον Ολλανδό Γραμματέα. Και οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην X.
0: Ο Βλαδίμηρος Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Ενώ υπό τις διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες, εννοώντας τους Ουκρανούς, δεν μπορεί να υπάρξουν, απαντώντας την προειδοποίηση του Ζελένσκι στις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά ντρόουνς θα έκλειναν ουσιαστικά το ρωσικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο.
1: Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα το σχολείο μου, έτσι. Φαντάσου τώρα να υπάρχει κίνδυνος ρωσικών επιθέσεων σε βρετανικές βάσεις, την ίδια στιγμή που βρετανικές βάσεις και άλλου είδους βάσεις βάζει στόχαστρο και το Ιράν. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Κάποιοι λένε, Νίκο, διαβάζω κάτι αναλύσεις που λένε ότι ήδη έχει ξεκινήσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, απλώς δεν το έχουμε ακόμα αντιληφθεί.
1: Και είναι νομίζω και επίκαιρο, γιατί χθες μιλούσαμε για την επέτειο έναρξης, αυτή τη θλιβερή επέτειο του μεγαλύτερου μακελέματος που είχε η ανθρώπινη ιστορία, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος κράτησε για μια εξαετία, έτσι, από την 1η Σεπτεμβρίου του 1939, που λέγαμε χθες,
0: μέχρι των Γερμανών στην
1: Πολωνία. Ουσιαστικά μέχρι τέλη Αυγούστου, όταν αρχές Σεπτεμβρίου, που υπογράφηκε και επίσημα η παράδοση Ιαπωνίας του 1945 στους συμμάχους. Πάμε πίσω στα πολεμικά μέτωπα. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό, στην Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.
0: Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, των προσπαθειών της κυβέρνησης να πέσουν οι τιμές σε συγκεκριμένα προϊόντα στο ράφι το σούπερ μάρκετ, στη διάθεση των καταναλωτών ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,7 τον Αύγουστο από 2,7 τον προηγούμενο μήνα.
1: Μάλιστα, ανέβηκε μία μονάδα, κυρίως αποδίδουν στα καύσιμα εκεί οι ειδικοί. Το ράλι που σημειώνεται στο μεταξύ στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα.
0: Εσύ, πού είσαι, Νίκο, είσαι κλειδωμένος ή όχι?
1: Σε σταθερό αν τιμολόγιο. Έχω κάνει αλλαγές. Νομίζω ότι είμαι σε σταθερό. Ήμουνα σε εκείνο το μπλε.
0: Ναι, δεν τα θυμάμαι. Εγώ ξέρω ότι είμαι σε σταθερό, το έχω κλειδωμένο εξαπανέκαθεν. Αυτό το ράλι και το τζογάρισμα να πάω στο τάδε τιμολόγιο αυτό, γιατί θα ανέβει και τα λοιπά, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
1: Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Όχι. Και η αλήθεια είναι να ορίστε ότι αναπολούμε κάπου έτσι και τη μορφή των παλιών δέκο, όταν δεν μπαίνανε οι εταιρείες ενέργειας στο χρηματιστήριο, δεν εξαρτώνταν δηλαδή οι τιμές μας και η κατανάλωσή μας από τις χρηματιστηριακές τιμές.
0: 12 νέοι δήμοι προσθέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Οι απειλές είναι πολλές και πολυεπίπεδες, φίλες και φίλοι. Από το να μας πέσει καμιά ιρανική, κανένα ιρανικό ντρόν στο κεφάλι, κανένα ρωσικό.
1: Έλα, μωρέ, μην το...
0: Πάμε μέχρι τον ιό. Άσε τώρα, Νίκο. Οι Τούρκοι βγάλανε στο Καστελόριζο τα ερευνητικά τους σκάφη εκεί για τα θαλάσσια τους πάρκα.
1: Αλλά στον Τεντροπόνταμο όλα καλά.
0: Στον Τεντροπόνταμο είναι μια καθημερινότητα, φίλε, την οποία αγνοείτε εσείς η ελίτ αυτή τη πόλη. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής. Με μπήκε τα ανατολικά.
1: Εγώ φταίω που στρέφω το ενδιαφέρον μου στον Τεντροπόνταμο και εσύ μας λες άλλα και τώρα κατά τα άλλα μας τα γερνάς πάλι.
0: Λοιπόν, στο κόκκινο μπαίνουν 39 δήμοι της
1: Αλλά
0: Αττικής,
1: καταλαβαίνει ο λαός που ακούει.
0: Με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα οι ψεκασμοί συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Εγώ έφαγα ένα κουνούπι εδώ μπαίνοντας στο στούντιο, στο ξεκίνημα της εκπομπής, συνεισφέροντας και εγώ στην προσπάθεια αυτή να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο που ελοχεύει.
1: Μήπως θέλεις να σου δώσουμε και επίδομα σαν το λαγοκέφαλο. Και
0: θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει και μια ειδική εκδήλωση βράβευσης μας για την προσφορά μας στην κοινωνία.
1: Πόσα κουνούπια έχω σκοτώσει εδώ μέσα, βρε. Έχουν λιώσει τα χέρια μου. Ρόζους έχω βγάλει στα χέρια αυτά να χτυπάω τα κουνούπια.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε αυτή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη θυμάστε? Σε ποινές φυλάκιση από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8,5 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα να σου πω, 8,5 με 11.000 ευρώ νομίζω ότι είναι ψιλουπίδημα.
0: Σε σχέση με τα ποσά που ακούστηκαν ότι κάποιοι μπόρεσαν να κερδίσουν. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Βαλλιρικό Όρμο θα μιλήσει σήμερα το πρωί στις 10.30 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έχουν αρχίσει έντονη κινητικότητα οι πολιτικοί αρχηγοί, συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
0: Δείπνο θα παραθέσει στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος στο ψυχρό Λασιθίου. Γίνεται μια απόβαση, μια κινητοποίηση ώστε το νησί να ξαναβαφτεί πράσινο όπως παλιά το θεωρούσαν δεδομένο. Γίνεται μια τέτοια προσπάθεια.
1: Πιθανώς λόγω και ότι έλκει την καταγωγή του από την Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως λέγαμε και αυτές τις μέρες με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Κορυφώνονται αύριο οι εκδηλώσεις στην Κρήτη για την είδηση του ΠΑΣΟΚ 3 Σεπτεμβρίου. Πάμε τώρα βέβαια από όλα αυτά, επειδή εγώ άκουσα Λασίθι, πώς θα ήθελα σήμερα να είμαι στο Λασίθι για οποιονδήποτε λόγο.
0: Ακόμα και αν ήταν ψυχρό.
1: Και ψυχρό και θερμό.
0: Το Λασίθι.
1: Το Λασίθι με τη ζέστη που έχει χρειάζεται και λίγο ψύχρα. Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Πόρτο Παλάς, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Το οικονομικό πρόγραμμα έχει μια παράδοση στα οικονομικά προγράμματα και τις εξαγγελίες από τη Θεσσαλονίκη.
1: Βέβαια, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Το θυμόμαστε όλοι. Κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα, προέρχεται σήμερα για να απολογηθεί το ζευγάρι που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους.
1: Και πάμε στις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν. Νάτος, ανέφερε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
0: Δεν το αναφέρει εδώ στους τίτλους, αλλά βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι αν απαντήσετε στα χτυπήματά μας, θα σας εξαφανίσουμε. Και οι Ιρανοί απάντησαν. Για να δούμε το επόμενο
1: βήμα. Πόσες χιλιάδες φορές το έχει πει.
0: Ρε φίλε. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στα στενά, ως απάντηση στις πρόσφατες επιχειρήσεις Τεχεράνης, ενώ για πρώτη φορά χτυπήθηκαν και δύο Ιρανικά τάγκερ.
1: Λοιπόν, πάμε στο βασανισμένο Νεπάλ, εκεί όπου έχει φτάσει και η συνάδελφος μας από την ΕΡΤ, η Μαρία Σταθοπούλου. Στο Νεπάλ περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών, φυσικά με τόσες πλημμύρες και τεράστια ανθρωπιστική κρίση.
0: Και θα κλείσουμε με Νικαράγουα, γιατί κάποτε μονοπολούσε σχεδόν την επικαιρότητα στα δελτία.
1: Και η Νικαράγουα και ο Ορτέγκα.
0: Η Σαντινίστας και η Κόντρας. Άρε φίλε, πώς μεγαλώσαμε.
1: Και πρόσεξε.
0: Γελάει η Σοφία. Τι σου θύμισα τώρα.
1: Είχε γίνει και μια καταπληκτική ταινία, πολύ δημοσιογραφική, η Αποστολή στην Νικαράγουα.
0: Με τον Νικ Νόλτε.
1: Καταπληκτική.
0: Μπορώ να σου πω ότι ήταν από τις ταινίες εκείνες οι οποίες μου βάνανε λίγο το σπόρο μέσα.
1: Το σπόρο της δημοσιογραφίας.
0: Ναι. Και είπα εσύ τι ωραία ταινία.
1: Τζιν Χάκμαν, καταπληκτική ταινία. Καταπληκτική
0: Αποστολή στην Νικαράγουα. Λοιπόν,
1: Ed Harris,
0: και εγώ θα σου πω ότι έχει ένας πρώτος μου ξάδερφος εκείνα τα χρόνια είχε πάει για να βοηθήσει να μαζέψουν καφέ στην Νικαράγουα. Γινόντουσαν κάτι τέτοια. Πηγαίνανε και βοηθούσαν στη συλλογή.
1: Και στην Νικαράγουα.
0: Και στην Νικαράγουα.
1: Όπως και στην Κούβα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, στην Νικαράγουα. Τι έγινε στην Νικαράγουα.
0: Συνταγματική μεταρρύθμιση που προώθησε ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγκα. Αποκλείει την αντιπολίτευση από τις εκλογές. Αντιδράσει, λέει,
1: μπράβο,
0: από Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
1: Επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο μέχρι το πρώτο δελτίο από την Ελένη Ιατρού, να κάνουμε μια αλλαγή σχεδίων, Σοφία. Πάμε σε ένα τραγούδι του Σεπτέμβρη, έτσι, September Song.
0: Α, νόμιζα πάλι θα έλεγες Μελαγχολία του Σεπτέμβρη.
1: Από έναν από τους άσους της jazz, Art Tatum. Και έχουμε και άλλα τζαζ. Α, θα σου έχω και μία αποκάλυψη.
0: Έλα, ρε, φίλε.
1: Ένα τραγούδι που έγινε πάρα πολύ γνωστό και το παρακολουθήσατε και με τα τέκνα σου, θα το ακούσεις σε τζαζ εκδοχή. Πάμε όμως τώρα για δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο αποδίδει ευθέως στη Μόσχα την ευθύνη για την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Τη στήριξή τους στη Γερμανία εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και άλλες χώρες. Σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφαλείας μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση, ενώ είπε ότι διαπραγματεύσεις με τρομοκράτες δεν μπορεί να υπάρξουν. Απαντώντας με αυτόν τον τρόπο στην προειδοποίηση Ζελένσκι στις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την οποία τα ουκρανικά ντρόουνς θα έκλειναν ουσιαστικά το ρωσικό εναέριο χώρο. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες στην Οδυσσό, στην Νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε τα ξημερώματα επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς στρατιωτικής διοίκησης της πόλης. Στη διάθεση των καταναλωτών, ο κατάλογος των 1.740 προϊόντων με τις μειωμένες τιμές, καθώς αναρτήθηκαν οι ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα.

για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής, με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 χρόνια και επιβολή προστίμων από 8.500 έως 11.000 ευρώ καταδικάστηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων θα έχει το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Δείπνο θα παραθέσει στις 7 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε βουλευτές μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη του κόμματος στο ψυχρό Λασιθίου. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάς Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Κατηγορούμενοι για βαριά κακουργήματα προσέρχονται σήμερα για να απολογηθούν μητέρα και πατέρα, το ζευγάρι δηλαδή που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Δεν επιδιώκω νέα συμφωνία με το Ιράν, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας πως οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων στα στενά ως απάντηση στις πρόσφατες επιχειρήσεις της Τεχεράνης, ενώ για πρώτη φορά χτυπήθηκαν και δύο Ιρανικά τάνκερ. Στο Νεπάλ περισσότεροι από 1.000 νεκροί και 4.500 αγνοούμενοι από τη βιβλική καταστροφή. Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με την έξαρση επιδημιών και τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Στην Νικαράγουα, συνταγματική μεταρρύθμιση που προώθησε ο πρόεδρος Ντανιέλ Ορτέγκα αποκλείει την αντιπολίτευση από τις εκλογές. Υπάρχουν αντιδράσεις από τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού για σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Ο καιρός θα είναι αίθριος. Στη Μακεδονία αρχικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως τα ορεινά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και για σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές, οι πόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, οι πόρες και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΟΥ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από τους τόπους ertnews.gr και ertco.gr. Λοιπόν, να σας πω ακόμη ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 2421-026-201-26-221. Τηλέφωνα που είναι στο στούντιο και αν είμαι στον αέρα δεν μπορώ όπως και να έχει να τα σηκώσω. Άρα είναι προτιμότερο να επικοινωνείτε μαζί μου μετά την εκπομπή ή να μου στέλνετε μηνύματα. Νομίζω σε λίγο καιρό θα έχω να σας δίνω κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα κοιτάτε. Και αν θέλετε να στέλνετε κάτι να μπορώ να το δω άμεσα και να σας απαντήσω. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο να υπενθυμίσω και το email μας που είναι ertvolou@papaker.gr. Πάμε καιρικά, 23 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, 31 θα φτάσει λέει σήμερα η θερμοκρασία, εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε ανέμους που πνέουν με 4 χιλιόμετρα την ώρα και είναι βόρειο-ανατολική και έχουμε και 75% υγρασία, παρακαλώ, από 70 χθες πήγαμε στο 75. Λοιπόν, κολλάμε ολόκληρη. Πάμε να δούμε μικροσωματίδια. Να ξεκινήσω με την πόλη του Βόλου και τα στοιχεία βέβαια που μας δίνει η πλατφόρμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γυρνάει που λένε, γυρνάει. Για να δούμε πότε θα γεμίσει. Γέμισε. 11,63 έχουμε αυτήν την ώρα, είμαστε στο Λιβαδί. Έτσι και 9,56 είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Καλή λοιπόν η ποιότητα. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα μικροσωματίδια, 15 μιλιγκράμμα ένα κυβικό μέτρο αέρα. Αυτό είναι το όριο που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Λοιπόν, το θέμα των χαμηλών μετρήσεων, ενώ βλέπουμε ας πούμε καμιά φορά, έτσι μακροσκοπικά όπως λέμε, ότι μπορεί να υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα, μπορεί να υπάρχει εκείνο, μπορεί να υπάρχει το άλλο, μπορεί να υπάρχουν και χιλιάδες άλλα πράγματα, τα οποία δεν μετρώνται και δεν τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή και μπορεί να είναι επιβλαβή. Έτσι, για να το λύξουμε αυτό. Τώρα, το αν είναι αληθινές μετρήσεις ή όχι, είναι ένα ολόκληρο πανεπιστήμιο που έχει ένα δίκτυο μετρητών. Αν και αυτό είναι πειραγμένο, τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν είμαι detective. Λοιπόν, αφήνουμε αυτά και να έρθουμε στην σημερινή μέρα. Παγκόσμια μέρα καρύδας σήμερα. Καταναλώνετε καρύδες. Γιορτάζει ο μάμας. Από τις 40 παρθένες χθες πήγαμε στο μάμα σήμερα. Λοιπόν, την ημέρα καρύδας γιατί τη γιορτάζουμε? Σκοπός λέει, σκοπός της σημερινής ημέρας είναι τι? Η ενημέρωση διεθνούς κοινής γνώμης για τα πολλαπλά ωφέλη της καρύδας και την υποστήριξη των χωρών που την καλλιεργούν. Είναι ο καρπός του κοκοφίνικα. Παρόλο που η λέξη κάριο περιλαμβάνεται στην ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο, αλλά δρύπη, όπως και η καρπή των περισσότερων φοινίκων, συμπεριλαμβανομένων του φοίνικα κάι, της χρωμαδιάς και του ελαιοφοίνικα. Ο κοκοφίνικας είναι ενδημικός στο κεντρικό Ινδοειρηνικό, όπου εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή της Ασίας Ειρηνικού μέσω των θαλάσσιων μεταναστεύσεων των Αυστραλιανών λαών. Αργότερα οι Ευρωπαίοι ναυτικοί τον εισήγαγαν στην Αμερική. Το βρώσιμο μέρος της καρύδας είναι γνωστό ως σάρκα καρύδας ή κρέας καρύδας και μπορεί να καταναλωθεί ως έχει, να προσθεθεί σε διάφορα πιάτα, να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή γάλακτος καρύδας ή να τριφτεί και να αποξηρανθεί. Γιατί η αφυδατωμένη καρύδα χρησιμοποιείται σε διάφορα γλυκά και επιδόρπια και σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, οι 10 κορυφαίες χώρες παραγωγής καρύδας στον κόσμο, το 20, ήταν η Ινδονησία, η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Βραζιλία, η Σριλάνκα, το Βιετνάμ, η Παπούα, Νέα Γουινέα, το Μεξικό, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία. Περίπου λέει το 70% του συνόλου της ψύχας της καρύδας παράγεται στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και την Ινδία. Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία είναι επίσης η μεγαλύτερη εξαγωγής ελαίου καρύδας. Λοιπόν, αυτά με την καρύδα.

0: Πάμε να ρίξουμε όμως τώρα και μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 31 π.Χ. λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους και το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, λέει, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδας για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων απλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζει να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμων για τα οικονομικά του κράτους. 1945, λύγει και επίσημο ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση Ιαπωνίας. Και 1958 διεξάγεται η μάχη του Αχυρώνα στο Λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράση σε ΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 μέτρα πίσω από τον Ανατολικό Γερμανό Wolfgang Nordwig. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια, λέει ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη, Σοφοκλέος, και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμα επισημαίνει ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμά να τα βάλει με αυτό το συρφετό. Λοιπόν, πάμε. Α, αυτό ήταν τα γεγονότα. Πάω λίγο στις γεννήσεις. Το 1878 έχουμε τον Ιώνα Δραγούμη, Έλληνα πολιτικό και διπλωμάτη, από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Το 1883 ο Ρούντολφ Βάγκλ, Πολωνός γιατρός και νοσολόγος. Και το 1901 ο Ανδρέας Εμπερίκος, Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Το 1973 έφυγε ο Τόκιν, Βρετανός συγγραφέας, Χόμπιτ, άρχοντας των δαχτυλιών, και το 1984 ο Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός. Λοιπόν, αρκετά φίλες φίλοι με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν, Μαρία Δημητρίου, και πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του 2021, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Μια μέρα που η Ελλάδα σιώπησε, καθώς ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ο άνθρωπος που ένωσε τους Έλληνες μέσα από την ποίηση και τη μουσική, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά. Το τραγούδι της ημέρας είναι ένας ύμνος για την ελευθερία.

Μια ματιά τώρα στον τύπο, εφημερίδα Καθημερινή, τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων, ίντριγκες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο, Ερντογάν Πούτιν χωρίς τους S-400 στην ατζέντα, φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία, για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς, τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, Traffic Commander ξεκίνησε η μάχη με το μποτιλιάρισμα, τον Αύγουστο νέα άνοδος του πληθωρισμού. Απογευματινή. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος? Οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας σε Εθνικό Πολιτήριο και νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια, αξιοποίηση της ΑΕ και ένταξη του ΙΒ στα δημόσια, ψηφιακό φροντιστήριο και κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ροζεμβριώτη του 1937, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλέα. Σίασος ορόσημο τα 190 χρόνια ζωής του ΕΚΠΑ, βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν, φρίκη στην Κυψέλη. Επίσημη έναρξη για το Ιωνικό Κέντρο, έτσι θα ξεμπλοκάρει από το κυκλοφοριακό όλο το λεκανοπέδιο. Κίνηση ΜΑΤ από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά και οι τέσσερις πυλώνες του πακέτου της ΔΕΘ με ορίζοντα το 2030. Ρίζοσπάστης. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Μία μέρα μετά την έναρξη συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμιά ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Πέρα που υπήρξε, λέει, και το φαινόμενο το γνωστό, ξέρεις, να έχουν αυτοί δώσει καταλόγους όπου είχαν ακριβήνει ήδη τα προϊόντα και όταν τα έκαναν πιο φθηνά στην ουσία ήταν στην τιμή. Εντάξει, δεν έχουμε ούτε ελεγκτικούς μηχανισμούς, έχουμε ούτε τρόπο, έχουμε ούτε θέλουμε να βρούμε. Αν βρίσκαμε κάτι θα γινόταν. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Ελεύθερος τύπος. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου ή απελευθέρωση των δελφινιών. 9 μηνών το βρέφος που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη. Εξετάσεις DNA και οι καταθέσεις των παιδιών θα δώσουν απαντήσεις. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. 6.860.000 πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Ανάχωμες αυξής ρεύματος από τη ΔΕΗ. Σκαρφάλωσε στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Στον θρύλο με 20 εκατομμύρια ευρώ ο Πουέρτα. Μανιφέστο. Πράσινη συσάχθη όταν το Πασόκ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Άδωνης Γεωργιάδης, η πρόταση να διαγραφεί το 30% της αρχικής οφειλής σημαίνει ότι την επόμενη μέρα έχεις μνημόνιο. Στις 17 Σεπτεμβρίου θα καταθέσει προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι τη δράση και τις πηγές χρηματοδότησης των χουλιγκάνων. Έρχονται, λέει, καυτές αποκαλύψεις. Αυτά τα λέει το μανιφέστο. Συνεχίζω με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Έπειτα από 37 χρόνια, το μνημείο αποδίδεται ξανά στην πόλη. Τέλος οι λαμαρίνες και αυτοψία με ενδόνια. Ανοίγει αρχές Οκτωβρίου με έκθεση το Ομόμους. Εγκαινιάζεται νέα πτέρυγα στο Παπα-Νικολάου από το Γεωργιάδη. Μεγάλη επένδυση στον αυτοκινητόδρομο Σερών. Άνοιξε πύλες η νέα αγορά με Μοδιάνο με 32 διαμαντάκια. Κόντρα νιου, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πόλη των πυράβλων. Απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξ στο Καστελόριζο. Η Ελλάδα στην πεντάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακριβότερη βενζίνη. Για να δω τι άλλο να σας πω. Έχει και την εστία. Μάθημα Σαμαρά στο Γεωργιάδη για καθόριστο φύλο Walk Agenda. Δρυμή κατηγορό του πρώην Πρωθυπουργού για τη μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Δικαίωσης για την εστία, η απόφαση σε οποία να αποσύρει άρον-άρον από τις φόρμες του την επίμαχη ορολογία, η οποία εξέθεσαν ανεπανορθώτως στην κυβέρνηση. Την απέδωσε στο ΆΙΖΟ, έπαινος προς την εφημερίδα μας από τον κύριο Υπουργό. Μάλιστα. Λοιπόν, ναυτεμπορική. Χάθηκαν ρυθμίσει 24,43 δις. Εγκαταλείφθηκε από το άνω του 50% των ρυθμισμένων χρεών. Στα 34 δις το συνελικό διευθετημένο χρέος. Η ενέργεια έβαλε φωτιά στον πληθωρισμό. Με βόμβες απάντησαν οι ΗΠΑ στο νέο άνοιγμα του Ιράν. ΕΤΕΠ Ευρώπη, ο δικός χάρτης για 10 δις επενδύσεις στις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Στον πυρήνα του εκλογικού σώματος εστιάζει η κυβέρνηση. 2,8 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Eurobank. Τρέχουν αποδίδοντας φόρους ή μεταβιβάσεις. Και να έρθω τώρα σιγά σιγά και στα τοπικά μας. Λοιπόν, ταχυδρόμος, δρομολόγιο έγινε θρίλερ. Στο ύψος του κόμβου του Αλμυρού βίωσε απόλυτο πανικό. Ο οδηγός φορτηγού είδε από τον καθρέφτη την καρότσα του οχήματος να τυλίγεται στις φλόγες. 4 χρόνια μετά, πυρόπληκτοι περιμένουν να αποζημιωθούν. Μαγνησία ανέλαβαν νέοι διευθυντές σχολείων. Βαρύ πένθος για την Αχιλέα Μπέ έφυγε από τη ζωή λατρεμένη του αδερφή. Σκορ και θέαμα στο Πανθεσσαλικό με χορταστικό X στο κύπελο Ελλάδας. Σφυρί για χρέος που φούσκωσε για δανειολήπτη στο Βόλο. Είναι τα θέματα από τον ταχυδρόμο. Πάω στη Μαγνησία, η παγίδα με τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ. Τιμές προϊόντων αυξήθηκαν πριν μπουν στη λίστα και άλλα κρυβαίνουν αντί να φθηναίνουν. Η πρώτη έρευνα της ΕΝΚΑ Βόλο αποκαλύπτει τι συμβαίνει στα ράφια. Άγριος καυγά στο Βόλο μεταξύ γαμπρού και πρώην πεθερού, το κουδούνι, οι φωνές και το χαστούκι. Βαρύ πένθος για την Αχιλέα Μπέο, πέθανε ξαφνικά η αδελφή του. Έκοψαν 3 δέντρα στη Δημητριάδος για χάρη του νέου πεζοδρομίου. Ζούγκλα δίπλα στο σχολείο στο Βόλο λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Χωρίς θεραπείες για την παχυσαρκία χιλιάδες βολιώτες, Παπαπέτρος, οι δημότες θα πληρώσουν τις ζημιές που προκάλεσαν τη συνεργεία οπτικών ινών. Βαξεβανόπουλος, ρελτήριο και αποκλεισμό Σαγέτ στις 10 Οκτωβρίου. Ρομπότ με άι για τις αρχαιολογικές ανασκαφές έφτιαξαν μαθητές Νέας Ιωνίας. Συσοβήτη στο Ράδιο 1, κανένα κόμμα δεν κατάφερε να φέρει ισορροπία μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών. Και να σας πω και τη Θεσσαλία, λόγω των εξελίξεων στον Περσικό και είναι τα καύσιμα, στα 2 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην υπηρετική Μαγνησία. Νέα θητεία για Συμβούλιο Διοίκησης και Πρετανική Αρχή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μητρόπολη Δημητριάδος τέλεσε αγιασμού για το νέο εκκλησιαστικό έτος. Διάκριση για ομάδα ρομποτικής μαθητών. Έρχονται αυξήσεις το Σεπτέμβριο για τα τιμολόγια ρεύματος. Γέφυρα φιλίας με Δήμο Καμπίνα Ρουμανίας. Και σκυταλοδρομία 4x100, αργυρό μετάλλιος Μεσογειακού Σιτσουκαλά. Σύγκρουση σκαφών στη Σκιάθο, τραυματίστηκαν τουρίστες. Αυτά φίλες φίλοι και από τη Θεσσαλία, τραγούδι επανερχόμαστε.

Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε αρκετά θέματα που αφορούν τη θάλασσα. Θα είμαστε θαλασσινοί. Είτε πρόκειται για επαγγελματίες, είτε πρόκειται για νησιά, ναι. Αλλά για την ώρα θα πούμε για το δημογραφικό. Θα πούμε για τα παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο, γιατί δεν υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχουν και παιδιά που δεν πηγαίνουν σχολείο, αλλά είναι πάρα πολλά τα παιδιά που δεν υπάρχουν πλέον για να πάνε σχολείο. Λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι τα στατιστικά στοιχεία αυτά, δηλαδή, ότι είμαστε μια γερασμένη χώρα. Από τις πιο γερασμένες χώρες είμαστε της Ευρώπης. Τα στοιχεία των τελευταίων ετών, λέει, καταγράφουν μια σταθερή και κλιμακούμενη πτώση σε εγγραφές των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων. Η υπογεννητικότητα που σφράγισε την περασμένη δεκαετία μεταφέρεται πλέον αυτούσια στα θρανία. Έτσι. Δεκάδες σχολικές μονάδες όλη τη χώρα, κυρίως στην περιφέρεια, πλέον και στα αστικά κέντρα, αναστέλουν τη λειτουργία τους. Η ύπαιθρος πλήττεται περισσότερο, με τα χωριά να χάνουν το τελευταίο ζωντανό κύτταρο κοινωνική συνοχή στο τοπικό σχολείο. Και ακόμη και σε μεγάλες σχολικές μονάδες των πόλεων, ο αριθμός των τιμάτων της πρώτης δημοτικού βαίνει μειούμενος σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία. Κάθε πέρσι λοιπόν και καλύτερα. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2026 θα περάσουν το κατόφλι της πρώτης δημοτικού 69.895 μαθητές και μαθήτριες. Αυτά είναι στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας τώρα που σας λέω. Πέρυσι τα πρωτάκια ήταν 71.181. Το άδειασμα των σχολικών αιθουσών, λέει, δεν συνιστά απλά ένα διοικητικό πρόβλημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, αλλά δείχνει μια βαθύτερη κοινωνικο-οικονομική μετατόπιση. Αν, ας πούμε, κλείσει ένα σχολείο. Έτσι, τι σημαίνει αυτό, επειδή δεν υπάρχουν παιδιά? Αυτό θα πει ότι οι οικογένειες γενικότερα δεν έχουν κανένα λόγο να μένουν στην περιοχή. Αν πούμε ότι κάποιες παρέμειναν και υπήρχαν κάποια παιδιά, φεύγουν να πάνε σε ένα άλλο μέρος, τέλος πάντων, που θα πηγαίνουν τα δικά τους παιδιά στο σχολείο. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού προαναγγέλει και τη μελλοντική συρρήκνωση του ενεργού εργατικού δυναμικού της χώρας. Η εξέλιξη του μαθητικού πληθυσμού την τελευταία πενταετία αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια από τους δείκτες της Ελστάτ. Τα παιδιά που μπαίνουν πλέον, λέει, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούν στις γενιές περίοδου 18-20. Χρονιές που είχαμε σταθερή υποχώρηση των γεννήσεων κάτω από το όριο των 85.000 ετησίως. Η σχολική χρονιά 26-27 φέρνει και σημαντικές αλλαγές στο χάρτη των σχολικών μονάδων, κυρίως στην πρωτοβάθμια, με καταργήσεις, υποβιβασμούς και συγχωνεύσεις. Τη νέα σχολική χρονιά λοιπόν προβλέπονται 75 καταργήσεις σχολικών μονάδων. Μιλάμε τώρα πανελλαδικά, έτσι. Από αυτές 43 αφορούν η υπαιγωγεία, οι 32 δημοτικά. 146 σχολικές μονάδες υποβιβάζονται, εκ των οποίων 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά. Αυτά είναι πολύ περισσότερο από τις καταργήσεις που έγιναν το 25-26 και το 24-25. Κατά την τελευταία τριετία, λέει, αναφέρονται συνολικά 46 συγχωνεύσεις δημοτικών και 253 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων, ενώ στο σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιμέρους συγχωνεύσεις 23 δημοτικών και 120 νηπιαγωγείων. Τα νεότερα στοιχεία τέλος της Eurostat στην έκδοση Demography of Europe 2026 δεν αφήνουν περιθώρια αντιστροφής του κλίματος. Αποτυπώνουν ανάγλυφα μια χώρα που γεράζει με ταχύτερους ρυθμούς από την συντριπτική πλειονότητα των εταίρων της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα καταγράφει ιστορικά χαμηλές επιδόσεις στην ανανέωση του πληθυσμού. Τι κίνητρο έχει κανένας για να είναι νέος στην Ελλάδα, ας πούμε? Εντάξει. Ήλιο, θάλασσα και τα γόρι μου. Δεν φτάνει τώρα αυτό. Τι να κάνουμε? Δεν φτάνει. Όταν ο κόσμος νιώθει, ας πούμε, σαν... Α, ωραία, θα το πω αυτό, το λέμε. Στημένη λεμονόκουπα. Τι όνειρα να κάνει? Τι να θέλει να ψάξει και τι να θέλει να βρει? Λοιπόν, οι στημένες λεμονόκουπες είναι για τα σκουπίδια. Δεν είναι για να έχεις λόγο να τον βάλεις μπροστά, να τρέξει, να πετύχει, έτσι να ανταγωνιστεί. Αυτά σε γενικές γραμμές, να ξέρω, δεν σας άρεσε και πολύ. Γενικώς τα θέματα που βγάζουμε σε αυτή την εκπομπή δεν πρέπει να αρέσουν γενικά και πολύ και σε πολύ κόσμο, αλλά είναι, νομίζω, πραγματικότητες. Λοιπόν, αυτά. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

0: Γιατί το μαλώνεις, καλέ.
1: Εγώ τον μαλώνω. Αφού μου την πέφτει, δεν βλέπεις τι γίνεται.
2: Μ' αρέσει.
3: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: Άντε να αφήσουμε τις άλλες να πάμε στις στεριές, που και εδώ έχουμε επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν δυστυχώς και αυτοί πάρα πολλά θέματα. Τις προάλλες λέγαμε, θυμάστε, για αυτούς με τα τουριστικά καραβάκια στη Σκιάθο που πηγαίνουν απέναντι στη Σκόπελο και τους το απαγορέψαν, έτσι, οι αντίπαλοι. Τώρα εδώ θα πούμε για ψαράδες, οι οποίοι ακόμη περιμένουν, εντάξει, πέρα από τα άλλα προβλήματα που έχουν, που θα τα πούμε μετά, να πάρουν αποζημιώσεις, γιατί δεν μπορούσαν να ψαρέψουν όταν είχαν έρθει, θυμάστε, τα νεκρά ψάρια στον Παγασιτικό, αυτό το φαινόμενο από την Κάρλα, που είχε πλημμυρίσει η Κάρλα και απ' έξω είχαμε πάρα πάρα πολλά ψάρια, τα οποία ερχόταν μέσα από τη δίωδο, πώς το λένε εκεί, της Κάρλα στον Παγασιτικό. Και φυσικά πέθαιναν, γιατί από την ώρα που έφευγαν από το γλυκό νερό και έμπαιναν στο αλμυρό τέλος, κάποια είχαν πεθάνει και όλα στο ταξίδι για τον Παγασιτικό. Ακόμα αυτοί οι άνθρωποι, αν και βοήθησαν κάποιοι από αυτούς, εντάξει, τους ζητήθηκε, δεν ξέρω αν τους πληρώσαν καν να βοηθήσουν στο να τα καθαρίσουν, τέλος πάντων, αυτά τα ψάρια. Έτσι. Θυμάστε τι είχε γίνει. Εκείνοι δεν μπορούσαν φυσικά να ψαρέψουν. Έχασαν ένα σωρό εισόδημα. Αυτά πότε γινόντουσαν? Το 23 είχαμε την καταστροφή, το 24 νομίζω πρέπει να ήταν αυτό το καλοκαίρι. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Άγγελος Κωνσταντέλιας, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Αλιαών στο Νότιο Πύλιο. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, να διορθώσουμε κάτι. Θα σας ευχαριστώ για την εκπομπή. Είμαι πρόεδρος του Αλιευτικού Σύλλογου Μαγειρισσής και Βορείων Σποράδων Περιφέρεια.
0: Α, έτσι λέγεται. Αλιευτικό Σύλλογο, μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν πειράζει.
0: Όχι, το γράφω για να το θυμάμαι.
1: Έχει. Κοίτα να δεις τώρα, θα σας τα πω εγώ απλά όπως είναι τα πράγματα και ουσιαστικά. Οι ψαράδες έχουν δεχθεί πολύ μεγάλο χτύπημα, γιατί από τον Ντάνιελ και μετά το ένα πάνω στο άλλο. Από τη στιγμή που πέσαν τα νεκρά ψάρια μέσα στη θάλασσα, δεν είναι ότι μαζευτήκαν τα ψάρια. Η ζημιά έγινε όμως μετά, γιατί μέχρι τον επόμενο Φεβρουάριο δεν αγόραζε κανείς μα κανείς ψάρια. Είχε πανικοβληθεί πια ο κόσμος και όλοι δεν αγοράζαν ψάρια καθόλου. Είχε σχηματιστεί μια αρνητική εικόνα για τα αλιεύματα, παρότι δεν ίσχυε αυτό. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι αλιείς υπέστησαν σαν μια ζημιά. Κανείς δεν μπορούσε να πουλήσει πια ψάρια στην αγορά. Το αποτέλεσμα είναι ότι συρρυκνώθηκε το εισόδημα των αλιέων, με αποτέλεσμα οι αλιείς είναι σε πολύ εξαντλητική περίοδο. Δηλαδή από εκεί και πέρα δεν σήκωσε κανένας κεφάλι, γιατί 8-9 μήνες δεν μπορούσαν να έχουν ούτε ένα ευρώ στη τσέπη τους. Τα έξοδα τρέχαν, οι αλιείς όλα τα πληρώνουν, οι αποζημιώσεις δεν έχουν επιστραφεί. Περιμένουμε από την πολιτεία τώρα να πράξει τα δέοντα, γιατί είχαν ανακοινωθεί διάφορα ή κάποια αποζημίωση, την οποία δεν την έχουμε δει ακόμη. Με αποτέλεσμα πάμε στο 27, έχουν περάσει 3 χρόνια, οι αλιείς έχουν ήδη πια καταστραφεί. Δεν θα μείνει πια, πιστέψτε με, στο χώρο δεν θα μείνει κανείς, γιατί καθημερινά εγώ βγαίνω έξω και βλέπω ότι οι αλιείς έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν η πολιτεία δεν δώσει αυτή την ενίσχυση, την αποζημίωση μάλλον, που επιβάλλεται, θα μείνουμε όλοι εκτός.
0: Τι ήθελα να πω εν προκειμένου σε αυτή την περίπτωση, τα ποσά αυτά, ας πούμε για ένα-δύο παραδείγματα να μας δώσετε, πόσο είναι, μεταξύ πόσο με πόσο κυμαίνονται?
1: Δεν κατάλαβα τι μου βάλει.
0: Λέω πόσα ποσά σας οφείλονται, γιατί για τον καθένα υποθέτω είναι κάτι διαφορετικό, είναι το ίδιο για όλους, δεν ξέρω.
1: Είναι ανάλογα το σκάφος που έχει ο κάθε αλιείς, ανάλογα τα μέτρα, δηλαδή όσο μεγαλύτερο είναι το σκάφος, αλλά είναι και η καλύτερη αποζημίωση. Αλλά το πρόβλημα και το θέμα είναι που ότι δεν έχουμε πάρει αυτά τα ελάχιστα χρήματα που είναι για αυτούς τους μήνες. Γιατί οι αλλιείς, όπως σας ξαναείπα, έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά.
0: Πόσα ήταν αυτά τα χρήματα, αυτό λέω?
1: Ήταν ανάλογα. Για τα μεσαία σκάφη ήταν γύρω στα 3.000 κανένα σκάφος και για τα μεγαλύτερα ήταν 7-8.000 κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η αποζημίωση και για τα πολύ μεγαλύτερα γύρω στα 9.000. Αλλά δεν τα έχουμε δει τα χρήματα. Και θα πάμε στο 27 τώρα, πλησιάζουμε. Η πολιτεία δεν έχει λάβει δυστυχώς τα μέτρα της, δεν έχουν βγει αποζημιώσεις.
0: Τουλάχιστον τώρα η εμπιστοσύνη αποκαταστάθηκε κατά κάποιο τρόπο?
1: Η εμπιστοσύνη, αν δεν μπουν τα χρήματα, πώς να αποκατασταθεί?
0: Ναι.
1: Είμαστε στην τρίτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Πάμε για τρίτη χρονιά και...
0: Όχι, λέω των ανθρώπων στο να καταναλώνουν ψάρια από τον Παγασιτικό.
1: Αυτό ναι, τώρα έχει πια, πια αξιοποιηθεί.
0: Γιατί έχει πολλά επεισόδια ο Παγασιτικός, δεν ήταν μόνο τα νεκρά ψάρια.
1: Όχι, έχει πια αποκατασταθεί η ζημιά, τα ψάρια πουλούνται. Τώρα δεν βγαίνει όμως κανείς. Δεν βγαίνει κανείς στη θάλασσα για δουλειά. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν μπορούν. Δεν έχουν την οικονομική ενίσχυση πια να βγουν. Το βλέπω καθημερινά, αφού αν κάνετε κι εσείς μια βόλτα ή κάποιος άλλος, θα δείτε ότι στη θάλασσα υπάρχουν μόνο 4-5 καΐκια. Δυστυχώς.
0: Ναι. Αυτό με τη λογική ότι δεν μπορούν, δεν έχουν να βάλουν καύσιμα, δεν έχουν να πάρουν κόσμο να κάνουν δουλειά.
1: Ναι, κοίταξε, δεις, όταν τρέχουν τα έξοδα και έχει ο Αλίες να βγει στη δουλειά 6-7 μήνες,
0: ναι,
1: και να βγει θα πάθει τις ζημιές, ήδη έχουμε τα θαλαστικά και τα υπόλοιπα που μας πλήττουν κάθε μέρα.
0: Τι έχετε, δεν σας άκουσα?
1: Τα θαλαστικά, τα δελφίνια και τις φώκες που...
0: Ναι, ναι. Σας κόβουν τα δίχτυα, εννοείται.
1: Ναι, κόβουν και παίρνουν και τα ψάρια. Δεν είναι μόνο η ζημιά που κάνουν στα δίχτυα, παίρνουν και τα ψάρια από πάνω.
0: Αυτό το υπήρχε πάντα, δεν είναι κάτι καινούριο, υποθέτω, ή έχουν αυξηθεί αυτοί οι πληθυσμοί, δεν ξέρω κιόλας.
1: Οι πληθυσμοί, δυστυχώς, που το λέω, είναι σε μεγάλη ανάπτυξη, γιατί δεν υπάρχουν θηρευτές. Για τα δελφίνια δεν υπάρχει κίνδυνος κανείς. Καθημερινά τρέφονται από τα δίχτυα των ψαράδων, μαθαίνουν και τα μικρά τα δελφινάκια σε αυτό το στυλ να τρέφονται πάνω από τα δίχτυα. Δεν πάνε να θερεύσουν μόνα τους, όπου ακούσουν καΐκι και ρίχνει δίχτυα, πέφτουν κατά ομάδες πάνω και τα εξαφανίζουν και τα δίχτυα και τα ψάρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ νομίζω προσωπικά, αν θέλετε μια προσωπική μου άποψη, ότι σε 2-3 χρόνια θα μείνουν ελάχιστοι ψαράδες, αν δεν ληφθούν κάποια μέτρα προστασίας από την πολιτεία.
0: Εσείς τώρα τι ζητάτε πέρα από τις αποζημιώσεις αυτές εκείνης της περίοδου?
1: Εκτός από αποζημιώσεις, ζητάμε και κάποια ενίσχυση για τα αποζημίωση για τα ληφθικά εργαλεία από τα δελφίνια.
0: Ναι.
1: Συν τα πετρέλαια που έχουν ακρίβει και έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα. Και από φορολογία και τα λοιπά πώς θα πάτε?
1: Από φορολογία είμαστε, εντάξει, σχετικά δεν θα μπορούσα να το πω ούτε, μία μέτρια κατάσταση είναι.
0: Ναι.
1: Το θέμα που αντιμετωπίζουν όμως οι ψαράδες τώρα είναι ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα στους νέους αλλιείς για να μπορέσουν να μπουν στον χώρο, γιατί φεύγουμε πια από τον χώρο. Ένας-ένας φεύγουμε, περνάνε τα χρόνια, δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Αυτό το επάγγελμα θα χαθεί, σας το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ήδη έχει χαθεί. Δεν θα υπάρξει δηλαδή στο μέλλον. Σε κάθε λιμάνιο θα υπάρξει 1-2 καΐκια που πιο πριν ήταν 5-10 καΐκια, τώρα 1-2 κι αν θα μείνει που δεν θα μείνουν κι αυτοί, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Εσείς... Και τώρα με πετυχαίνετε στη θάλασσα που φεύγω για δουλειά.
0: Ναι, ξέρω, και ακούμε τους θορύβους. Αλλά το θέμα, τώρα εσάς δηλαδή η δύναμη του συλλόγου ποια είναι? Δηλαδή ο Αλιευτικός Σύλλογος Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων πόσα μέλη έχει, πόσα καΐκια?
1: Έχουμε γύρω στα 170 καΐκια, κάπου εκεί είμαστε από όλη την περιφέρεια. Αλλά δεν έχει σχέση με την δυναμική, είναι ότι εμείς από πλευράς μας πιέζουμε, κατεβαίνουμε κάτω στα Υπουργεία, αλλά πόσο.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: ναι.
1: Η πολιτεία να ρίξει το βλέμμα της πάνω στην Αλία, δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντέλια, μην σας κρατάμε άλλο, να κάνετε τη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
2: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά? Δύο αγάπες, πω τι γυνάτι, πώς να χωρέσω.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Στο κόκκινο η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχτηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί, 4 σε γαμήλια γιορτή, ανάμεσά τους και ένα παιδί, και 50 τραυματίες από τις αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με ακόμη σκληρότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τα αντίπεινα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν επιδιώκει νέα συμφωνία με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σχεδόν πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Το ράλι που σημειώνεται στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αυξάνει και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. 12 νέοι δήμοι προστέθηκαν στον επιδημιολογικό χάρτη του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στο κόκκινο μπαίνουν πλέον 39 δήμοι της Αττικής με επίκεντρο τα ανατολικά προάστια, ενώ σοβαρή διασπορά καταγράφεται σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί με εντατικούς ρυθμούς. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλυρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 20ης στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί το ζευγάρι και ο 26χρονος σύντροφος της κόρης τους. Συνελήφθη 66χρονος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Αυτή τη στιγμή στον νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Παραμένουμε στην θάλασσα και πάμε για να δούμε θέματα που αντιμετωπίζει και ο Σύλλογος Σαλονίσου, ο Αλλιευτικός Αγροτικός Σύλλογος Σαλονίσου, και τα οποία ήρθαν και πάλι στην επιφάνεια με αφορμή επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων στο νησί. Και τοποθετείται τέλος πάντων ο Σύλλογος στα θέματα αυτά. Να πάω λοιπόν στον κύριο Μαλαματένια. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, δεν τα έχουμε ξαναπεί, έτσι δεν νομίζω οι ακροατές μας σας ξέρουν και καλά και τι δουλειά κάνετε εκεί ακριβώς και πώς δραστηριοποιείστε και για ποιο λόγο τώρα με αφορμή αυτό το καταφύγιο το αλλιευτικό στο Βότσι έχετε αυτές τις αντιρρήσεις που έχετε. Πείτε μας έτσι την ιστορία από την αρχή με τη σειρά.
1: Ωραία. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος στον Αλλιευτικό Σύλλογο της Αλωνίσου, Ψαράς. Είμαι μέλος του Λιμνικού Ταμείου Αλωνίσου και Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης και πρώην Αντιδήμαρχος. Okay. Λοιπόν, ό,τι έχει σχέση τώρα με το Αλλιευτικό Καταφύγιο. Το Αλλιευτικό Καταφύγιο της Βότσης είναι ένας αγώνας πολλών ετών του Αλλιευτικού Συλλόγου, που ήταν και το μόνο υπεύθυνο όργανο που έκανε όλες τις προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια για να γίνει το αλλιευτικό καταφύγιο της Βότσης για την ασφάλεια των αλλιευτικών σκαφών. Γιατί η ασφάλεια των αλλιευτικών σκαφών μας πάρα πολλά χρόνια κρεμόταν πάνω σε μια παρούμα, ξενυχτούσαμε το πατητήρι και φυλάγαμε τα σκάφη μας. Με αποτέλεσμα να πιέζουμε τις αρχές μέχρι στη Βουλή των Ελλήνων, τους υπουργούς, τους δημάρχους, για να προχωρήσει λοιπόν αυτό το καταφύγιο. Το καταφύγιο λοιπόν χρηματοδοτήθηκε από το Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Αλληλείας 2007-2013. Ναι. Ημερομηνία ένταξης 24 Τετάρτου το 2013. Χρόνος αποπεράτωσης το 2016. Προϋπολογισμός 3.860.000. Το καταφύγιο ήταν κομπλέ με τα πάντα, ράμπα, πίλερ, πυροσβεστικές φωλιές, τα πάντα που έχει ένα αλλιευτικό καταφύγιο. Εμείς τώρα αναρωτιούμαστε, γιατί όλοι αυτοί οι πανηγυρισμοί? Είναι ένα ερώτημα. Και τα εγγένεια έγιναν το 2016. Δηλαδή, εμείς μετά την αποπεράτωση του έργου το 2016, οι ψαράδες κοιμόμαστε τα βράδια ήσυχοι στα σπίτια μας, δεν χάνουμε τον ύπνο μας όπως φιλούσαμε τα σκάφη μας λοιπόν παλιά κάτω, και τώρα έρχεται μια δημοτική αρχή που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή για το αλλιευτικό καταφύγιο της Βότσης, γιατί αυτός είναι αγώνας, είπαμε, του Αλλιευτικού Συλλόγου και των Ψαράδων ετών ολόκληρων. Και έρχεται λοιπόν και κάνει ένα σοου, θα το πούμε λοιπόν, στη Βότση κάθε χρόνο. Μαζεύει λοιπόν, ήρθαν ένας υπουργός, ένας υφυπουργός και ένας βουλευτής. Και τώρα αναρωτιόμαστε, ποιος ο λόγος η παρουσία του υπουργού, του υφυπουργού και του βουλευτή στο αλλιευτικό καταφύγιο του? Ποιος ο σκοπός της επίσκεψης στην Αλώνισο? Ένα αλλιευτικό καταφύγιο που είχε φτιαχτεί το 16, δηλαδή είχαν γίνει και τα εγγένεια του 16. Μένουν λοιπόν κάποια πράγματα που αυτά εδώ πρέπει να απαντηθούν. Τώρα για την χερσαία ζώνη λιμένα που πανηγυρίζει ο Δήμος, μάλλον το Λιμνικό Ταμείο, γιατί το Λιμνικό Ταμείο είναι υπεύθυνο που είμαι και εγώ μέλος. Όλα αυτά, για να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, πρέπει να ξέρει ότι ήταν προσπάθειες αιτήσεις της Προέδρου του Αλλιευτικού Συλλόγου Αλωνίσου προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ήταν μεγάλες προσπάθειες προς τους υπουργούς και στην περιφέρεια Θεσσαλίας με έγγραφά μας, και πιέζανε τα υπουργεία για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Πράγμα που δεν γινότανε. Έχουμε βγάλει και ανάρτηση για το συγκεκριμένο. Με δύο εξώδικα για παράβαση καθήκοντος τον Πρόεδρο. Τελικά δεν γινόταν τίποτα απολύτως. Όταν ο φάκελος έφτασε λοιπόν στους ευρωβουλευτές για να κατευθυνθεί στον Ευρωπαίο Επίτροπο, τότε άρχισε και αντίστροφη μέτρηση, δηλαδή να προχωρήσουν στη ζώνη, στη Χουζουλού αυτή που λέμε, στην νομοποίηση της Χουζουλού. Δηλαδή και εμείς μένουμε έκπληκτοι τώρα, βλέπουμε δηλαδή μια δημοτική αρχή να πανηγυρίζει, ενώ η πίεση και όλη αυτή η διαδικασία είναι όλα αυτά τα χρόνια και τώρα αυτό που γίνεται είναι από το Σύλλογο Αλωνίσου. Και τώρα λοιπόν, ναι, μένει και το άλλο το ερώτημα. Οι υπουργοί, αντί να καλέσουν τον Αλλιευτικό Σύλλογο στη συνάντηση που είχαν στο Δημαρχείο μέσα και κλεισμένων των θυρών, με τη φρουρά έξω, να μην αφήνει κανέναν να μπει μέσα, καλέσανε μόνο δύο άτομα της Μέσης Αλλίας, Και εμείς που είμαστε ιδρυτές του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου, που εμείς το ιδρύσαμε το 1992, με αποφάσεις του αληφτικού συνεταιρισμού, μείναμε από την απέξω. Μόνο μας καλέσανε ο Δήμαρχος στο πανηγύρι της Βότσης με τελεσίγραφο. Λέει να απαντήσετε μέχρι τα 2 ώρα. Εμείς είπαμε, επειδή είναι και θρησκευτική, από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές εορτές εκείνη τη μέρα, και επειδή όλα αυτά έγινε αγώνας από τον Αληφτικό Σύλλογο για να τα πετύχουμε, δεν παραστήκαμε. Εμείς όμως μένουμε έκπληκτοι, γιατί ήρθε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, μπήκαν στο Δημαρχείο μέσα, αντί να επιδιώξουν να βρουν τους παράκτιους αλλοιείς της Σαλονίσου, που ολημέρα αγωνίζονται μέσα σε ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο με τα τουρκικά αλλιευτικά να φτάνουν μέχρι τον πυρήνα να ψαρεύουν, όπως γνωρίζετε, πριν λίγες μέρες. Πήραμε 2 άτομα της μέσης αλλίας και εμείς μας βγάλανε απ' έξω. Δεν μας κάλεσαν, και είχαν κλεισμένες στις πόρτες, δεν μπορούσε να μπει κανένας μέσα. Δηλαδή, μένουμε εκπληκτοί από την παρουσία τους εδώ πέρα. Δηλαδή, γιατί ήρθαν στην Αλόγηση, να κάνουν τι? Για τα προβλήματα τι? Αν δεν ρωτήσεις για τα προβλήματα να επιδιώξεις της παράκτειας αλλίας, ποιος ο λόγος της παρουσίας? Και τώρα βλέπουμε μια δημοτική αρχή λοιπόν να προσπαθεί με φιέστες και το ένα και το άλλο να εκμεταλλευτεί πράγματα που τα έχουν κάνει άλλοι. Πρώτα αυτό το έχει προχωρήσει ο προηγούμενος δήμαρχος. Με εμένα που ήμουν και πρόεδρος στον Αλλιευτικό Σύλλογο. Είναι προσπάθειες ετών. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να βγαίνουμε λοιπόν και κάνουμε φιέστες για έργα αλωνών. Αυτό λοιπόν. Και μετά βγήκαν λοιπόν και εκεί πέρα και μοιράζανε κάτι πλακέτες σε κάτι ανθρώπους, ψαράδες, αλλά επιλεκτικά, σε ψηφοφόρους. Γιατί δεν πήραν όλοι αυτές τις περιβόητες πλακέτες.
0: Τι πλακέτες, δίνονται... για ποιο λόγο, δηλαδή, γιατί
1: είμαι... Οι πλακέτες, από ό,τι γνωρίζουμε, δίνονται σε ανθρώπους που έχουν κάνει κάτι πολύ μεγάλο. Αυτοί που έχουν πολεμήσει για την πατρίδα, στους Ολυμπιακούς αγώνες, αυτοί που έχουν σώσει κόσμο, δηλαδή δίνονται σε κάτι πολύ μεγάλο. Πήραν λοιπόν σε κάτι ψαράδες ψηφοφόρους τους, τους δώσανε σε μερικούς αυτούς που θέλανε πλακέτες, οι άλλοι μείναν απ' έξω και σπήρανε τον διχασμό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτά είναι πρωτοφανές. Εδώ πρέπει να καταργηθούν οι ταινίες και να παρακολουθάει ο κόσμος στην Αλόνισο. Λοιπόν, μια δημοτική αρχή τώρα αυτή τη στιγμή, φαντάζεστε η δημοτική αρχή για το πανηγύρι της Βότσης ότι δεν μας κάλεσε σαν δημοτικούς συμβουλούς? Φαντάζεστε ότι η δημοτική αρχή που κυβερνάει τώρα, που έχει, δεν κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους στο Δημαρχείο να πούμε και να πούνε την άποψή τους, τη γνώμη τους στους υπουργούς που ήταν εδώ πέρα και κλείσαν τις πόρτες? Δεν καλεστήκαμε σαν δημοτικοί σύμβουλοι ούτε στο πανηγύρι με πρόσκληση, αλλά ούτε και στο Δημαρχείο που ήταν κανένα 2-3 ώρες κλεισμένοι εκεί μέσα.
0: Εσείς είστε αντιπολίτευση, δηλαδή?
1: Εμείς είμαστε αντιπολίτευση, αλλά δεν καλέστηκαν ούτε ανεξάρτητοι.
0: Ούτε ανεξάρτητοι. Μα δεν έχει, είναι κανέναν ο Δήμαρχος. Τι έχει? Έχει 1-2 άτομα, δεν ξέρω πόσα έχει πλέον. Τι του έχει μείνει?
1: Τίποτα δεν του μείναν, του έχουν φύγει όλοι. Λοιπόν, έχουν χάσει την πλειοψηφία. Δηλαδή δεν μας καλούν ούτε στο πανηγύρι. Δεν μας καλούν ούτε λοιπόν στο Δημαρχείο να εκφράσουμε την άποψή μας. Δεν καλούν το Σύλλογο που είναι θεσμικό όργανο, δηλαδή που έχει φτιάξει και το θαλάσσιο πάρκο, και το κάνουν όλα μεταξύ τους. Όχι ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα είναι πρωτάκουσα, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και σπέρνουν τον διχασμό, πρόκειται για διχασμό. Ναι. Δεν είναι σωστά πράγματα. Ήσταν και με το αληφτικό καταφύγιο της Βότσης. Αυτό το συγκρίμα. Όλα ήταν κομπλέ, τα πάντα πύλερσε, όλα.
0: Έγιναν όμως, λέει, ανακατασκευές.
1: Δεν υπάρχουν τίποτα ανακατασκευές. Τίποτα. Τα ίδια πύλερ είναι, τα ίδια φώτα είναι, τα ίδια όλα τα πάντα είναι. Εμείς τότε, και αν μας κατηγορούσαν τότε γιατί δεν το προχωρήσαμε εμείς σαν αντιπολίτευση, ναι, δεν το προχωρήσαμε. Γιατί υπήρχε ένα κτίριο κάτω μέσα στη χερσαία ζώνη που ήταν αυθαίρετο, με αποτέλεσμα να μπλέξουμε γραφειοκρατικά με κληρονομιές και αυτό να πάρει κάποιο χρόνο. Και όταν πήγαμε να βάλουμε το ρεύμα στη Βότση, εμείς σαν προηγούμενη δημοτική αρχή, δεχθήκαμε και καταγγελίες λοιπόν και πάγωσε ιστορία. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά όταν λοιπόν κατασκευάζεις ένα έργο, σαν προηγούμενος δήμαρχος που φαίνεται από το δορυφόρο και έρχεται ένας άλλος δήμαρχος και προσπαθεί δηλαδή να ξεκολλήσει μια ηλεκτροβάνα, να βάλει ένα κομμάτι καλώδιο για να δώσει το ρεύμα και προσπαθεί λοιπόν να κάνει φιέστες, αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Το προηγούμενο δημάρχου τα έργα φαίνονται από το δορυφόρο. Ας κάνουν λοιπόν και αυτοί κάποια έργα και ας πάνε να κάνουν τα εγγένεια. Δηλαδή τώρα τι θα κάνουμε? 45 εκατομμύρια ευρώ έργα που έχει κάνει ο προηγούμενος δήμαρχος θα τρέχουν να κάνουν εγγένεια και κάθε τόσο και λίγο αγιασμό και κάθε τόσο και λίγο θα φέρνουν τους παπάδες εδώ πέρα και τους υπουργούς? Αν είναι δυνατόν. Και εμείς από την απέξω. Δηλαδή εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψηφίζουμε όλα αυτά για να προχωρήσουν, Εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είμαστε, ούτε καλεσμένοι είμαστε. Και να σας πω κάτι, είναι πολύ σοβαρό αυτό. Όταν ήταν να γίνει λοιπόν η βυθομέτρηση του λιμανιού της Βότσης τώρα για τη Χουζουλού, με παίρνει ο Δήμαρχος και μου λέει: Μπορείτε, λέει, να έρθετε, λέει, με το βαρκάκι να βάλουμε το μηχανικό να μετρήσει. Λέω: Δεν έρχομαι. Βρες κάποιον από την αντιπολίτευση. Δεν έρχεται, λέει, κανένας. Δεν θα έρθει, λέει, κανένας. Αν δεν έρθει εσύ, δεν θα έρθει κανένας. Και προσφέρθηκα δηλαδή και πήγα και βοήθησα. Παρόλο δηλαδή που είμαι και στην αντιπολίτευση, για να προχωρήσει δηλαδή η διαδικασία. Και από πάνω δεν μας καλούνε και καλούν. Δηλαδή, πού να βρεις άκρα και τέλος. Πού να βρει τα άκρα και τέλος.
0: Αυτά να τα ακούνε οι συμπολίτες σας. Αγαπητέ, ναι, ναι, και ναι, να δηλαδή ξέρουν τι συμβαίνει, για να ξέρουν τι θα κάνουν σε μια επόμενη
1: εκλογική αναμέτρηση. Ξέρετε τι προσπάθειες κάναμε εμείς για αυτό το πράγμα, δηλαδή, για να γίνει σαν αληθικός σύλλογος, δηλαδή είναι χρόνια προσπάθειες αυτό το πράγμα, δηλαδή για να γίνει αυτό το αληθικό καταφύγιο. Έρχονται τώρα λοιπόν και κάνουν δύο πραγματάκια, γραφειοκρατικά μερεμέτια τα λέω εγώ, πρόκειται για γραφειοκρατικά μερεμέτια και προσπαθούν να κάνουν εγγένεια και διάφορα σοου τώρα. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα, αλλά και οι υπουργοί που ήρθαν, θα το ξανατονίσω δεύτερη φορά, δεν μπορείς να έρχεσαι σε ένα μέρος στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, από ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, που το έχουν φτιάξει παράκτη το 92, και να κλείνεσαι μέσα στο Δημαρχείο με τη φρουρά, απέξαμε να αφήνει κανένα να μπει μέσα, και να βλέπεις μόνο δύο εκπρόσωπους της Μέσης Αλίας και η παράκτη να είναι απ' την απέξω. Θα έρθουν τώρα όπου να είναι, για να μας βρουν από μόνοι τους για να ζητήσουν τους ψήφους. Εκεί θα μας βρουν. Τώρα δεν ήξερα να μας βρει κανένας. Και μας στείλανε μία πρόσκληση, ακούστε. Μας στείλανε μία πρόσκληση στο σύλλογο για τη Βότση, στο σύλλογο με τελεσίγραφο. Δηλαδή απαντήστε μας μέχρι τάδε ώρα. Και εμείς βγάλαμε μία ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύου και είπαμε δεν συμμετέχουμε.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, για ξαναπείτε το τι σας...
1: Μας στείλανε ένα τελεσίγραφο από το Δήμο στον Αληθικό Σύλλογο.
0: Ναι.
1: Να απαντήσουμε μέχρι τάδε ώρα αν συμμετέχουμε στο πανηγύρι. Δεν μας στείλανε όμως μια πρόσκληση για να συμμετέχουμε στο Δήμο, στη συνάντηση που είχαν εκεί μέσα 2-3 ώρες. Γιατί, τι παίχτηκε εκεί μέσα, τι συζητήσανε εκεί μέσα, ήταν κάτι που συζητήσανε εις βάρος της παράκτησης και δεν θέλανε να ακούσουμε. Τι παίχτηκε, γιατί δεν μας καλέσανε, γιατί δεν μας κάλεσε ο Δήμαρχος, γιατί δεν μας κάλεσαν οι υπουργοί. Οι υπουργοί ξέρουν ποιος είναι ο αληθικός σύλλογος της Σαλονίκης. Το ξέρουν πολύ καλά, γιατί είναι ο ιδρυτής, οι ψαράδες του συλλόγου είναι ιδρυτές του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Και ίσα ίσα με την παρουσία τους εδώ στην Αλέσσεψη έπρεπε να στείλουν, να ψάξουν, να βρουν ποιος είναι ο εκπρόσωπος και να το καλέσουν στο Δημαρχείο. Δεν καλέσαν κανέναν. Δηλαδή και κλεισμένων των θερών με πλήρης μυστικότητα όλοι. Τι πράγματα είναι αυτά.
0: Τώρα, επί της ουσίας, πέρα από την κριτική, να πούμε λίγο, έχουμε ακόμα 4 λεπτά, να μου πείτε λίγο τα δικά σας προβλήματα. Αυτά τα οποία θα ζητάτε από το κράτος, τέλος πάντων, κάτι. Τι. Φορολογικά,
1: ναι,
0: είναι αυτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς έχουμε εδώ πέρα έχουμε πάρα πολύ, και το έχουμε θέσει θέμα συνέχεια, έχουμε πάρα πολλές ζημιές στα ληφτικά μας εργαλεία από τις φώκες, τα θηλαστικά. Υπάρχει δηλαδή ο νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος 1650 του 86, στο άρθρο 22 λοιπόν προβλέπει αποζημιώσεις για τους παράκτιους αλλής. Πήραμε κάποια αποζημίωση πριν λίγο καιρό για τις φώκες, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε τεράστιες ζημιές. Ο νόμος αυτός ο συγκεκριμένος που ισχύει ενεργοποιείται μόνο όταν τις ψαρές κάνει μια ληφτική παράβαση. Δεν ενεργοποιείται αυτός ο νόμος όταν λοιπόν οι φώκες που είναι περισσότερες στο θαλάσσιο πάρκο της Σαλονίσου και κάνουν τις περισσότερες ζημιές γιατί είναι προστατευόμενη η περιοχή και τις προστατεύουμε, δεν ενεργοποιείται ο νόμος για τις αποζημιώσεις. Mm. Ο νόμος ο ίδιος το ορίζει. Αυτό είναι δηλαδή. Και μας καταστρέφουν τα εργαλεία και μας παίρνουν τα ψάρια και αποζημίωση δεν παίρνουμε. Αλλά δεν είναι ότι ζητιαρεύουμε και κάνουμε το ζητιάνο. Υπάρχει νομοθεσία που πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ύστερα, το δεύτερο κακό που έγινε φέτος, έπεσε τώρα τον Αύγουστο όλο που ήταν ένας μήνας να ψαρέψουμε, δηλαδή ένας μήνας παραγωγικός για τον Αλία, γιατί είναι τουριστική περίοδο και οι τιμές των ψαριών είναι υψηλές. Αυτό το μήνα περιμένει να ψαρέψει. Και έχουμε και τις φώκες, έπεσε και το πλακτόν και τελείωσε η αλία στην Αλόνη σε αυτό το μήνα.
0: Καλά, το πλακτόν το έχουμε και εμείς τώρα εδώ και μέσα στο παγαστικό από τη
1: διάρκεια. Ναι, μας έπεσε όμως τον Αύγουστο. Πρώτα έπεσε, ναι, το Μάιο.
0: Ναι.
1: Τον Αύγουστο είναι ένας παραγωγικός μήνας για τους ψαράδες. Αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτά είναι και τα βασικά προβλήματα. Και το τελευταίο συμβάν είναι ότι οι Τούρκοι φτάσανε μέχρι τον πυρήνα στο πιπέρι.
0: Εσείς τι έγινε, τους είδατε κανένας από αυτούς εσείς ή μόνο το λιμενικό τους πήρε είδηση?
1: Όχι, τους είδαν άλλοι και πήγε το λιμενικό πάνω.
0: Λοιπόν, καλέσαν,
1: αν είναι δυνατόν αυτοί να φτάνουν λοιπόν στον πυρήνα και να είσαι Έλληνας πολίτης φορολογούμενος, να μην μπορείς να πας σε ελληνικό έδαφος και οι Τούρκοι να αλωνίζουν. Αν πιαστεί που έχει πιαστεί ψαράδες στον πυρήνα, στο πιπέρι, Έλληνες ψαράδες, τους πήγανε αυτόφορο αυτόφορη διαδικασία, κανονικά συνοδεία και ποινικά.
0: Ναι.
1: Αυτό που γίνεται με αυτούς να μπαίνουν στον πυρήνα, στο πάρκο, δηλαδή τι προστατεύουμε. Προστατεύουμε ένα πυρήνα, ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο και μπαίνει ο Τούρκος λοιπόν μέσα, αλωνίζει και μετά εμείς τι κάνουμε. Κρατάμε λοιπόν τη σημαία για να γεννήσουν τα ψάρια και να προστατεύεται η περιοχή. Η πολιτεία πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να πει αν θέλει πραγματικά εθνικά θαλάσσια πάρκα να κοιτάξει να τα προστατεύσει. Αν πραγματικά δεν θέλει εθνικά θαλάσσια πάρκα να τα διαλύσει, να επιτρέψει και τον πυρήνα, να φύγουν και οι απαγορεύσεις και να ισχύει ό,τι ισχύει σε όλη την Ελλάδα, να πάρουμε και εμείς την ελευθερία μας που την έχουμε χάσει από το 1992.
0: Ωραία.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να επιλέξουμε. Ή λειτουργεί σαν εθνικό θαλάσσιο πάρκο ή διαλύεται. Αυτή είναι η λογική. Δεν μπορεί λοιπόν να μπαίνουν αυτοί μέσα να αλωνίζουν και εμείς λοιπόν να κρατάμε τη σημαία και να λέμε προστάτες του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Δεν είναι δυνατόν. Καλύτερα να τα ελευθερώσουν όλα παρά αυτό το πράγμα.
0: Κύριε
1: λοιπόν, εμείς με την παραμικρή παράβαση πάμε αυτόφορο, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα καΐκια μας και έχουμε και ποινικά. Αυτοί μπαίνουν μέσα να αλωνίζουν. Δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται τίποτα. Πώς είναι δυνατόν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πού στον πυρήνα τώρα.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Μλαματάνια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Θα ακούσετε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για όλη τη Θεσσαλία. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε 6 μήνες μετά την προφυλάκησή του για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντο, ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζοτζιώτης. Κατά της απόφασης προσφεύγουν στην εισαγγελία εφετών Λάρισας οι οικογένειες των 5 εργατριών που έχασαν τη ζωή τους. Ξεκίνησε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας η δίκη εκπαιδευτικού που κατηγορείται για κατάχρηση ενηλίκου σε ασέλγεια κατ' εξακολούθηση. Η υπόθεση αφορά μαθήτρια άνω των 14 ετών, ενώ ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και κατηγορία για πορνογραφία ενηλίκων. Σε 40 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Θεσσαλία από την αρχή του καλοκαιριού. Από αυτά τα 23 έχουν καταγραφεί στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, η οποία συγκεντρώνει περισσότερα από τα μισά περιστατικά της περιφέρειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα στον Αλμυρό και στις Ποράδες. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απαγορεύεται όλο το 24ωρο η διέλευση και η παραμονή σε περιοχές Natura, δάση, πάρκα και άλση. Συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ στις 10 Οκτωβρίου αποφάσισε η Συνέλευση Πολιτών κατά της Κάφης Απορριμμάτων. Προγραμματίζει επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενημερωτική εκστρατεία και παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου για τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Καθήκοντα ανέλαβαν από την 1η Σεπτεμβρίου το νέο Συμβούλιο Διοίκησης και οι νέες Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η νέα διοικητική περίοδος του Ιδρύματος ξεκινά σήμερα με τη θητεία των νέων οργάνων να ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2030. Τις αναλυτικές μετρήσεις της ΔΕΙΑΜ για τις πηγές ζητούν οι κάτοικοι Αγίου Βλασίου και Ανολεχονίων που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού. Υποστηρίζουν ότι στοιχεία του Master Plan παρουσιάζουν ασάφειες και ζητούν τεκμηριωμένες απαντήσεις από τη δημοτική επιχείρηση. Από την πλευρά της ΔΕΙΑΜ, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αργύρης Κοπάνας τονίζει ότι η δημόσια διαβούλευση για το έργο μεταφοράς των πηγαίων νερών διήρκησε 6 μήνες και ολοκληρώθηκε με την έκδοση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως ορίζει ο νόμος. Την έναρξη απευθείας λεωφοριακής σύνδεσης Λάρισας Φαρσάλων Αθήνας και επιστροφής ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την επίσκεψή του στα Φάρσαλα. Η χρηματοδότηση της νέας γραμμής θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Την επιστροφή του λιμανιού της Κάτω Γλυφούρας στο Δήμο Νοτίου Πηλίου ζητεί ο Δήμαρχος Μιχάλης Μεντζικός με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών. Ζητεί επανεξέταση παραχώρησης, καθορισμό χερσαία ζώνης λιμένα και προστασία της δημοτικής περιουσίας από την ΕΤΑΔ. Εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης βρίσκονται σε εξέλιξη σε 6 σχολικές μονάδες του Βόλου μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ο προϋπολογισμός ξεπερνά τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων στο Γυμνάσιο Αγριάς και στο Πρώτο Γυμνάσιο Λύκειο Βόλου. Αντιδράσεις προκαλεί στην αλόγιστη λειτουργία του αλλιευτικού καταφυγίου Βότσι. Ο τοπικός αλλιευτικός σύλλογος υποστηρίζει ότι το έργο πρέπει να κριθεί από το κατά πόσο εξυπηρετεί καθημερινά τους επαγγελματίες αλλιής και όχι από τελετές και επικοινωνιακές εκδηλώσεις. Στα Τσιμεντένια Βάθρα τοποθετήθηκε η νέα μεταλλική πεζογέφυρα στον Λιθέο, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων, 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Η προηγούμενη Τσιμεντένια γέφυρα είχε κριθεί ακατάλληλη λόγω των σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες. Νέα καταγγελία από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για την αφαίρεση πανό που καλούσαν τους πολίτες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονικής. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού θα πραγματοποιηθούν στην Αλόγηση από τις 23-27 Σεπτεμβρίου. Από εξειδικευμένη ιατρική μονάδα. Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να κλείσουν ραντεβού στις 4 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο από τις 8 το πρωί ως τις 2. Τη δεύτερη θέση στο πανελλήνιο τελικό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κατέκτησε η Robot Ex Machina του πρώτου πειραματικού γενικού λυκείου Νέας Ιωνίας. Οι μαθητές διακρίθηκαν στην κατηγορία Future Innovator Senior με προπονήτρια την καθηγήτρια πληροφορικής Θεοδώρα Κουμπούρη. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής «Με το βλέμμα στην πόλη». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θα παραμείνουμε στην Αλόνισο. Αγαπάμε Αλόνισο, αλλά έχει θέματα πολλά η Αλόνισος. Έχει θέματα με αυτή την δημοτική αρχή, έχει θέματα γενικότερα, τα οποία αυτή τη στιγμή ταλανίζουν το νησί. Είτε είναι αυτοί οι ψαράδες, είτε είναι θέματα υποδομών, είτε είναι θέματα των νερών, είτε είναι θέματα δημοτικών υπαλλήλων. Κάτι πήρε το αυτή μας χθες και είπαμε να το δούμε αυτό το θέμα με δημοτικούς υπαλλήλους, τέλος πάντων, ή υπαλλήλους σε διάφορες δομές του Δήμου που είναι με συμβάσεις. Και ενώ έχουν επιτευχθεί διάφορες συμφωνίες προς την σωστή κατεύθυνση, έτσι για να συνεχίσουν τη δουλειά τους, ο Δήμος φαίνεται χωρίς να γνωρίζει καλά τα πράγματα. Δεν ξέρω, θα κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε ίσως αύριο και το Δήμαρχο, ίσως στην επόμενη εκπομπή, δεν ξέρω, να μας πει και εκείνος στην πλευρά του. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα, για να μην λέω θεωρίες, ποιο είναι το πρόβλημα που προέκυψε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων στο ΣΟΤΑ, την κυρία Θάλια Στάκτου. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανώλη, σε εσάς και σε όλους αυτούς που μας ακούνε. Πολύ σωστά το είπατε. Χθες δυστυχώς στην Αλόνισο έγινε ακόμη ένα παράδοξο, αν θέλετε. Καλέστηκαν οι εργαζόμενοι κάποια στιγμή. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι με ΕΣΠΑ, είναι το θέμα το οποίο μας απασχόλησε το προηγούμενο διάστημα με μεγάλα συλλαλητήρια, αν θυμάστε, και μέσα από αυτά πετύχαμε τη μονιμοποίηση αυτών των ανθρώπων με ειδική προκήρυξη που θα γίνει και με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων που θα λήξουν με αλλαγές οργανισμών τέλος Σεπτέμβρη. Χτες λοιπόν κάλεσε ο Δήμαρχος εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ και στους παιδικούς που έχουν στην Αλόνισο να τους πει ότι απολύονται, όχι γιατί δεν ήθελε φυσικά ο ίδιος, επειδή καλέστηκε Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρθει η απόφαση της ανανέωσης των συμβάσεων, γιατί σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, όπως γίνεται κάθε χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε απαρτία. Εμείς σας το πολυλογώ, καταλαβαίνετε ότι έγινε ένας κακός χαμός. Με λίγα λόγια, καλέστηκε, έγινε τελικά εκ νέου συμβούλιο και είχαμε ένα αίσιο τέλος, ψηφίστηκε ομόφωνα η ανανέωση των συμβάσεων.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί το έκανε έτσι, δηλαδή τι σας είπαν. Πραγματικά τώρα προσπαθώ να παρακολουθήσω το σκεπτικό αυτού που έγινε. Και λέω...
1: Το σκεπτικό, όχι το δικό μου φυσικά.
0: Όχι βέβαια, εννοείται. Ναι.
1: Έπρεπε να γίνει ένα συμβούλιο, με το οποίο είναι ένα τυπικό συμβούλιο για τη συνέχιση των συμβάσεων. Είναι μια απόφαση που χρειάζεται για να πάει στην αποκεντρωμένη, για να προχωρήσουν οι συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή, το 26-27, έχουμε τη συνέχεια των συμβάσεων. Από εκεί και πέρα σταματάει το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και θα γίνει η προκήρυξη, για την οποία έχουμε ξαναμιλήσει από αυτό το βήμα που μου δίνεται τώρα. Λοιπόν, καλεί λοιπόν ο Δήμαρχος τους εργαζόμενους, τους λέει, εγώ έκανα, καλέσαμε λέει συμβούλιο, αλλά δεν είχε απαρτία. Άρα απολύεστε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλαβαίνετε αυτό που... Δηλαδή, τέλος πάντων, αφού έγινε ένας κακός χαμός, όπως είπα και προηγουμένως, τελικά καλέστηκε εκ νέου, υπήρχε απαρτία και ομόφωνα ψήφισαν τη συνέχιση της εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι φαίνεται έχουμε αίσιο τέλος προς το παρόν. Έχουμε πολλά μπροστά μας βέβαια όσον αφορά αυτούς τους εργαζόμενους με προγράμματα ΕΣΠΑ, που και εκεί είναι 20ετίας, διότι όπως ξέρετε μέχρι τέλος Σεπτέμβρη πρέπει να κατατεθούν οι νέοι οργανισμοί, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν και αυτούς τους εργαζόμενους, για να προχωρήσει μετά η κυβέρνηση στην προκήρυξη για μονιμοποίηση των εργαζομένων.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά τα ωραία είχαμε στην Αλόνισο.
0: Αυτά τα ωραία, ναι. Έχουμε διάφορα γενικά που γίνονται στην Αλόνισο.
1: Έχουμε και συνέχεια σε αυτά τα θέματα σε όλους τους Δήμους, που πρέπει και εμείς λίγο να...
0: Να τα παρακολουθήσετε τώρα, να δείτε πώς θα τα χειριστούν. Ναι, μάλιστα.
1: Βεβαίως, αλλά μιλάμε για 8 Δήμους που δεν είναι τόσο εύκολο και πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα. Εντάξει,
0: ναι, γιατί χθες λογικά οι σταθμοί τουλάχιστον άνοιξαν, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, στην Αλόνισο. Έχουμε άλλο παράδοξο. Στην Αλόνισο έχουμε τώρα διακοπές δύο εβδομάδες. Τώρα έκλεισε ο σταθμός.
0: Α, δούλευε όλο τον Αύγουστο, ίσως για τις ανάγκες των γονιών του νησιού, μήπως γι' αυτό το έχουν
1: κάνει
0: έτσι.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω για αυτό το θέμα. Έχουμε τώρα 2 εβδομάδες όπου έχουν κλείσει οι σταθμοί.
0: Μάλιστα. Δηλαδή θα κλείσουν 1η με 15 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. 31 με Μάλιστα. 15, όπως το λέτε, ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Τώρα, εσείς είστε και στην ΑΔΗ, είχατε Γενικό Συμβούλιο. Να δούμε εν όψη ΔΕΘ τι αποφάσεις πήρατε, τι θα κάνετε. Γιατί και σαν ΝΟΤΑ υποθέτω κάποια κινητοποίηση, κάποια συμμετοχή σε αυτά τα συλλαλητήρια που γίνονται πάνω στη
1: βεβαίως,
0: Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, και καλούμε φυσικά όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν. Έτσι κι αλλιώς μπαίνουν λεωφορεία και εδώ σε εμάς και από την ΑΔΔΗ 9 η ώρα το πρωί από το Θόλο και από το Πανεπιστήμιο Φινιάσονος. Έχουμε στείλει και τις σχετικές ανακοινώσεις για να δηλώσει όποιος εργαζόμενος θέλει να συμμετέχει. Και φυσικά και από το εργατικό κέντρο, αν δεν κάνω λάθος, 2,5 ώρα το μεσημέρι από το Δημαρχείο. Κοιτάξτε να δείτε, στην ΑΔΔΗ ήταν ένα συμβούλιο με πολλές αντιπαραθέσεις, προτάσεις κλπ. Η απόφαση που πάρθηκε, φυσικά για την κινητοποίηση δεν το συζητάμε, κάθε χρόνο γίνεται, γίνονται περιοδίες και όλα τα σχετικά. Η απόφαση που λήφθηκε είναι ότι αμέσως μετά από την έκθεση θα γίνει μια σύσκεψη όλων των ομοσπονδιών. Ναι. Η κατάσταση στο δημόσιο έχει φτάσει στο προχώρητο, όπως καταλαβαίνετε. Μετά και την τελευταία απόφαση του ΣΤΕ, όπου δεν δέχεται τον 13ο και τον 14ο μισθό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα...
0: Αυτή είναι όμως πολιτική απόφαση αν θέλει να το αλλάξει αυτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί αν θέλει κάποιος να το κάνει, αν θέλει, ναι, φυσικά, πραγματικά αν το κάνει να μην μπορεί να το αλλάξει, αυτό εννοώ. Ναι.
1: Φυσικά, η διεκδίκησή μας από εδώ και πέρα είναι πολιτική, έτσι. Εννοείται, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί κάποιοι και στον τομέα των δικό σας, επιτρέψτε μου, δημοσιογράφοι κλπ, σε μεγάλα κανάλια είδα ότι χαιρόντουσαν πάρα πολύ και λέγανε τέρμα. Ο 13ος και 14ος για τους δημοσίους. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι ο 13ος και 14ος μισθός. Είναι μια κατάκτηση καταρχήν και δεν αφορά μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους, αφορά όλη την κοινωνία, διότι όπως όλοι ξέρουμε, ο 13ος και 14ος μισθός, όταν τον παίρνουν οι εργαζόμενοι, διοχετεύεται στην αγορά και δεν κρατιέται σε κανενός πορτοφόλι.
0: 30% λέει είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης για τους δημοσίους υπαλλήλους. Διάβαζα κάτι τελευταία στοιχεία τώρα.
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι η πλειοψηφία του ΣΤΕ στην προσπάθειά της αυτή να δικαιολογήσει νομιμοφανώς τη μη επαναφορά της περικοπής αυτής των δώρων, καταλήγει σε μια συλλογιστική η οποία έχει κάποια στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι αξιοπρόσεκτα. Θεωρεί ότι ο νομικά κατοχυρωμένος 13ος και 14ος μισθός και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, αυτό λέει στη συλλογιστική του, δεν συνιστά υποχρέωση αλλά επιλογή του εργοδότη για το αν και το πώς θα τον καταβάλει. Καταλαβαίνουμε ότι το σκεπτικό της πλειοψηφίας ανοίγει το δρόμο ακόμη και για την κατάργηση του 13ου και 14ου και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι. Όταν οι ίδιοι βεβαίως δικαστές έχουν ψηφίσει για τον εαυτό τους ότι τον δικαιούται και πρέπει να τον παίρνουν το 13ο και το 14ο μισθό. Τέλος πάντων, εμάς είναι ένα βασικό στοιχείο του αγώνου μας. Είναι, καταλαβαίνετε, όσον αφορά τα εργασιακά μας, είναι ένα οικονομικό θέμα πάρα πολύ σοβαρό που θεωρούμε ότι είναι κοροϊδία το όλο σκηνικό όπως έχει στηθεί. Άρα όπως είπαμε η διεκδίκηση είναι πολιτική και ο αγώνας θα συνεχιστεί. Μάλιστα απέναντι σε αυτή την πολιτική, αν θέλετε, της λιτότητας, της υποβάθμισης των δημοσίων υπηρεσιών, της συρρήκνωσης του εισοδήματός μας και της κατάργησης των εργασιακών δικαιωμάτων μας, χρειάζεται οπωσδήποτε ένας αγώνας, μια μαζική, ενωτική και αποφασιστική απάντηση πάνω σε αυτό το σχέδιο που έχει στήσει η σημερινή κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά οι δημόσιες υπηρεσίες, κύριε Μανώλη, δεν λειτουργούν. Λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας. Έτσι. Και συνεχώς καλούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε δουλεύουν στους δήμους, είτε στα νοσοκομεία και σε άλλους κλάδους φυσικά, να δουλεύουν περισσότερο με μικρότερη αμοιβή. Αυτό γίνεται σήμερα ουσιαστικά. Και να πάρω το δικό μας τομέα, τους δήμους, που δεν υπάρχει προσωπικό και δουλεύουν διπλοβάρδιες, που όλο το καλοκαίρι και στην περιοχή μας ειδικά που είναι τουριστική, να μην πάρω μόνο τα νησιά, να πάρω και Νότιο Πύλιο, να πάρω και Ζαγορά και λοιπά, Μούρεση, που δουλεύουν 7 μέρες την εβδομάδα. Τι άλλο δηλαδή να πούμε? Που δεν υπάρχουν μηχανήματα, που ο εξοπλισμός είναι επικίνδυνος.
0: Υποθέτω ότι ίσως ο Δήμος και εδώ να αναζητήσει, όπως είδα, ξέρω, να γίνει στη Σκιάθο, στην Αλμυρό, να αναζητήσει συμβάσεις με ιδιώτες, με ιδιωτικές εταιρείες.
1: Καθόλου απίθανο, το είδαμε στη Σκιάθο, το είδαμε στην Αλόνισο, όσο και να αντιδράσουμε. Μπορεί να γίνει το ίδιο και εδώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα έχουμε καλύτερη καθαριότητα. Ουσιαστικά θα έχουμε εργαζόμενους με μικρότερη αμοιβή, έτσι. Και σίγουρα κάποια στιγμή θα γυρίσει στους δημότες, διότι σίγουρα θα αυξηθούν τα ανταποδοτικά. Κανένας ιδιώτης δεν παίρνει τέτοια κομμάτια χωρίς να έχει μεγάλο κέρδος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εμείς είμαστε κατά βεβαίως των ιδιωτών, γι' αυτό μιλάμε για μόνιμη και σταθερή εργασία, κάτι που το οποίο και αυτή η κυβέρνηση θέλει να μην υπάρχει, η μόνιμη και σταθερή εργασία. Θέλει να είμαστε όλοι όμοιροι, έτσι, και ζήτουλες σε αυτούς που διοικούν. Να σας θυμίσω την Κλαθμόνος, γιατί βγήκε το όνομά της, γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι έβγαιναν κάθε φορά ανάλογα με ποια κυβέρνηση είχαμε. Το ίδιο θα γίνει φυσικά και με τους ιδιώτες, όταν θα πάει το δημόσιο στους ιδιώτες.
0: Ναι. Μάλιστα. Κυρία Στάχτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ και επαναλαμβάνω να καλέσω όλους τους εργαζόμενους που συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη 6 ώρα το απόγευμα στο Αγάλμα Βενιζέλ.
0: Τα λεωφορεία σας πότε ξεκινούν εδώ?
1: Της Αδεδή 9 η ώρα από το Πανεπιστήμιο στη Θόλο εκεί.
0: Ωραία.
1: Και από το εργατικό κέντρο, από ό,τι ξέρω, 2,5 ώρα το μεσημέρι από το Δημαρχείο.
0: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Φίλες, φίλοι, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη. Κινηματογραφικά θα κινηθούμε σήμερα. Να σας πούμε λοιπόν αρχικά ότι το Σινέι Ολκός ολοκληρώνει τις προβολές του στην όμορφη αυλή του Αρχοντικού Ζαφυρίου απόψε στις 8.30, όπου θα προβληθεί η ταινία I, Daniel Blake, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του Ken Loach και σενάριο του Paul Laverty. Πρωταγωνιστούν Dave Jones, Brianna Sun, Hayley Squires, Dylan Phillip McKiernan. Ο Daniel Blake είναι ένας 60-άρης ξυλουργός από το Newcastle. Για πρώτη φορά μετά από ένα βαρύ καρδιακό επεισόδιο θα χρειαστεί τη βοήθεια της πολιτείας για να ζήσει, όμως η γραφειοκρατία τον οδηγεί σε ένα ατέρμονο αδιέξοδο. Μέσα από την περιπέτεια αυτή συναντιέται με μια ανήπαντρη μητέρα και τα δυο της παιδιά, βρίσκοντας αναπάντεχη οικογενειακή θαλπορία ο ένας τον άλλο, ενώνουν τις δυνάμεις τους και προσπαθούν να αντισταθούν στις δυσκολίες. Και κάπως έτσι ξεκινά η προσωπική του οδύσσια, που τον φέρνει αντιμέτωπο με υπαλλήλους που δεν μπορούν να δουν πέρα από τα κουτάκια που οφείλουν να συμπληρώσουν στις φόρμες τους, με ατελείωτες ώρες αναμονή στο τηλέφωνο ακούγοντας ενοχλητική μουσική, με τον κόσμο του διαδικτύου και των υπολογιστών, ο οποίος έχει αντικαταστήσει το χαρτί και το μολύβι, στο οποίο ο Ντάνιελ είχε συνηθίσει. Η προβολή πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Βόλου και υπάρχει κουπόνι οικονομικής ενίσχυσης 3 ευρώ. Ακόμη να σας πούμε ότι σήμερα μπορείτε μαζί με τα παιδιά σας να δείτε την ταινία Minions και Τέρατα, που προβάλλεται στις 8 το βράδυ στο θερινό σινεμά Εξωραϊστική. Πρόκειται για τη φασαριόζικη, ξεκαρδιστική και απολύτως αληθινή ιστορία του πώς τα Minions κατάκτησαν το Hollywood, έγιναν στάρ του σινεμά, έχασαν τα πάντα, εξαπέλυσαν τέρατα στον κόσμο και στη συνέχεια συνασπίστηκαν για να σώσουν τον πλανήτη από το χάος που τα ίδια προκάλεσαν. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Πυροβολισμοί έπεσαν τη νύχτα στο Δέντρο Ποταμού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ένας 30χρονος να τραυματιστεί στη γάμπα και να διακομιστεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ σκάγια δέχθηκε και μια διερχόμενη από το σημείο ηλικία 48 ετών. Όλα συνέβησαν όταν ένα αυτοκίνητο, στο οποίο σύμφωνα με νεότερα στοιχεία επέβαιναν τρία άτομα, εισήλθε στον οικισμό και άνοιξε πυρ με πυροβόλο όπλο εναντίον του 30χρονου. Ένα 47χρονο συνελήφθη, αναζητούνται οι άλλοι δύο δράστες. Ολοσχερός καταστράφηκε από φωτιά διαμέρισμα τετάρτου ορόφου στην οδό Σπανδονίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που εκδηλώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ένας πυροσβέστης διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, περίοικοι άκουσαν εκρήξεις και είδαν τη φωτιά. Προανάκριση για τα αίτια εκδήλωσης φωτιάς διενεργεί η αρμόδια ανακριτική αρχή του πυροσβεστικού σώματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο εμπορικά πλοία με τουρκική σημαία συγκρούστηκαν νωρίτερα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Σκάφη και ελικόπτερα της ακτοφυλακής στάλθηκαν στο σημείο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με το γραφείο του κυβερνήτη, δεν διαπιστώθηκαν ορατές ζημιές στο ένα από τα δύο πλοία, ενώ οι αρχές δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν με 10 μέλη του πληρώματος του άλλου πλοίου που ενεπλάκει στη σύγκρουση. Στη Μέση Ανατολή, σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, περνάει η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν μετά το δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα και τα εκτεταμένα ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στην Ιορδανία, στο Ιράκ και στο Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ έκανε γνωστό ότι δέχθηκε πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones. Τουλάχιστον 11 νεκροί από αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν τη νύχτα. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα παιδί. 50 τραυματίστηκαν στην πόλη Κουχεστάκ από πλήγμα σε κατοικία, όπου ήταν σε εξέλιξη γαμήλια γιορτή. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας, καθώς το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τη στήριξή του στο Βερολίνο εκφράζουν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Η πρόεδρος της Κομισιόν αναμένεται σήμερα να συζητήσει το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγορεί τη Γερμανία ότι έχει κατασκευάσει τα στοιχεία και απειλεί με απάντηση. Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι η Μόσχα σκέφτεται να επιτεθεί σε βρετανικές βάσεις ως απάντηση στην υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και της ασφάλειάς μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 στο Πόρτο Παλάστιο, θα μιλήσει στις 10.30 ο Πρωθυπουργός.

0: μνημού προσωπικού. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, που είχε κριθεί προφυλακιστέως μετά τη φωνική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου στα Τρίκαλα, η οποία στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Έφεση κατά της απόφασης αναμένεται να καταθέσουν συγγενείς των θυμάτων. Απολογούνται σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Βαρύ ποινικό παρελθόν είχε ο 43χρονος, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Συνελήφθη στην Κομωτινή Αλοδαπός, ο οποίος κατέχει τον τίτλο τιμής Βόρβι Ζακώνε ή Θήφιν Λό για κατοχή όπλων και χειροβομβίδας. Πρόκειται για έναν ανώτατο επαγγελματικό τίτλο τιμής και ηγεσίας στο ρωσόφωνο κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος. Ο συλληφθής, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στη Λαμία συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών. Η δράση του φέρεται να ξεκινά από το 2011, όταν άρχισαν να εκδίδονται σε βάρος του διαδοχικές δικαστικές αποφάσεις, κυρίως για οικονομικά αδικήματα. Η συνολική ποινή των 120 ετών προκύπτει από τις πολλές καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος του όλα αυτά τα χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Μαρία Σάκαρη πέρασε στο δεύτερο γύρο του US Open, νικώντας με 2-1 σετ την Αμερικανή Ρόμπιν Μοντγκόμερι στη Νέα Υόρκη. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Στη Μακεδονία από το μεσημέρι στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το θερμόμετρο το μεσημέρι θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώριση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η ΔΕ.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Ακριβώς ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο ρυθμίζει η Σοφία Σακαλή. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και πρώτη μέρα του φθινοπόρου χθες. Μας έβρεξε κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε μόνο στα λόγια. Είμαστε και στην ουσία. Την έριξε τη βροχούλα του, έτσι. Στη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή, κάποιοι θα ξύπνησαν το πρωί, θα ήταν βρεγμένους δρόμους, στο παρεμπρίζει ενδεχομένως κάποιες σταγόνες.

0: Του έχει ανάγκη η γη.
1: Η γη, ναι. Τώρα, ειδικά στην πόλη όμως με τις συνθήκες αυτές, επειδή έχουμε πολύ ζέστη ακόμη, δημιουργήθηκε έτσι αυτό που λένε το κουφόβραση. Το νιώσαμε. Ήταν λίγο δύσκολη η ατμόσφαιρα το πρωί. Πάντως, βλέπουμε τώρα ότι στην περιφερειακή είναι πολύ αυξημένη η κίνηση και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Τούμπα, στο ύψος της Τούμπας, μέχρι και την Τριανδρία δηλαδή, να ξέρετε ότι θα έχετε σημαντικές καθυστερήσεις. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά, πηγαίνοντας μετά τον κόμβο της Νεάπολης, επίσης υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Να πούμε βέβαια ότι νωρίτερα το πρωί είχε διπλώσει μια ταλίκα στο ύψος του Ευόσμου και εκεί είχε δημιουργηθεί ένα ζήτημα, αλλά ευτυχώς αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται σε εκείνο το σημείο να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προφανώς την έχουν απομακρύνει την ταλίκα. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη από το ύψος της Δαβάκη και μετά επίσης πολύ χαμηλές ταχύτητες στη Μοναστηρίου από τη Μενεμένη, πηγαίνοντας δηλαδή προς το κέντρο, να ξέρετε ότι θα καθυστερήσετε σημαντικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης τμηματικά, δηλαδή υπάρχουν και διαστήματα που ανοίγει ο δρόμος. Εγνατία και Τσιμισκή πηγαίνουν καλύτερα από ό,τι ήταν χθες. Θα ήταν πραγματικά πιο δύσκολη ημέρα. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε έτσι τα όποια προβλήματα να τα ξεπεραστούν στα επόμενα λεπτά. Αυτά με την κίνηση.
0: Γιατί σε πείραξε η βροχή?
1: Κοίταξε, δεν με πείραξε η βροχή.
0: Γιατί σε πείραξε η βροχή?
1: Δεν δηλαδή, με πείραξε η βροχή.
0: Κάντο εικόνα.
1: Απλά σου λέω, δεν είναι αυτή η βροχή του Οκτωβρίου που λες ήρθε ας πούμε και πότισε και δρόσισε και τα λοιπά. Είναι αυτή η βροχή που έκατσε και δημιούργησε αυτή την υγρασία που σου τρυπάει τα κόκαλα και σε συνδυασμό με τη ζέστη είναι αφόρητη η κατάσταση. Τώρα αν κάποιος δηλαδή έχει αναπνευστικά προβλήματα, ένα παραπάνω σήμερα με
0: μέχρι
1: την ατμόσφαιρα,
0: πρότινος,
1: έχει πολύ υγρασία.
0: Λέγαμε να βρέξει.
1: Να βρέξει, να δροσίσει. Να φυσήξει και όλες να καθαρίσει και η ατμόσφαιρα.
0: Ναι, εντάξει, σιγά σιγά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Δεν θέλει άγχος. Δεν θέλει πίεση, τρόπο θέλει.
1: Άγχος δεν θέλει. Πάντως στη διάρκεια της νύχτας είχαμε, δεν ήταν ήσυχη η νύχτα πάντως η Θεσσαλονίκη στην πόλη μας. Είχαμε ένα επεισόδιο με ανταλλαγή πυροβολισμών τη νύχτα στο Δεντροπόταμο. Τραυματίστηκε ένας 30χρονος, διακομίστηκε στο Παπα-Νικολάου. Τον πυροβόλησαν στη Γάμπα, λέει.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Πώς έγινε αυτό? Ένα αυτοκίνητο μπήκε στο Δεντροπόταμο, επέβαιναν δύο άτομα. Στον οικισμό άνοιξαν πυρ με πυροβόλο όπλο και τραυματίστηκε ο 30χρονος, οι δράσεις αναζητούνται. Προφανώς πρόκειται για μια υπόθεση, πώς λένε, ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή κάτι τέτοιο.
0: Έτσι.
1: Θα δούμε τι θα προκύψει. Όμως δεν είναι μόνο η αστυνομία που είχε δουλειά τη νύχτα και η πυροσβεστική μέσα στην πόλη αυτή τη φορά. Αστική φωτιά, φωτιά
0: εκεί
1: σε διαμέρισμα.
0: Και λες ολοσχερός.
1: Ναι, ένα διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο, στην οδό Σπανδονίδη, κάτω από την Παπάφη είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, άκου τώρα, επειδή λένε Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκη, κάποιοι το μπερδεύουν με την Αγία Τριάδα του Δήμου Θερμαϊκού. Όχι, αυτό έγινε μέσα στην πόλη. Καταστράφηκε ολοσχερός λοιπόν το διαμέρισμα, όπως είπες και εσύ Χρήστο. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Ένας πυροσβέστης όμως διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτό είχαμε δηλαδή σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα το βράδυ εδώ στην πόλη μας θα έχουμε άλλα. Γιατί στις 8 παρουσιάζει ο κύριος Τσίπρας το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Επιπλέον όμως στην πόλη μας και γενικότερα όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην κεντρική Μακεδονία βρίσκονται αυτές τις ημέρες πολλοί υπουργοί. Τώρα εμένα ας πούμε μου ήρθε η ειδοποίηση επειδή μένω και στο Δήμο Θερμαϊκού ότι αύριο το απόγευμα στις 6 ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, θα εγκαινιάσει το κέντρο υγείας Μηχανιώνας.
0: Υπάρχει...
1: Το οποίο, συγγνώμη, λειτουργεί, δεν θα εγκαινιάσει το κέντρο υγείας, το ανακοινισμένο, ας πούμε.
0: Ανακοινισμένο, ναι. Ναι. Διότι 42 υπουργοί και υφυπουργοί οργώνουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε κάθε γωνιά, κόβουν κορδέλες, τσεκάρουν τα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί, γίνεται συζήτηση για εκείνα τα οποία θα ακολουθήσουν. Καλή ώρα είχαμε χθες το Αλκαζάρ, έτσι, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ανοίξει τις επίλες του και θα υποδεχθεί το κοινό της πόλης. Βλέπεις ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πιάσει παλμό, να δει ακριβώς τι γίνεται και αν θέλεις, για κάθε ένα έργο για το οποίο συζητάμε, ανεβάζει και τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπαίνει στις ράγες και η ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού. Μιλούμε για αναβάθμιση των υποδομών, μιλούμε για νέες εγκαταστάσεις. Θα γυρίσει σελίδα ο σιδηροδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης. Αφήνει πίσω του σε αυτή την εικόνα τη σημερινή, που θυμίζει λίγο εικόνα εγκατάλειψης. Παράλληλα, Τρέχουν και οι διαδικασίες για τον διαγωνισμό της ανάπλασης της έκθεσης. Mm-hmm. Για το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων, αλλά και για το νέο, το σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο που θα βάλει την πόλη ακόμα πιο ψηλά ως προορισμό για εκθεσιακές δραστηριότητες. Μπήκαν υπογραφές και για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Ολυμπιάδας. 7 εκατομμύρια ευρώ το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι πάρα πολύ απλά είμαστε σε μια διαδικασία που η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Η Θεσσαλονίκη έχει φύγει από το θα και είναι πλέον στο γίνεται. Και αυτό από το Μάιο θα είναι ακόμα πιο έντονο και θα το βλέπουμε όλοι μας. Flyover, mm-hmm. Παιδιατρικό Νοσοκομείο Φιλίρου και πάει λέγοντας.
1: Κάποια από αυτά τα θέματα θα τα δούμε αναλυτικά στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε. Εν τω μεταξύ, επειδή λέγαμε νωρίτερα και για την πόλη, επαναλειτουργεί και η ιστορική αγορά Μοδιάνο. Βέβαια, εμείς προσπαθήσαμε έτσι να έρθουμε σε επικοινωνία με επαγγελματίες, γιατί είναι δίπλα και το καπάνι που έχουμε σε εξέλιξη τις εργασίες που γίνονται εκεί για την ανάπλαση, αλλά πάει πολύ καιρό. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή που θα πρέπει να το δούμε και πιο αναλυτικά. Από την άλλη, επειδή είπαν ότι πλέον η αγορά Μοδιάνο είχε γίνει μια προσπάθεια επαναλειτουργίας και πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν είχε καλά αποτελέσματα, δεν θα πω απέτυχε, αν και κανονικά το σωστό ρήμα αυτό είναι, ήταν και τα προϊόντα πολύ ακριβά και οι συνθήκες ακόμη και για τους εργαζόμενους εκεί ήταν πολύ δύσκολες. Τώρα βλέπεις ότι είναι με μια διαφορετική μορφή συστήνεται, επανασυστήνεται στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Αυτό με τις τιμές θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί, γιατί έβλεπα δεν πήγα από εκεί, αλλά στα ρεπορτάζ, στο τηλεοπτικό που πήγε η κάμερα, είδα κάτι τιμές, για παράδειγμα 10 ευρώ το κιλό η σαρδέλα. Είναι ακριβή. Έτσι.
0: Είναι, πραγματικά είναι.
1: Δηλαδή, το θέμα είναι για να έχεις ελκυστικά προϊόντα, πρέπει να είναι αντιστοίχως ελκυστικές και οι τιμές. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα προχωρήσει και αυτό. Είναι πάντως κάτι καλό, έτσι δίνει μια ζωντάνια στην περιοχή ευρύτερα. Από εκεί και πέρα, από τη διεθνή επικαιρότητα, έχουμε πολλές ειδήσεις. Καταρχάς, έχουμε στην Κωνσταντινούπολη σύγκρουση εμπορικών πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά και μάλιστα αγνοούνται 10 μέλη του ενός πληρώματος από το ένα σκάφος. Στη Μέση Ανατολή έχουμε εξέλιξεις, γιατί είχαμε δεύτερο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών μέσα σε λίγα 24 ώρα στο Ιράν. Υπάρχουν ιρανικά αντίπεινα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι καλές δηλαδή οι ειδήσεις. Δεν μας δείχνουν ότι πάμε κάποια στιγμή έτσι να εξομαλυνθεί η κατάσταση, ούτε στη Μέση Ανατολή και ούτε και βεβαίως στο άλλο το μέτωπο που έχουμε. Υπάρχει ένταση στις σχέσεις πλέον Γερμανίας-Ρωσίας, γιατί το Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεσης με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
0: Λες και κάποιοι δοκιμάζουν τις αντοχές ενός ολόκληρου πλανήτη. Γιατί δεν είναι μακριά η στιγμή που ενδεχομένως ένα μικρό ατύχημα να οδηγήσει κάπου αλλού σε μια γενικευμένη αναστάτωση και αναταραχή. Mm-hmm. Δεν θέλει λίγο. Είναι στιγμιαίο για να μπορέσει να πυροδοτηθεί μια έκρηξη η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
1: Ακριβώς. Και εκεί καταλαβαίνουμε πως ό,τι και να συζητάμε εδώ πέρα, ακόμη και για τα θέματα της οικονομίας, βλέπεις ότι δεν εξαρτώνται όλα με τα δεδομένα που έχεις εσύ στα χέρια
0: σου. Επειδή όμως ανέφερες το θέμα της οικονομίας, ξέρεις, επειδή βλέπω από το πρωί διάφορες διαρροές για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα είναι τουλάχιστον 2 ώρες. Θέλω να ακούσω τι σημαίνει υποχρεωτική πατριωτική εισφορά.
1: Ναι. Κοίταξε, είναι τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι ναι, θα υπάρχει ένα κυβερνητικό σχέδιο για το 2027-2030.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε, εντάξει, θα τα ακούσουμε σε λίγες ώρες από τώρα.
0: Σε ποιους τα δίνει.
1: Ναι, περίμενα να ακούσουμε ακριβώς τι θα πει.
0: Εγώ βάζω τον προβληματισμό.
1: Πάντως λένε ότι θα υπάρχει ένα τρίπτυχο για περισσότερη παραγωγή. Ούτως ή άλλως το είπε και ο κύριος Τσίπρας ότι επιδιώκει αυτό την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Δίκαιη μοιρασιά. καλύτερη ζωή.
0: Εδώ
1: επιχείρηση
0: πάλι.
1: Αποκατάσταση της αξιοπιστίας επανέρχεται σε αυτό. Μιλούσε για αξιοπιστία.
0: Τι σημαίνει δίκαιη
1: μοιρασιά? Είχαμε μια σημαντική. Θα, ναι, ακριβώς. Πρέπει να. Μέσα σε 2 ώρες νομίζω θα δώσει απαντήσεις. Είχαμε μια εξέλιξη με την υπόθεση των αποκλοπών μέσω Predator. Δεν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση, γιατί υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ. Δεν μιλάμε δηλαδή ότι πάει κάποιος τώρα και ζητάει να ξανανοίξει ο φάκελος. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη. Υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, ο κ. Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαδόπουλος, στοχοποιήθηκε με το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό. Ναι. Υπέβαλε μήνυση για κατασκοπία κατά των 4 ιδιωτών. Και κατά πατώση υπευθύνου, έτσι. Ανοίγει δηλαδή τον δρόμο για νέες διώξεις. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα κληθούν και οι 4 να δώσουν εξηγήσεις.
0: Να δώσουν εξηγήσεις.
1: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και από εκεί τι θα γίνει. Και είχαμε και ποινές από 1-2 έτη με τριετή αναστολή στους 19 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Να γυρίσουν πίσω τα χρήματα.
1: Ναι. Ναι, γιατί κάποιοι ήδη λέει έχουν επιστρέψει κάποια ποσά και εντάξει, αυτές οι ποινές επειδή είναι και μικρές, αν το καλοσκεφτεί κανείς, προφανώς έχουν ληφθεί και κάποια άλλες
0: μικρές για αυτούς, για τους συγκεκριμένους.
1: Ναι, ναι, ναι. Όταν σου λέει 1-2 έτη με τριετή αναστολή, εντάξει.
0: Δεν είναι όλα τα ψάρια ίδια.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Άλλο Καρχαρίας, άλλο η Μαρίδα.
1: Γιατί μιλάμε ότι αυτή δηλαδή την περίοδο 2017-2020 δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε περιοχές της Ελλάδας όπως την Κάσο, την Άνδρο, τη Φλόρινα, την Ίσυρο, την Καστοριά. Τα λέγαμε έτσι, τα λέγαμε, τα συζητούσαμε. Μιλάμε για υποθέσεις έτσι πολύ τρανταχτές και χαρακτηριστικές του τι έχει γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Αλλά επειδή μιλούμε για προτάσεις για την οικονομία, εμένα μου έκανε φοβερή εντύπωση η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Την έχεις διαβάσει?
1: Τα λέγαμε και χθες με τον Βασίλη και από τη συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη αυτό που είχε προκύψει.
0: Επειδή το συζητήσαμε και χθες στην εκπομπή μετά τις ειδήσεις, άκουσα τον εκπρόσωπο του Πασόκ να λέει για γενναία ρύθμιση 120 δόσεων, επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας, υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό και τη δυνατότητα του δανειολήπτη να αποκτά προτεραιότητα πριν το δάνειό του καταλήξει σε φαντ. Ωραία. Όλα αυτά είναι καλά. Σε μια οικονομία όμως που δίνεις τη δυνατότητα σε έναν δανειολήπτη να κοκκινήσει το δάνειό του μόνο και μόνο για να μπορέσει να το πάρει φθηνότερο, χαμηλότερα σε τιμή από αυτήν που ήδη πρέπει να πληρώσει, με συγχωρείς, αλλά στο δικό μου σκεπτικό δημιουργείς μια τεράστια αναταραχή στην οικονομία και βάζεις, αν θέλεις, και στην κοινωνία, βάζεις στους πολίτες τη λογική του σταματάω να πληρώνω, μπας και το πάρω χαμηλότερα.
1: Ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει και άλλα για τους δανειολήπτες. Είπε ότι τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση το Πασόκα έφερε τον νόμο καθολικής προστασίας της πρώτης κατοικίας. Άρα, είπε, ως κυβέρνηση ήταν με τους αδύναμους τους δανειολήπτες. Και ως αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν τον νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι πολλά. Εγώ κατάλαβα ότι φέτος στην έκθεση δεν θα είναι δηλαδή τόσο επικεντρωμένο μόνο στα οικονομικά τα θέματα που θα συζητήσουμε. Γιατί θα μιλήσουν και για τα δάνεια, θα μιλήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί για το στεγαστικό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Θα μου πεις, όλα αυτά έχουν σχέση με την οικονομία, βεβαίως. Και η πολιτική έχει σχέση με την οικονομία.
0: Όλα.
1: Αλλά θα δούμε, θα είναι και προεκλογικές οι ομιλίες ούτως ή άλλως, γιατί είμαστε και σε χρονιά σε τροχιά εκλογών. Οπότε θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι 20η έκθεση, αλλά ξέρεις το τώρα, επειδή μιλάμε για την έκθεση,
0: όμως,
1: για να μην αδικήσουμε την έκθεση. Να πάμε σε λίγο να ακούσουμε τι γίνεται φέτος και με τη διεθνή
0: έκθεση. Θα
1: πάμε
0: να ακούσουμε, αλλά το να λες όμως στην ουσία στο δανειολήπτη ότι θα σου χαρίσω το 30% της αρχικής οφειλής, αυτό παραπέμπει σε συσάχθεια. Και αυτό παραπέμπει σε άλλες πρακτικές που τα έχουμε ξανακούσει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, αν είναι να μετατρέψουμε την έκθεση, το βήμα του Βελίδου Συνεδριακού Κέντρου σε ένα βήμα, αν θέλεις, λαϊκισμού, δεν κάναμε τίποτα. Και δεν έχουμε διδαχθεί και τίποτα.
1: Γιατί αν οι προτάσεις που παρουσιαστούν από τους πολιτικούς αρχηγούς είναι κοστολογημένες, μια λέξη που χρησιμοποιείς και εσύ συχνά, ναι, τότε δεν μιλάμε για λαϊκισμό, μιλάμε για σχεδιασμό.
0: Μα, ποιο σχεδιασμό, Μαρία μου? Εδώ δεν θα μείνει κολυμπηθρόξερο να αρχίσουν τα κόμματα να λένε τέτοια πράγματα. 30%.
1: Μισό λεπτάκι, περίμενε. Μπάστα, μπάστα. Τραγουδάκι και ερχόμαστε μετά τις έκθεσεις.
0: Σε σινιόρα.

0: Λοιπόν, λίγες μέρες μείνανε. Ουσιαστικά έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης αυτή την εβδομάδα, της 90ης έκθεσης, και είναι και παιδιακή γιατί κλείνει έναν αιώνα. Τώρα τα μαθηματικά βγαίνουν, κάποιες χρονιές δεν είχαμε την λειτουργία. Εχθές οι διοργανωτές έδωσαν συνέντευξη τύπου και ο πρέσβης της Ιαπωνίας, θυμόμενο πρόσωπο, μας εντυπωσίασε, Χρήστο, με τα ελληνικά του. Εκεί ήταν και συνάδελφος η Σοφία Υπακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο. Από τη χθεσινή λοιπόν μέρα κρατάμε το όνομα του κυρίου Τακάκι Νεμότο, αναπληρωτή επικεφαλής πρεσβείας της Ιαπωνίας της Ελλάδας, που με τα άψογα ελληνικά του, τη συγκρότησή του, την καλή του διάθεση και την γνώση του αντικειμένου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και κυρίως έδειξε ποιο είναι αυτό το πνεύμα του τακούμι, το οποίο διαχέεται στην εκπροσώπηση της Ιαπωνίας ως θυμόμενης χώρας της διοργάνωσης και μάλιστα της 100ης. Ένα πνεύμα που εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, με κινητήρια δύναμη την συνέστηση. Τι σημαίνει όλο αυτό? Σημαίνει να είσαι αφοσιωμένος, να κάνεις κάτι καλό, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξία για τους άλλους γύρω σου. Αυτό λοιπόν έκαναν οι Ιάπωνες μετά τη μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια πόλη, μια χώρα, με συγχωρείτε, κατεστραμμένη, ολοσχερός, χωρίς βιομηχανία, χωρίς τίποτα, και σήμερα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, η τέταρτη εισαγωγέας χώρας του κόσμου, και δεν ξέρω αν έχουμε αντιληφθεί πλήρως τι σημαίνει να είναι η Ιαπωνία τιμόμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τι προοπτικές βεβαίως υπάρχουν για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, και οι οποίες δεν αφορούν μόνο στο εμπορικό κομμάτι αλλά και στον τουρισμό. Τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο κύριος Νεμότο μετά από μια σχετική ερώτηση ήταν, θα έλεγα, απογοητευτικά για το πόσοι θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί συμπατριώτες τους στην Ελλάδα, αφενός για τη μεγάλη αγάπη που τρέφουν για τον ελληνικό πολιτισμό, αφετέρου σαν έναν καλοκαιρινό προορισμό και όχι μόνο. Μια συνεργασία που σίγουρα σε αυτό το επίπεδο έχει πάρα πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη. Και θα σταθούμε, Μαρία, σε αυτή τη διοργάνωση λέγοντας τα τυπικά περί των χιλίων λοιπόν εκθετών, τα 41 επιμελητήρια και τις 320 επιχειρήσεις, τις 11 θεματικές ενότητες που καλύπτουν το φάσμα της παραγωγής αλλά και των υπηρεσιών. Και θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι σε ό,τι αφορά στην παρουσίαση, γιατί νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να αναφερθούμε στο τι παρουσιάζει η Ιαπωνία στο περίπτερο 13 σε μια έκθεση μάλιστα 23.200 τετραγωνικών μέτρων, με συμβολισμούς και τις 9 μέρες της διοργάνωσης και κάθε μέρα αφιερωμένη σε ένα επίτευγμα, ξαναλέω, που διαχέεται αυτό το πνεύμα της έννοιας του τακούμι. Πολλά έχουμε να μάθουμε, νομίζω, από αυτό το πνεύμα και στην Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνεται σε αυτή την έκθεση.
0: Όχι, πραγματικά περιμένουμε με ενδιαφέρον, αλλά βέβαια για να τα δει κάποιος όλα αυτά, θα πρέπει να έχει και πρόσβαση στην έκθεση. Θα έχουμε φέτος το μετρό. Θα είναι εύκολη πρόσβαση σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση.
2: Θα φτάσουμε,
0: ναι. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουμε να μπούμε μέσα, γιατί το εισιτήριο είναι λίγο τσουχτερό φέτος.
2: Είναι τυπημένο, στα 12 ευρώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι αν πάει κάποιος στο ταμείο θα πληρώσει 12 ευρώ. Αν το κλείσει ηλεκτρονικά μέχρι τις 4 του μήνα θα το προμηθευτεί στα 7 ευρώ. Μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο μπορούσε να το πάρει και 5. Αν όμως το πάρει ηλεκτρονικά μετά τις 4 του μήνα θα είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν εισιτήρια για 4 ατόμων στα 25, υπάρχει το ένα που αφορά στα 50 ευρώ και μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι όλες τις μέρες στις έκθεσεις. Δεν ξέρω αν είσαι απλώς επισκέπτης, τι μπορείς να κάνεις κάθε μέρα στην έκθεση.
0: Και αυτό μόνο για τις συναυλίες, αν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει όλες τις συναυλίες, γιατί πραγματικά είναι έτσι το ρεπερτόριο για όλα τα γούστα, για όλες τις προτιμήσεις φέτος.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι καλυπτεί και τις άλλες χρονιές. Κάλυπτε όλα τα γούστα.
0: Ναι.
2: Όλο το φάσμα ήταν από την Κυριακή μέχρι και την Παρασκευή. Το Σάββατο η πόλη άργησε και το λέμε χαριτωμένα αυτό. Το Σάββατο δεν θα έχει συναυλία μέσα στη ΔΕΘ, θα έχει συναυλία έξω από τη ΔΕΘ. και μιλάμε για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
0: Λέμε επιτρέψει... για τις 12 του μηνός τώρα, ναι, αυτό ναι. Το Σάββατο θα έχει άλλα όργανα. Θα παίζουν απ' έξω, Σοφία, γιατί θα έχουμε κινητοποίησεις.
2: Βέβαια, βέβαια, και θα έχουμε την ευκαιρία, φαντάζομαι, σε επόμενες μέρες να αναφερθούμε αναλυτικά σε αυτά. Λοιπόν, είπαμε για τα εισιτήρια, για το ωράριο να πούμε, Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Τώρα, να σταθούμε λίγο, να επιστρέψουμε μάλλον στην Ιαπωνία, να πούμε ότι κάθε μέρα περιλαμβάνει συζητήσεις που θα καλύψουν πολλούς τομείς, για παράδειγμα, το Σάββατο, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την πολιτική υγείας, το μέλλον της αυτοκίνησης, τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κάθε μέρα συνοδεύεται και από ένα όργανο παραδοσιακό της Ιαπωνίας. Το Σάββατο θα είναι το Taiko, που είναι ιαπωνικά τυμπανά, για να δώσουμε έτσι και μια περιγραφή. Την Κυριακή πάμε στο βιώσιμο μέλλον, με συζητήσεις για την ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Πάρα πολύ επικαιρό θέμα. Την κινητικότητα για όλους, ένα θέμα που θα πρέπει εμείς εδώ να το δούμε ακόμη σοβαρότερα. Τις βιώσιμες υποδομές, το τουρισμό και τις ευκαιρίες που δώνουν στην Ιαπωνία τη Δευτέρα. Να πούμε ότι την Κυριακή θα έχουμε και ένα special event, καθώς θα γίνει μια παρουσίαση για το γαστρονομικό ταξίδι στην Ιαπωνία από το Σεφ Σωτηρικό Τιζά, ως πρεσβευτή καλής θέλησης της ιαπωνικής κουζίνας.
1: Μάλιστα.
2: Τη Δευτέρα είναι το θέμα της εκπαίδευσης, την Τρίτη αφιερωμένη στην ναυτιλία, την Τετάρτη στη βιομηχανία περιεχομένου. Εδώ πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που χαρακτηρίζει την Ιαπωνία, και αυτό είναι η ιαπωνική pop κουλτούρα. Την έχουμε ζήσει περισσότεροι από εμάς, για να θυμίσουμε, και από τις ταινίες κινουμένων σχεδίων και όλους αυτούς τους υπερήρωες, και όχι μόνο υπερήρωες, και απλούς ήρωες των κινουμένων σχεδίων που εκφράζουν ένα κομμάτι της pop κουλτούρας, για να σταθούμε στα πιο απλά πράγματα, γιατί οι Ιάπωνες καλλιτέχνες, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, γράφουν ιστορία. Να πάμε να πούμε ότι την Πέμπτη επικεντρώνεται στον αθλητισμό, και εκεί γίνεται πάλι η σύνδεση του τακούμι με τις ιαπωνικές πολεμικές τέχνες, όπως το καράτε, το κέντο, το τζάιτο, το ναγκινάτα, αλλά και το τζούντο. Την Παρασκευή θα στραφεί στην επιχειρηματική φιλοσοφία, εξετάζοντας τι μπορεί να μας διδάξουν οι ιαπωνικές προσεγγίσεις στην ηγεσία και τη διοίκηση, με στόχο τη δημιουργία επιτυχημένων οργανισμών και βιώσιμων σχέσεων. Τώρα, βλέποντας αυτό, θυμήθηκα ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, που εκεί εξετάζεται η φιλοσοφία του Αριστοτέλη ό,τι αφορά στο επιχείρημα, για να δούμε πώς μεταβολίζονται, τέλος πάντων, στοιχεία του πολιτισμού και της κουλτούρας μιας χώρας μέσα στην καθημερινή πράξη και με όλο αυτό που γίνεται.
1: Υπάρχει
2: με τις νέες τεχνολογίες.
1: Υπάρχει μεγάλος σεβασμός από την Ιαπωνία προς την Ελλάδα, προς την ιστορία της χώρας, στον πολιτισμό, στις τέχνες κτλ.
2: Ακριβώς.
1: Είμαστε κοντά, είμαστε κοντά.
2: Είμαστε κοντά, και να θυμίσω ότι υπάρχει ένας ακόμη σύνδεσμος, ένας εθνικός ποιητής που δεν είναι άλλος από το Λευκάδη Οχέρν, με μακρινή καταγωγή από την Ελλάδα. Θεωρείται όμως εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος επανέφερε την Ιαπωνία στην ταυτότητά της, δηλαδή αναζητώντας την παράδοση της Ιαπωνίας μέσα από εκείνη την καταστροφή που είχε υποστεί από το 1920 και μετά. Κοιτούσαν από εδώ και από εκεί οι Ιάπωνες, και δυτικότροπα και πιο ανατολικά. Αναζητώντας λοιπόν την φιλοσοφία μέσα από τα ποίηματά του και τα γραπτά του της παράδοσης της Ιαπωνίας, σήμερα διδάσκεται και είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές της Ιαπωνίας, και με δικό του μουσείο στη συγκεκριμένη χώρα και με πολλές αναφορές σε ό,τι αφορά στο κοινό χαρακτηριστικό. Αν και ο Λευκάδιος Χέρεν έχει μια δική του πονεμένη ιστορία, που έχει μια πολύ μακρινή σχέση με την Ελλάδα και φυσικά με τη Λευκάδα, όπως αναφέρεται και στο όνομά του. Σε κάθε περίπτωση, όποιος επισκεφθεί την έκθεση, να μπει με αυτό το σκοπό στο περίπτερο 13. Να μπει με το σκοπό να εξερευνήσει, να μάθει κάτι περισσότερο για αυτή τη χώρα. Κατά τα άλλα, γνωστή κόλωση, με αντιπροσώπους εδώ στην Ελλάδα κυρίως, θα είναι στους εκθέτες, ό,τι αφορά στην Ιαπωνία. Το υπόλοιπο κομμάτι της δεν διαφέρει από εκείνο που ξέραμε. Η αλήθεια είναι, όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Σοφία, νομίζω αυτό είναι και το σύνθημα φέτος. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να πας στην Ιαπωνία, έρχεται η Ιαπωνία σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σοφία, καλημέρα.

0: τω μεταξύ, μετά το φετινό καλοκαίρι με τις δασικές πυρκαγιές που είχαμε και επειδή είχαμε και τη βροχούλα χθες στην πόλη μας, στο μυαλό που πάει, αν είμαστε θωρακισμένοι από, με τα αντιπλημμυρικά έργα.
1: Μεγάλη άλλο, πληγή
0: για τη και η πολιτική προστασία έχει στείλει ένα έγγραφο, μία ενημέρωση στις περιφέρειες και τους δήμους. Καλή σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Πάρη Μπίλια, είναι αντιπεριφερειάρχης υποδομών και δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, όπως επίσης θα μιλήσουμε και για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπίλια.
1: Καλημέρα, κύριε Μπίλια.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα μας επιτρέψετε όμως, επειδή είχαμε πρόσφατα και την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, με τον τερματικό σταθμό στη Μίκρα που τέθηκε σε λειτουργία, είναι ένα ζήτημα τώρα που το αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και αφορά την οδική και συγκοινωνιακή αναδιαμόρφωση της περιοχής. Εκεί η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής έχει ένα ζήτημα, γιατί ήδη, ακόμη και πριν την επέκταση του μετρό, υπήρχε ένα τεράστιο βάρος.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής έχει αυξημένη κίνηση και βέβαια θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, εκτιμώ, λόγω του γεγονότος ότι κάποιοι οδηγοί θα επιλέξουν να μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους ή εργασίας τους προς τον τερματικό σταθμό της Μίκρας, προκειμένου να αφήσουν εκεί το αυτοκίνητό τους και να κατέβουν στο κέντρο της πόλης με το μετρό. Υπάρχει μια εκκρεμότητα σημαντική, η οποία αφορά τη σύνδεση της Λεωφορογειωρικής Σχολής με τον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου της Θεσσαλονίκης είχε κάνει στο παρελθόν κάποιες προμελέτες. Αυτές οι προμελέτες είχαν συζητηθεί με τους δύο όμορους δήμους, το Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και το Δήμο Καλαμαριάς, με την καθοδήγηση του Υπουργείου Υποδομών. Σε κάποιες από αυτές τις σκέψεις είχα συμμετάσχει και εγώ. Περιμένουμε να μας πούν ποια θεωρούν ότι είναι η καλύτερη λύση, προκειμένου να διευκολύνουμε στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την οδική αυτή σύνδεση.
0: Από την άλλη, επειδή περιμένουμε την άνοιξη τον Μάιο του 27 να παραδοθεί και το flyover, καταλαβαίνουμε ότι θα επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάσταση, οπότε ελπίζουμε να ληφθεί και αυτό υπόψη στον όποιο σχεδιασμό κατατεθεί.
2: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια αναδιαμόρφωση του οδικού χάρτη και του χάρτη μετακινήσεως στην πόλη μας, και όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε, να τα μελετήσουμε, προκειμένου να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο η κίνηση των εργαζομένων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
0: Η περιφέρεια τι ρόλο έχει σε αυτό, δηλαδή σε ένα διαμόρφωση, δηλαδή μιλάμε τώρα για τη χρηματοδότηση, για την εξασφάλιση πόρων?
2: Είναι δυνατόν εμείς μέσα από το ΕΣΦΑ, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όταν μας παρουσιαστεί ένα σχέδιο, να το αξιολογήσουμε, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για να χρηματοδοτήσουμε αν παραστεί ανάγκη και τα έργα που απαιτούνται για την καλύτερη μετακίνηση των συμπολιτών μας.
0: Απλά τώρα καταλαβαίνουμε, κύριε Μπίλια,
2: ναι.
0: Μιλάμε όμως, κύριε Μπίλια, για προθύστερα. Δηλαδή παραδίδεται τώρα το μετρό στην Καλαμαριά, θα παραδοθεί και το flyover, και τώρα θα ψάξουμε να βρούμε, να δούμε το σχέδιο, να βρούμε χρηματοδότηση για να γίνει μετά η διάνοιξη της Γεωργικής Σχολής ή τέλος πάντων όποια λύση βρεθεί.
2: Ναι, ξέρετε, κυρία Τσακίδη, είναι εύκολο αυτό που λέτε στην κριτική και είναι και αποδεκτό. Από την άλλη όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι για να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις απαιτούνται χρήματα, και απαιτούνται χρήματα πολλά. Απαιτούνται χρήματα και για τις απαλωτριώσεις, που είναι ίσως το μεγαλύτερο αγκάθι σε όλη αυτή τη διαδικασία, και βέβαια να πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων φορέων για το ποιος σχεδιασμός είναι ο καταλληλότερος για την δεδομένη στιγμή. Η διάνοιξη της πόντου θα κοστίσει συνολικά γύρω στα 40-45 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 20-25 εκατομμύρια είναι οι απαλωτριώσεις. Για να γίνει ένας σωστός τερματικός σταθμός στη Μίκρα, απαιτούνται περίπου άλλα 20 εκατομμύρια σε απαλωτριώσεις. Αυτά τα χρήματα δεν είναι εύκολο να βρεθούν. γιατί υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες και άλλες ανάγκες, άρα πρέπει μέσα από όσο το δυνατόν πιο καλό σχεδιασμό να βρούμε και την οικονομικότερη λύση. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι και το Υπουργείο Υποδομών και οι δύο εμπλεκόμενοι δήμοι και στο μέτρο που μας αφορά και εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το δήλωσα και στις συνεδρίες που έγινε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς, έχουμε την πρόθεση να δούμε το πρόβλημα συνολικά και να συμβάλλουμε και εμείς οικονομικά για να δώσουμε την καταλληλότερη λύση.
1: Και προφανώς δεν βρέχει και χρήματα, κύριε Μπίλια. Δηλαδή απαιτείται, όπως είπατε και εσείς.
2: Κύριε Τσαλικίδη, ξέρετε,
1: έτσι είναι.
2: Υπάρχει μια αντίληψη διαχρονική στην πατρίδα μας ότι το κράτος έχει λεφτά και οφείλει να άμεσα να παρέμβει και να δώσει τις κατάλληλες λύσεις πληρώνοντας το αντίστοιχο τίμημα. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι οι πόροι οικονομικοί είναι πολύ δύσκολοι και πολύ λίγοι για τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και συνολικότερα σε όλη την Ελλάδα. Το γεγονός για μια δεκαετία, πρόσφατη ήταν αυτή η δεκαετία, υπήρχε μια οικονομική ανομβρία και το γεγονός ότι έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις και τα κατάλληλα έργα που έπρεπε ή δεν προγραμματίστηκαν εκείνη την περίοδο, έχουν συσσωρευτεί προβλήματα που σιγά σιγά πρέπει να τα δούμε και να τα λύσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, να πούμε ότι και η επέκταση του μετρό και η λειτουργία του μετρό, τόσο της βασικής γραμμής όσο και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, αλλά και το flyover, θα συμβάλλουν πάρα πολύ στην επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που είχε το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Η μείωση των αριθμών των αυτοκινήτων από την χρήση του μετρό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης το γεγονός ότι το flyover θα εξυπηρετήσει τη διαμερή κυκλοφορία από το ένα άκρο του πολεοδομικού συγκροτήματος στο άλλο άκρο, επίσης θα βοηθήσει πάρα πολύ. Προφανώς χρειάζονται και κάποια συμπληρωματικά έργα για να αποκτήσει μεγαλύτερη υπεραξία όλη αυτή
1: Προφανώς.
2: η προσπάθεια που έχει γίνει
1: Προφανώς.
2: τα τελευταία χρόνια.
1: Κύριε Μπηλιά, επειδή αναφερθήκατε και στην ανομβρία και αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε κλίμα έτσι φθινοπορεινό, είχαμε και την πρώτη μπόρα σήμερα το ξημέρωμα. Είμαστε έτοιμοι.
2: Προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι. Εγώ δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα ότι είμαστε έτοιμοι και ότι είμαστε πλήρως θωρακισμένοι, γιατί τα φυσικά φαινόμενα είναι πάρα πολύ έντονα και ρακδαία τα τελευταία χρόνια. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο είναι να παρεμβαίνουμε πριν την προκύψη το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως και στο θέμα το κυκλοφοριακό και το συγκοινωνιακό απαιτούνται χρήματα και στον καθαρισμό των ρεμάτων και στη συντήρηση των υποδομών αυτών απαιτούνται πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι έχουν στη διάθεσή μας. Άρα προσπαθούμε, βλέποντας και ιεραρχώντας την επικινδυνότητα των ρεμάτων, να παρέμβουμε προληπτικά σε αυτά. Και παράλληλα έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που φορά το σύνολο των περιφερειακών ενωτήτων προκειμένου να λύσουμε και τα διαχρονικά προβλήματα. Ήδη είναι σε εξέλιξη έργα ή διαγωνισμοί ύψους πάνω από 120 εκατομμύρια ευρώ και παράλληλα προετοιμάζουμε και άλλες μελέτες για ακόμα περισσότερα έργα που και εκεί θα αναζητήσουμε τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους. Είναι γεγονός ότι ξεκινάει και η συζήτηση για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034 και ο στόχος μας είναι αυτές οι μελέτες που αυτή τη στιγμή εκπονούνται να χρηματοδοτηθούν την καινούργια προγραμματική περίοδο.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, πρόσφατα ο Δήμος Θεσσαλονίκης γνωμοδότησε θετικά για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, αλλά με σημαντικές αλλαγές για τους Μήλους Σαλατίνη, το Μέγαρο Μουσικής. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου?
2: Όχι, κάθε άλλο. Εγώ θα έλεγα ότι όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται είναι για να μην έχουμε προβλήματα στο χρονικό προγραμματισμό για την υλοποίηση του έργου. Και ένας από τους λόγους που έχουμε καθυστερήσει την έγκριση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου είναι για να απαλείψουμε τα όποια προβλήματα ή τις αρνητικές νομοδοτήσεις ή τις αντιρρήσεις που είχαν εκφέρει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι πολίτες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε φτάσει στο σημείο για τρίτη φορά να έχει βγει σε διαβούλευση το ειδικό πολυδομικό σχέδιο του παραλιακού μετόπου. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, όλες οι γνωμοδοτήσεις είναι θετικές, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Νομίζω το ίδιο ψήφισε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Οπότε ανοίγει ο δρόμος για την έμπνευση του κρατικού διαθέσματος.
0: Ο Δήμος Καλαμαριάς έχει εκφράσει αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό περιοχών από το ειδικό πολυδομικό σχέδιο.
2: Ο Δήμος Καλαμαριάς λέει ένα αφήγημα το οποίο δεν έχει δυστυχώς καμία σχέση με την αλήθεια. Ο Δήμος Καλαμαριάς οφείλει να υλοποιήσει τις μελέτες που έχει υποχρέωση να εκπονήσει και υπάρχει ρητή δέσμευση και από την περιφερειάρχη την κυρία Αϊδονά αλλά και από τον προηγούμενο περιφερειάρχη τον κύριο Τζικώστα ότι όταν υλοποιήσει τις μελέτες που είναι υποχρεωμένη η διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς να υλοποιήσει, εμείς θα το εντάξουμε στο σχεδιασμό μου του παραλιακού μετώπου. Εξάλλου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές, το έργο του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης δεν πρόκειται να υλοποιηθεί ούτε σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε πέντε χρόνια. Χρειάζεται τουλάχιστον μια δεκαετία για να υλοποιηθεί στο σύνολό του. Άρα υπάρχει πολλής χρόνος ο Δήμος Καλαμαριάς να εκπονήσει τη μελέτη κυρίως για την περιοχή της Σοφούλη. Εκεί είναι η βασική του αντίρρηση και εκεί είναι και το πρόβλημα. Μάλιστα. Όλη η υπόλοιπη περιοχή του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς έχει συμπεριληφθεί, εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία έχει ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό. Απλώς δεν γίνεται ο σχεδιασμός δίπλα ακριβώς στην ακτογραμμή, αλλά έχει μεταφερθεί στην οδό Σοφούλη, όπου και εκεί προβλέπουμε ένα δίκτυο από πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους που υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί χωρίς να δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Αν ο Δήμος Καλαμαριάς ολοκληρώσει τις απαραίτητες μελέτες, τις πολυδομικές και τις δρομοτομικές που έχει σε κρεμότητα, πολύ ευχαρίστως θα συμπεριλάβουμε και τα έργα που πιθανόν θα προκύψουν από αυτό το σχεδιασμό.
1: Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε, κύριε Μπίλη, και να τα συζητάμε.
0: Ευχαριστούμε
1: σας
0: πολύ. Καλημέρα σας.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Πάρης Μπίλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Εδώ τουλάχιστον ακούμε και καλές μουσικές, Γιώργολιά, και όσο προλαβαίνουμε να τις ακούσουμε, μη διαμαρτύρεσαι, γιατί θα πάμε αμέσως στο νησί της Αμοθράκης, το όμορφο νησί. Υπάρχει ένα ζήτημα τώρα με αυτό το Free Earth Festival, το οποίο τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει στην Ασπροβάλτα, και εδώ στο σταθμό είχαμε καταγγελίες από ακροατές που έμεναν στην περιοχή, όχι μόνιμοι κάτοικοι, που πήγαν τέλος πάντων για τουρισμό, αλλά τους βγήκε ξινό. Γιατί με την χορύπανση, είχαμε ακούσει εντωμεταξύ, πήραμε το δελτίο της αστυνομίας και για συλλήψεις για ναρκωτικά. Διάφορα ζητήματα προέκυψαν. Πρόκειται λοιπόν αυτή η διοργάνωση να πάει στη Σαμοθράκη. Εκεί όμως το Δημοτικό Συμβούλιο το καταψήφισε να δοθεί άδεια, δηλαδή δεν δίνεται από τον Δήμο άδεια. Θα γίνει όμως, γιατί σήμερα το απόγευμα νομίζω οι κάτοικοι έχουν μια συγκέντρωση στην Καμαριώτισσα, στο λιμάνι. Είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Αμοθράκης, ο κύριος Θανάσης Βίτσας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας.
0: Πείτε μας λίγο έτσι την απόφαση που πήρατε και με ποιο σκεπτικό.
2: Κοιτάξτε, εμείς στις 28 Αυγούστου, την Παρασκευή το απόγευμα, πήραμε μία αίτηση που μας ζητούσε για την παραχώρηση χορήγηση άδειας παράστασης για δύο μουσικά κομμάτια 3 με 6 Αυγούστου και 10 με 13.
0: Σεπτεμβρίου λέτε. 3 με 6 Σεπτεμβρίου.
2: Αμέσως συγκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε την Κυριακή, έγινε η συνεδρία την Κυριακή. Αξιολογήσαμε την κατάσταση, δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις, δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν μπορεί ως εκ τούτου να χορηγηθεί άδεια. Αυτή είναι η απόφασή μας και από εκεί και πέρα αυτό διαβάστηκε στις αρμόδιες αρχές.
1: Υπάρχει το ενδεχόμενο, κύριε Δήμαρχε, οι διοργανωτές να παραβλέψουν την δική σας αρνητική στάση ως Δήμος, και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε τώρα. Εγώ για να σας μιλήσω, γιατί έχω υποχρέωση να σας μιλώ επίσημα, το ότι ακούω κι εγώ διάφορα, τα ακούω πράγματι, γιατί σε αυτόν τον κόσμο ζω, καταλαβαίνετε, ακούω διάφορα. Αλλά επίσημα θα σας πω ότι δεν γνωρίζω, γιατί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, θα γίνει, δεν θα γίνει, τι να σας πω. Δηλαδή, λογικά δεν πρέπει να γίνει, γιατί δεν υπάρχει η άδεια, η πρέπουσα άδεια. Η απαραίτητη άδεια.
0: Καταρχάς η αίτηση ήταν για να γίνει σε εκτάσεις του Δήμου, σε
2: δημοτική και... Δεν στήθηκε ουδέποτε έκταση δημοτική. Ναι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχουν μισθωθεί ιδιωτικές εκτάσεις.
0: Α, έχουν μισθωθεί αυτές οι ιδιωτικές εκτάσεις.
2: Αυτό γνωρίζω, έτσι έχω ακούσει. Πάντως μισθωτήριο σε μένα δεν ήρθε για να στα μέσα στα δικαιολογικά. Γιατί είναι από τα δικαιολογητικά που έλειπαν κι αυτό. Αλλά έχω ακούσει ότι γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Μετά την άρνηση να δώσετε την άδεια για να γίνει αυτό το φεστιβάλ, οι διοργανωτές ήρθαν σε επικοινωνία με τον Δήμο?
2: Όχι, όχι. Εγώ απάντησα ως όφυλα, απαντήσαμε ως όφυλα στην αίτηση, με διαβαστικό και την απόφαση. Όπως σας είπα, γιατί οφείλαμε μια απάντηση, τη κάναμε, τη διαβιβάσαμε και όπως και αρμοδίως, δηλαδή ενημερώσαμε και τις αρμόδιες αρχές.
0: Εσείς πήρατε αυτή την απόφαση και στον απόϊχο όσων συνέβησαν στην Ασπροβάλτα, δηλαδή είχατε ενημερωθεί από τον Δήμο εδώ της Βόλβης τι έγινε στην Ασπροβάλτα σε αυτή την περίπτωση, γιατί μιλάμε για την ίδια διοργάνωση.
2: Ναι, κοιτάξτε, ναι, έχω ενημερωθεί, είχα επαφές με τον Δήμαρχο, ωστόσο υπήρχαν και κάποιες ουσιώδεις διαφορές εδώ, ξέρετε. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ασπροβάλτας υπήρχε μισθωμένο κάμπινγκ που ανήκει στην εταιρεία κινητού δημοσίου, κάμπινγκ περιφραγμένο κτλ. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή, μια περίπτωση και στην άλλη. Αυτά που μπορούσα να
0: στο
2: γνωρίζω,
0: νησί,
2: τα ξέρω πράγματι.
0: Αυτή η διοργάνωση έχει ξαναέρθει στο παρελθόν ή είναι πρώτη φορά που έγινε τέτοια αίτηση?
2: Δεν μπορεί να το πει. Κοιτάξτε, ότι αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν, έχουν γίνει 2001, 2 και 3 και ξαναγίνει το 2011. Αλλά αντίστοιχες εκδηλώσεις. Τώρα είναι η ίδια διοργάνωση, ίδιο περιεχόμενο, ίδια μουσική κτλ. Αυτά δεν τα ξέρω, δεν μπορώ, δεν το κατέχω το ζήτημα και δεν γνωρίζω. Mm-hmm.
0: Ο νόμος τώρα τι προβλέπει, για να καταλάβουμε, τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα? Ο Δήμος δεν δίνει άδεια για να γίνει αυτό. Ωστόσο, έχει μισθωθεί ιδιωτική έκταση. Ναι. Μέσα στην ιδιωτική έκταση μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συγκέντρωση. Έτσι, απλά δεν πρέπει να παίζουν δυνατά μουσική. Τι προβλέπετε?
1: Ποιες είναι οι γραμμές δηλαδή στην ουσία που μπορεί κάποιος να κινηθεί εντός της νομιμότητας χωρίς να παραβιάσει την απόφαση?
2: Να σας πω, εγώ γνωρίζω ότι νομιμότητα σημαίνει χορήγηση άδειας παράστασης με ό,τι προβλέπει αυτή. Ναι. Και με τους όρους προβλέπει, γιατί μετά σε μια ενδεχόμενη θετική ανταπόκριση μας δηλαδή για τη χορήγηση άδειας, θα πρέπει μετά να ακολουθήσει ένα συμφωνητικό. Ότι πρέπει να τηρηθούν αυτοί οι όροι, ένα δημοτικό συμβούλιο έχει τη δυνατότητα, ένας δήμος έχει τη δυνατότητα εκτός από τα απαραίτητα προβλεπόμενα της νομοθεσίας να συμπεριλάβει και άλλους όρους. Λοιπόν, και να γίνει συμφωνητικό και από εκεί και πέρα με αυτό το συμφωνητικό, βάσει αυτού του συμφωνητικού εξελίσσονται τα πράγματα. Στην περίπτωση όμως αυτά δεν υπήρχαν, οπότε δεν ξέρω από εκεί και πέρα ποιος είναι ο χειρισμός. Υποθέτω ότι είναι ζήτημα της ελληνικής αστυνομίας κυρίως. Μαζί και με άλλες αρχές αστυνομίας. Γιατί εδώ αν είναι παραθαλάσσιο όπως ακούω βλέπετε το Λιβανό αρχείο. Τέλος πάντων, πυροσβεστική προφανώς, όλες οι αρχές.
1: Είναι ένα σύνθετο τώρα, ζήτημα που θέλει δήμαρχε, ιδιαίτερο χειρισμό.
0: Πριν ουσία. Ολοκληρώσουμε έτσι την συνομιλία μας, εκεί στο νησί, πώς είναι οι ρυθμοί, γιατί είχαμε και τις προκλήσεις με τον Ερντογάν με τα θαλάσσια πάρκα. Το συζητούν οι ψαράδες, αυτό οι αλείς, υπάρχει ανησυχία.
2: Αυτό δεν έχει καμία αυτή. Υπήρχε μια τουριστική περίοδος η οποία είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή σε φθήνουσα βέβαια λόγω εποχής πορεία, αλλά ωστόσο πιο ενθαρρυντική σε σχέση με την κίνηση που παρατηρούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Σας λέω τώρα για την ομαλή τουριστική κίνηση. Αυτή είχε μια πολύ καλή εξέλιξη μέχρι τώρα και μάλιστα είμαστε χαρούμενοι γιατί πληροφορούμαστε ότι τα ποσοστά είναι ανεβασμένα σε σχέση με την περσινή κίνηση της αντίστοιχης περίοδου.
1: Mm-hmm. Οπότε το ταμείο είναι θετικό στην ουσία για τη Σαμοθράκη και
0: είχατε και μια άλλη νίκη εντός εισαγωγικών με το θαλάσσιο αιωλικό πάρκο στη Σαμοθράκη
1: φέτος. Νίκη εντός εισαγωγικών,
0: ναι, έξυπνο. Ναι, ναι, γιατί είναι για το νησί πολύ σημαντικό. Για το
2: φυσική ομορφιά του νησιού. Δεν μιλώ για νίκη εγώ. Για αυτό το πράγμα δεν μπορώ να μιλήσω για νίκη, γιατί εμείς τι κάναμε, οφείλουμε να προστατεύσουμε το νησί μας από αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως προϋπόθεση επιβίωσης στο νησί. Αυτό κάναμε ή τίποτα παραπάνω. Ούτε ως νίκη, δεν έχουμε απέναντί μας κάποιον. Η μόνη μας αγωνία είναι η επιβίωση με τους όρους που εμείς γνωρίζουμε καλύτερα ως μόνιμοι κάτοικοι. Με αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε στον τόπο μας.
1: Κύριε Βίτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κύριος Θανάσης Βίτσας. Εμείς τώρα θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με την Ελένη Ατρού και επιστρέφουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πλήρωματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοία της εκτοφυλακής και ελικόπτερα, προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. 20 ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι, αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν. Ο πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις, θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με το Brent να ανεβαίνει στα $95,5, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν σαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φθηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Η Γερμανία τώρα αντιμετωπίζει μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση και η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά μια επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργκαχαμ. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμολετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία, μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Παραμένουμε αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μία αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουμε.

0: Λόου της Ιρλανδίας. Ήδη η Αθήνα έχει στείλει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τις προκλητικές ενέργειές της και τις αποφάσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στο Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πορτοπαλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε λίγη ώρα θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζεται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, ευνοεί τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη...

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα 2 του Σεπτέμβρη του 2026. Και είμαστε εδώ με το Θεσσαλικό Περισκόπιο, όπως συμβαίνει καθημερινά άλλωστε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 10 μέχρι και τις 12. Με όλες τις ειδήσεις, με όλη την επικαιρότητα να σας μεταφέρουμε με τη βοήθεια των συναδέλφων σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και πάλι. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Βούλγαρη, συγγνώμη, στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Και αυτό που διαβάζω και νομίζω ότι σας ενδιαφέρει και εσάς και το περιμένατε πώς και πώς, είναι ότι θα έχουμε μία αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Από σήμερα θα αρχίσει να φαίνεται αυτό, αν και η σημερινή μέρα θα είναι ζεστή, αλλά από αύριο η θερμοκρασία θα πέσει, έρχονται βροχές, μπουρίνια, χαλάζει. Κατά πόσο θα επηρεάσει την Θεσσαλία, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάντως και σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς στην Θεσσαλία κατά τόπους. Θα είναι δηλαδή μια ζεστή ημέρα. Και αύριο, όπως είπαμε, η θερμοκρασία θα πέσει, θα κυμανθεί εκεί γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά βλέποντας έτσι κάποια στατιστικά στοιχεία από μετεωρολόγους που κάνουν τις συγκρίσεις, που έχουν τα στατιστικά στοιχεία και μας τα δίνουν και εμάς προκειμένου να ενημερωνόμαστε, αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι η μέση τιμή της θερμοκρασίας στην Ελλάδα είναι πάνω, ήταν ο Αύγουστος αυτός που διανύσαμε, που περάσαμε, ήταν ο δεύτερος θερμότερος στη Δυτική και στη Βόρεια Ελλάδα. Και σε σύγκριση βέβαια με τις μέσες τιμές της περίοδου 2010-2019, και κοιτώντας ένα χάρτη με το πόσο έχει αυξηθεί, πόσο πάνω από τη μέση τιμή του Αυγούστου ήταν φέτος οι θερμοκρασίες για τη Θεσσαλία, είχαμε συν 0,9, συν 1 βαθμό περίπου, πάνω από τη μέση τιμή των προηγούμενων χρόνων που σας είπα, τη δεκαετία του 2010. Πιο πολύ βλέπω ότι αυξήθηκε η τιμή στην Ήπειρο, συν 1,5. Λοιπόν, και στην Μακεδονία Θράκη, συν 1,4, 1,4 και στην Πελοπόννησο, 0,2 στα νησιά του Αιγαίου και όπως σας είπα 0,9 για τη Θεσσαλία, 0,6 ανέβηκε η μέση τιμή του Αυγούστου για την Κρήτη. Μπορεί να μην είχαμε τους καύσονες στα 44 των προηγούμενων χρόνων, φαίνεται όμως ότι ο καιρός ήταν αρκετά ζεστός και γι' αυτό το λόγο είχαμε και αυτά ακριβώς τα στοιχεία που μας μεταφέρουν οι μετεωρολόγοι. Χθες είπαμε χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς. Γιόρταζαν πάρα πολύ χθες, κυρίως γυναίκες βέβαια γιόρταζαν χθες. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν ο Μάμας. Χρόνια πολλά στον Μάμα. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Και το Βιετνάμ γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ιαπωνία και τη Γαλλία 2 Σεπτεμβρίου του 1945. Με φτάνουν ημέρες για την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα ανέβουν, θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Ξεκινάμε από αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως συμβαίνει άλλωστε με την ομιλία του Πρωθυπουργού και την Κυριακή με τη συνέντευξη τύπου, την καθιερωμένη. Μέσα στην εβδομάδα θα περάσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί για να φτάσουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, που ήθιστε να είναι και να κλείνει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η αξιωματική αντιπολίτευση στην προκειμένη το ΠΑΣΟΚ. Σάββατο η ομιλία, Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, γιατί πολλά ακούγονται για τις εξαγγελίες που πρόκειται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα, πώς θα ευνοηθούν συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και πολλές άλλες κατηγορίες. Πάντως σήμερα ο κύριος Αλέξης Τσίπρας από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Στις 8 η ώρα το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ελλάς, το οποίο έχει έτσι ένα μεικτό κόστος 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ για την τετραετία 2027-2030. Ο χειμώνας που μας έρχεται θα είναι δύσκολος, φίλες και φίλοι, από όλες τις απόψεις και από την ακρίβεια που η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες να τη συγκρατήσει και να σταματήσει πια αυτό το ράλι στην άνοδο των τιμών. Αλλά είναι και η ενέργεια μπροστά μας, φτάνουμε στο χειμώνα, θα χρειαστούμε πετρέλαιο, αέριο, θα χρησιμοποιήσουν το ρεύμα για τις αντλίες θερμότητας. Όπως και να είναι, θα πρέπει να βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Εμείς ωστόσο σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Τσαμαδιά, που είναι ενεργειακός επιθεωρητής και θα μας δώσει έτσι τις συμβουλές του, θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά τώρα και ενδεχομένως να μπορέσετε να συγκρατήσετε κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει για να όσο γίνεται να μειώσετε λιγάκι το κόστος της ενέργειας και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην θέρμανσή σας. Και για σας που αγαπάτε το ποδόσφαιρο, χθες είχαμε για το κύπελο έχουμε αγώνες. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης εδώ πάντα με ενημερώνει και προσπαθεί να είμαι κι εγώ γνώστρια όλων αυτών που συμβαίνουν. Λοιπόν, χθες έπαιζε ο νέος Βόλος με την Καλαμάτα. 2-2 το σκορ, έτσι, ισόπαλο. Σήμερα λοιπόν έχουμε άλλη μεγάλη βραδιά για την Θεσσαλία, καθώς η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ένα ωραίο παιχνίδι στις 8 η ώρα το βράδυ, είναι Βαγγέλη Βούλγαρη, από το Sky θα τον παρακολουθήσουμε τον αγώνα, οι φίλοι της ομάδας της Λάρισας. Οπότε ευελπιστούμε λοιπόν για τα καλύτερα, για τις θεσσαλικές ομάδες γενικότερα να έχουν καλά αποτελέσματα. Και το θέμα που συζητάμε από χθες είναι η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Χθες λοιπόν το δικαστικό συμβούλιο το μεσημέρι αποφάσισε την αποφυλάκησή του, θέτοντας όμως όρους περιοριστικούς, όπως είναι αυτός της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αλλά και της εμφάνισης του κυρίου Τζορτζιώτη στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα. Αυτό έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις. Γι' αυτό το λόγο αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας βρίσκονται οικογένειες και οι δικηγόροι των 5 εργατριών που έχασαν τη ζωή τους από αυτή τη φωνική έκρηξη στο κεντρικό εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, προκειμένου να προσφύγουν κατά της απόφασης της αποφυλάκησης του κυρίου Τζορτζιώτη. Εκεί βρίσκεται η Μίνα Μαυρογιάννη, θα τη συναντήσουμε στη συνέχεια, όπως θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Χρήστο Πατούνα, δικηγόρο οικογενειών αυτής της υπόθεσης. Πολλές οι συγκεντρώσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, 5.000 αστυνομικοί από ό,τι διαβάζω θα αναπτυχθούν σε όλη την συμπρωτεύουσα προκειμένου να μην σημειωθούν επεισόδια. Πολλές οι κατηγορίες αυτές που θα συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές, αγρότες, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, πολλοί από κάθε κλάδο νομίζω θα εκπροσωπηθούν, γι' αυτό και αυτή η μεγάλη αστυνομική δύναμη. Λοιπόν, στο στούντιο του Βόλου βρίσκεται η Ελένη Μανώλη, να της πούμε καλημέρα. Καλημέρα Ελένη.
1: Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
0: Είμαστε καλά.
1: Μπράβο, πολύ χαίρομαι.
0: Ισόπαλος ο Βόλος. Χθες 2-2.
1: Α, εσύ θετικό. Ξέρεις και αθλητικά, εσύ κύριε Αυτοπούλου.
0: Εγώ κύριε Αυτοπούλου, ναι. Λοιπόν, 2-2, μια χαρά να προχωρούν οι θεσσαλικές ομάδες στο κύπελο.
1: Για λοιπόν, πες μου, λοιπόν, μπράβο, τι να πω. Εμείς κατά τα άλλα καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, καλό καιρό έχουμε. Σήμερα εγώ σουλήθηκα με τη θάλασσα γενικότερα, δηλαδή με τα επαγγέλματα γύρω από τη θάλασσα, με τους αλλοίς στην Αλόνισο, με τους αλλοίς γενικά εδώ στη Μαγνησία που δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις. Θυμάστε τότε από τα νεκρά ψάρια της Κάρλας, που πέρα από το πρόβλημα του να ψαρέψουν εκείνη την περίοδο, μετά για μήνες ολόκληρος ο κόσμος δεν αγόραζε ψάρια, έτσι, ναι, και είχαν δει ότι τις αποζημιώσουν ποσά, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα και ρώτησα, από 3 και μέχρι και 9.000. Αυτά τα ποσά έχουν σχέση με το πόσο μεγάλο είναι το καίκι που έχεις, τέλος πάντων, τι δουλειά έκανες, τι χαρτιά του ζήτησαν. Ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο. Και βέβαια συνεχίζουν να λένε ότι αφού δεν έχουμε, πώς το λένε, δεν έχουμε κίνητρα, δεν μπαίνουν στη δουλειά, φεύγουν οι περισσότεροι. Παλιά είχαμε, ξέρω εγώ, 2-3, είχαμε 10 καίκια, ας πούμε, σε κάθε μικρό λιμανάκι. Τώρα να έχουμε 1-2 κι αν. Εντάξει. Ένα είναι αυτό. Στην Αλόνισο έχουν και θέμα. Πήγαν εκεί υπουργοί και τα λοιπά το Σαββατοκύριακο. Δεν κλήθηκαν οι αλληλείς να συμμετέχουν στις διάφορες συσκέψεις. Έχουν και αυτοί προβλήματα δικά τους, τα οποία δεν επιλύονται. Έχουν και κόντρα με το Δήμαρχο.
0: Πηγαίνει ένα κυβερνητικό στέλεχος σε ένα νησί που είναι αυτοί και αυτοί. Δηλαδή μετρημένοι οι άνθρωποι.
1: Και όμως, να.
0: Και συγκεκριμένοι κλάδοι. Εντάξει, και εμένα δεν μου αρέσει να γίνεται αυτό. Τώρα δεν ξέρω για ποιο σκοπό.
1: Μα και εγώ δεν ξέρω, εντάξει, γιατί ο Δήμαρχος εμπροκειμένου εκεί ούτως ή άλλως πλέον δεν έχει ούτε δικό του, πώς το λένε, δικούς του συμβούλους. Να του έχουν μία, ένας, δύο, δεν ξέρω. Όλοι είναι ανεξάρτητοι και οι άλλοι είναι αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Καλά.
1: Θέλω να πω, εντάξει, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι, αλλά επί της ουσίας και αυτοί έχουν θέματα. Α, μένα εδώ μέσα στον κόλπο γενικότερα και στο Αιγαίο, αλλά περισσότερο στον κόλπο αναφέρουν τα θέματα με τα δελφίνια που πλέον έχουν μάθει τι ωραία. Μας ανοίγουν τα δίχτυα, λέει, παίρνουν τα ψάρια. Και τα μαθαίνουν και στα μικρά δελφινάκια, αντί να κυνηγούν, λέει, να κάνουν αυτή τη δουλειά και ζητούν αποζημιώσεις.
0: Εκπαιδεύονται.
1: Και οι άλλοι λένε για τις φώκες, που λένε, εντάξει, τις προστατεύουμε, τις κάνουμε, αλλά και αυτές μας κάνουν ζημιές και πρέπει και εμάς να μας αποζημιώνουν για αυτά τα αλλιευτικά εργαλεία, γιατί εμείς προστατεύουμε τις φώκες. Και μου είπαν βέβαια και για τους Τούρκους, ξέρεις, που κάνουν βόλτες και ψαρεύουν, ας πούμε, και δεν έχουν ούτε πρόστιμα αυτοί, ούτε τίποτα, έτσι, τζετ. Κανονικά και με τον νόμο. Γενικά, αυτά ασχολήθηκα σήμερα. Θα ασχοληθώ με τα παιδάκια που θα πάνε.
0: Και τώρα σε λίγο και εσύ θα μας έχεις μέσα στο επόμενο ημίωρο να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία που ανοίγουν την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, κυρίως τα δημοτικά τώρα. Τι δυναμική έχουμε. 11 νομίζω είναι. 11 δεν είναι, Παναγιώτη, γιατί πάντα, εσύ έχεις μικρά.
0: 11 Παρασκευή, για μια μέρα δηλαδή θα πάνε τα παιδάκια.
1: Εντάξει, θα πάρουν να πάνε τα παιδάκια.
0: Ναι, ξέρεις, να μην τους έρθει και απότομα.
1: Να υπάρξει Σαββατοκύριακο ενδιάμεσα. Χθες τι άκουσα.
0: Που περιμένουν πώς και πώς να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο.
1: Α, και έχουμε και έναν άποδο ακόμα στην Αλόνισο. Επειδή μάλλον εκεί οι γονείς είναι υποσχολημένοι, ξέρεις τώρα, νησί, καλοκαιρινές δουλειές και. Δεν κλείσαν οι παιδικοί σταθμοί τον Αύγουστο. Κλείσαν τώρα για 15 μέρες, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Εντάξει, και οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να πάρουν την άδειά τους.
1: Ναι, θέλω να πω, άκου τώρα πώς. Είδες, ας
0: αφού
1: πούμε,
0: συμφώνησαν οι
1: εκπαιδευτικοί. Υποθέτω συμφώνησαν, γιατί υποθέτω υπήρχαν αιτήματα. Δεν μπορεί αλλιώς να έγινε αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Ναι, κοίταξε, ο Αύγουστος όμως για τέτοιες τουριστικές περιοχές δεν υπάρχει. Και να θέλεις δηλαδή να βρεις άτομο να σου κρατήσει τα παιδιά, όλοι απασχολούνται κάπου και δεν υπάρχουν άτομα να σου τα κρατήσουν. Νομίζω ότι εγώ, έτσι ως πρώτο άκουσμα, θεωρώ ότι. Σωστά, από τη στιγμή που υπήρχε μία συμφωνία.
1: Ναι, θέλω να πω σαν πρώτη φάση, γιατί λέμε, είδες τώρα ότι 1η Σεπτεμβρίου άνοιξαν παιδικοί σταθμοί, δημοτικοί, ξέρω εγώ κτλ. Και το ρωτούσα σήμερα στην κυρία Στάχτου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων ΣΟΤΑ. Λέγαμε για διάφορα εκεί που γίνονται στην Αλόνισο, αλλά και εν ώψη της ΔΕΘ, τους εργαζόμενους που θα πάνε κτλ.
0: Και εμείς θα έχουμε τον εκπρόσωπο από του ΣΟΤΑ στη διάρκεια της
1: εβδομάδας
0: που ανεβαίνουν στη ΔΕΘ.
1: Ότι στην Αλόνισο, όχι, δεν άνοιξαν τώρα.
0: Ως διαμαρτυρία το είπε, ως διαμαρτυρία ή ως καταγεγραμμένο συμβάν.
1: Σαν καταγεγραμμένο συμβάν διαφορετικό από αυτό που γίνεται, ας πούμε, σε όλους τους Δήμους. Με αυτή τη λογική.
0: Εγώ πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω. Και πολύ σωστό.
1: Τέλος πάντων. Αυτά. Εκεί είμαστε εμείς.
0: Εντάξει, Ελένη, θα συναντήσουμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους και τη Φρόσο που θα μας μιλήσει για κάτι ελαιώνες.
1: Ελαιώνες και πεπαλαιωμένους και λάδια και επεξεργασίες και τέτοια.
0: Τι κάνουμε. Σαν χώρα, είμαστε άγιος τόπος και μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο και να προωθήσουμε τα δικά μας τα προϊόντα πολύ πολύ περισσότερο.
1: Ναι, αλλά έχω την αίσθηση, βρε Κωνσταντίνο, ότι αν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τα πάει καλά. Ναι. Ξέρεις, και προχωράει και κάνει. Αντί να βοηθάμε και να μπουσάρουμε και να λέμε μπράβο, κοιτάμε πώς να βάλουμε εμπόδια.
0: Καλά,
1: είτε
0: δεν
1: είμαστε μονάδες, είτε
0: δεν ξέρω
1: τι άλλο. Δεν είδες. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και τη Φρόσο θα συναντήσουμε και τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, γιατί πέρασαν 3 χρόνια και έχουν αρχίσει οι αποκαταστάσεις γεφυρών και μέσα στα Τρίκαλα. Οπότε έχουμε μια νέα γέφυρα. Όπως είπαμε, η Μίνα η Μαυρογιάννη βρίσκεται στα δικαστήρια για την έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου να αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Τζορτζιώτης. Λοιπόν, αυτά. και άλλα πολλά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Εμείς σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον ενεργειακό επιθεωρητή. Έτσι, μπας και πιάσουμε κανένα tip, να δούμε πώς θα χειριστούμε την κατάσταση, μιας και μπήκαμε στο φθινόπωρο και όσον ούπο θα μας έρθει και ο χειμώνας.

0: Λοιπόν, ο κύριος Τσαμαδιάς δεν είναι ούτε μπάντης, ούτε διαβάζει την γυάλινη σφαίρα. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής όμως και παρακολουθεί τα πράγματα από κοντά. Και νομίζω ότι μια συζήτηση μαζί του αξίζει να την παρακολουθήσουμε, γιατί κάτι μπορεί να αρπάξουμε και να βοηθήσει την τσέπη μας, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν νέες πιέσεις σε καύσιμα και ρεύμα, πάνω από τα 95 δολάρια το Brent, άλμα 129% στο φυσικό αέριο, αλίμονό μας. Κύριε Χρήστο Τσαμαδιά, καλή σας ημέρα, ενεργειακός επιθεωρητής, καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κυρία Θεοχαρούλη, καλημέρα σε όλο το φιλόξενο ραδιόφωνο της ΕΡΑ και σε όλους τους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει, τι καλά λόγια, είπα, δεν είστε μάντης, δεν διαβάζετε τη γυάλινη σφαίρα, ούτε ρίχνετε τα ρόγια να μας πείτε αυτά που θα μας πείτε. Είστε ένας άνθρωπος επιστήμονας που παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις όλες αυτές και έχετε να μας πείτε πράγματα, νομίζω.
1: Να σας διορθώσω ότι δεν είμαι επιθεωρητής, είμαι αναλυτής.
0: Αναλυτής και ζητώ συγγνώμη. Ωραία. Λοιπόν.
1: Ο επιθεωρητής στην Ελλάδα έχει την έννοια του μηχανικού. Εγώ δεν είμαι μηχανικός.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι οικονομολόγος. Ασχολούμαι περισσότερο από 15 χρόνια με την αγορά του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Επομένως, έχω από εκεί έχω τις
0: γνώσεις. Οπότε τα ξέρετε. Τώρα διαβάζω αυτό το άλμα 129% στο φυσικό αέριο και λέω: Παναγία μου, θα παγώσουμε το χειμώνα όσοι έχουμε φυσικό αέριο.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Όταν η τιμή αυτή τη στιγμή, η χονδρεμπορική τιμή του αερίου είναι μεγαλύτερη από 70 ευρώ τη μεγαβατόρα, ναι. Όταν πέρυσι τέτοιο διάστημα ήμασταν στα 30 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι η αύξηση είναι τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που βλέπουμε την καταιγίδα να έρχεται. Μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα, απλά δεν το έχουμε βιώσει ακόμα ούτε στους λογαριασμούς μας, ούτε στην καθημερινότητά μας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι έχουμε ακριβή τιμή κιλοβατόρας. Έχουμε ένα συνδυασμό πολλών πραγμάτων, ναι, που καθορίζουν την τιμή. Δηλαδή έχουμε υψηλό φυσικό αέριο. Έχουμε υψηλή ζήτηση λόγω καλοκαιριού.
0: Σωστά.
1: Και σε αυτό δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου ο καιρός. Θα βάλω και μια μικρή παρένθεση και από την αύξηση που έχουμε από τον τουρισμό στην Ελλάδα. Είναι διαφορετικό να εξυπηρετούμε 10 εκατομμύρια κόσμο, διαφορετικό να εξυπηρετούμε 20.
0: Σωστά.
1: Έτσι όπως δείχνουν τα νούμερα. Mm-hmm. Έχουμε πολύ αυξημένη συμμετοχή των θερμικών μονάδων, δηλαδή τις μονάδες οι οποίες παράγουν ρεύμα με φυσικό αέριο. Έχουμε πολύ υψηλές βραδινές τιμές. Γιατί η θερμοκρασία, όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, δυστυχώς δεν πέφτει
0: στη
1: διάρκεια της νύχτας. Επομένως, το κρατάμε αμετάβλητο αυτό. Όλα αυτά μας κάνουν την τέλεια καταιγίδα. Πότε θα έρθει η τέλεια καταιγίδα? Θα έρθει πολύ σύντομα.
0: Δηλαδή, έτσι το προσδιορίζετε στον επόμενο μήνα, για παράδειγμα?
1: Θεωρώ ότι μέχρι πριν από τα Χριστούγεννα, δηλαδή στους λογαριασμούς που θα δούμε από τα Χριστούγεννα και μετά, θα είναι πάρα πολύ αυξημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το μήνα, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, οι πρώτες ανακοινώσεις από τις εταιρείες, είναι το ότι διατηρούν σχεδόν τις ίδιες τιμές με τον Αύγουστο. Έχουμε εδώ πέρα κάποιες στρατηγικές των εταιριών, όπου έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Τα μπλε τιμολόγια, που ήταν τα ακριβά τιμολόγια, έχουν χαμηλότερη τιμή από ό,τι έχουν τα κίτρινα και τα πράσινα.
0: Εγώ άκουγα νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio πως από τους προμηθευτές πλέον θα δοθούν κίνητρα, εξετάζουν δηλαδή να δίνουν κίνητρα στους καταναλωτές να στραφούν στα σταθερά τιμολόγια, κύριε Τσαμαδιά, σωστά?
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και αυτό μπορεί να το... δεν χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερο κίνητρο. Όταν η τιμή του μπλε τιμολογίου είναι χαμηλότερη από το κίτρινο ή το πράσινο, ο καταναλωτής θα στραφεί από μόνος του.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι υπέρ αυτών των δώρων, δηλαδή να μας δώσει 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ με μία δώρο επιταγή και να διαλέξουμε πάροχο.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα και αυτό παίζει το ρόλο του.
0: Ναι. Και πώς θα κάνουμε αλήθεια την επιλογή, ξέρετε. πώς να κάνουμε την επιλογή, τι είναι καλύτερο ο κόσμος, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, πάντα έτσι ήμασταν. Ακούγαμε για τις ανόδους των τιμών, ακούγαμε τι γίνεται με το πετρέλαιο, παλιότερα που είχαμε και πετρέλαιο κυρίως. Και γι' αυτό και οι περισσότεροι στραφήκαμε στο φυσικό αέριο, γιατί πράγματι ήταν μια πάρα πολύ συμφέρουσα και οικονομική λύση για θέρμανση το φυσικό αέριο. Αλλά τα πράγματα τώρα έχουν έρθει να είναι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα, σχεδόν κοντά το ένα στο άλλο, και να μην ξέρεις τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσεις.
1: Δυστυχώς, αν τα βάλουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα, ναι, όλες τις μεταβολές που έχουν γίνει στην αγορά τα τελευταία χρόνια, είτε από την πλευρά των εταιριών είτε από την πλευρά και του κράτους, θα δούμε τα πράγματα είναι όχι περίεργα, είναι διφορούμενα, ναι, είναι διαφορετικά από αυτά που λέγαμε πριν από 5 χρόνια και τα κάνουμε τώρα. Να σας πω κάτι, ότι πριν από 4-5-6 χρόνια δίναμε επιδότηση σαν κράτος για να βάλουμε φυσικό αέριο.
0: Σωστά.
1: Οι επιδοτήσεις αυτές έχουν κοπεί πλέον και δίνουμε επιδότηση να πάμε στο ρεύμα.
0: Ναι, ναι.
1: Με όλα αυτά τα προγράμματα.
0: Για την αντλία θερμότητας.
1: Με την αντλία θερμότητας και
0: μέσω του εξοικονομώ.
1: Σωστό, σωστό. Ναι. Έτσι, ακριβώς σε αυτό αναφέρομαι. Το ότι η φιλοσοφία του κράτους έχει αλλάξει. Δεν θέλουμε τελικά το φυσικό αέριο, θέλουμε το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Μα συμφέρει όμως και το ηλεκτρικό ρεύμα, κύριε Τσαμαδιά, σε αυτή την τιμή που έχει φτάσει?
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή με συγχωρείτε, αλλά δεν συμφέρει.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δόθηκαν κίνητρα μέσω του εξοικονομώ να περάσουμε στην αντλία θερμότητας. Και λες, εντάξει, τουλάχιστον αυτό που ακούσαμε και μας παρουσιάστηκε είναι ότι είναι μια συμφέρουσα τιμή και προς τα εκεί μια συμφέρουσα λύση και προς τα εκεί θα πρέπει να στραφούμε οι περισσότεροι. Αλλά όταν έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος να έρχεται από το φυσικό αέριο, που επίσης έχει φτάσει στα ύψη, όπως μας λέτε, υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με πέρυσι, άρα και οι αντλίες θερμότητας δεν θα είναι κάτι που θα συμφέρει τον κόσμο. Τώρα θα μου πει κανένας και τι θα συμφέρει, δεν ξέρουμε. Αλλά...
1: Αυτή τη στιγμή ειλικρινά δεν ξέρουμε τι θα συμφέρει και τι δεν θα συμφέρει τον καταναλωτή. Δηλαδή πρέπει να καθίσουμε να δούμε συγκεκριμένες καταναλώσεις, ναι, να δούμε συγκεκριμένες τιμές, που για να δούμε συγκεκριμένες τιμές πρέπει να έχουμε και σταθερή τιμή κιλοβατόρας.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ πηγαίνει το ότι και οι εταιρείες αλλά και όλος ο κόσμος στρέφεται προς τα μπλε τιμολόγια.
0: Συγκρίνοντάς τα με ξένες χώρες, κύριε Τσαμαδιά, σας διακόπτω, συγκρίνοντάς τις τιμές μας με άλλες στην Ευρώπη, εμείς τι γίνεται, είμαστε πιο ψηλά, είμαστε στη μέση?
1: Όχι, είμαστε κάπου στη μέση αυτή τη στιγμή.
0: Είμαστε κάπου στη μέση.
1: Είμαστε κάπου στη μέση, μας έχει ωφελήσει πάρα πολύ, μας έχουν κάνει ένα πολύ θετικό κλίμα. Όλες οι επενδύσεις που έχουν γίνει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε πρόκειται αιωλικά είτε φωτοβολταϊκά πάρκα,
0: ναι,
1: μείναμε πίσω στο ότι η περισσότερη ενέργεια από αυτά χάνεται γιατί δεν είχαμε τις υποδομές για μπαταρίες.
0: Σωστά.
1: Όπου το πρόγραμμα, άμα θέλετε, έτσι, μπαταρίες, έχει ξεκινήσει και τρέχει τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα, πιο εντατικά. Mm-hmm. Και αναμένουμε να μπουν πολλά έργα που θα μας βοηθήσουν και θα ρίξουν τη μέση τιμή.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα υπάρχουν, όταν συγκρίνουμε μια χώρα σαν την Ελλάδα με τη Γαλλία ή την Νορβηγία, δεν είναι τελείως σωστό. Γιατί άλλες υποδομές έχει η Γαλλία, άλλες η Νορβηγία, άλλες εμείς.
0: Και σε
1: οι χώρες αυτές, λέω εγώ, θα πω
0: ότι η Νορβηγία είναι βόρεια, εμείς είμαστε μεσογειακή χώρα, πιο ζεστή κτλ. Ναι, δεν μπορούν να συγκριθούν ακριβώς τα ίδια. Οι κατασκευές των σπιτιών διαφορετικές. Εδώ τώρα πολλοί κόσμος που έχει μπει στο εξοικονομώ και έχει θωρακίσει τα σπίτια του, ακριβώς γι' αυτό το λόγο το έκανε. Και τα κίνητρα που δόθηκαν ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι να θωρακιστούν σπίτια, ούτως ώστε να χρειάζεται όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση της ενέργειας.
1: Γι' αυτό η κατάστασή μας είναι έτσι όπως είναι τώρα, γιατί θα ήταν πολύ χειρότερη. Γιατί όταν κάνεις ένα εξοικονομώ και δώσεις, θα πω εγώ, χι χρήματα, mm-hmm, για να θωρακίσεις, να βάλεις ενέργεια και να,
0: ναι,
1: το αναβαθμίσεις ενεργειακά.
0: Θερμοπροσώψεις,
1: θα σου μειώσει τη θερμοκρασία μέσα στο σπίτι 2-3 μονάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Αν πάμε τώρα σε πού καταναλώνουμε την ενέργεια σαν οικοκυριό, θα δούμε ότι την περισσότερη ενέργεια την καταναλώνουμε στη διαχείριση θέρμανσης και ψύξης.
0: Μάλιστα. Και στο μαγείρεμα, κύριε Τσαμαδιά, και στο μαγείρεμα. Μία οικογένεια τετραμελής, πενταμελής, για παράδειγμα, δύο φορές την ημέρα θα πρέπει να βάλει φούρνο, να ψήσει για τα παιδιά, τα φαγητά κτλ.
1: Στατιστικά μας δείχνουν ότι τη μεγαλύτερη κατανάλωση την έχουμε στη θέρμανση. Η διαχείριση και... θέρμανση και ψήξη.
0: Και ψήξη.
1: Από εκεί και πέρα, σαφώς, και το μαγείρεμα, αλλά και διάφορες άλλες, π.χ. Δεν θα πω το πλυντήριο, ναι. Θα πω το στεγνοτήριο.
0: Σωστά.
1: Ότι πλέον δεν κάνουμε αυτό που λέμε φυσικό στέγνωμα, mm-hmm. Αλλά χρησιμοποιούμε το στεγνοτήριο.
0: Ναι, πολλά νοικοκυριά το κάνουν αυτό. Ναι, ναι. Για με ταχύτητα, για να γλιτώσει χρόνος. Είναι πολύ δύσκολη η ρυθμή των ζευγαριών με τις δουλειές τους και αυτά. Οπότε κοιτούν να εξοικονομήσουν χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν εξοικονομούν και χρήμα κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ας ξοδέψουμε ένα δεκάλεπτο για να πλώσουμε τα ρούχα μας.
1: Ακόμα και το πιο απλό πράγμα, το οποίο ήταν η αλλαγή των συμβατικών λαμπτήρων, ναι, σε LED. LED. Ακόμα δεν είναι σε όλα τα σπίτια. Δηλαδή, βλέπω λάμπες οι οποίες είναι της δεκαετίας του 80 και του 90, οι οποίες καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια.
0: Κύριε Τσαμαδιά, ξέρετε τι γίνεται. Η μία λάμπα LED, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίζει 6 ευρώ και μπορεί κάποιος να βρει τη συμβατική λάμπα 1 ευρώ. Αλλά αν καθίσει και σκεφτεί κανένας την κατανάλωση που έχει η παλαιού τύπου λάμπα με την σύγχρονη λάμπα τη LED, μπορεί να αντιληφθεί ότι το συμφέρον του είναι να πάρει μια λάμπα LED που έχει και περισσότερα ανάματα, που δεν καίγεται τόσο εύκολα όσο καίγεται μια άλλη. Απλά δεν γνωρίζει και ο κόσμος, δεν έχει ενημερωθεί. Νομίζω και μια εκστρατεία ενημέρωσης του κόσμου για να αλλάξουν τις λάμπες, τους λαμπτήρες όλους στο σπίτι κτλ. Θα ήταν πολύ σημαντικό και θα βοηθούσε κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, έτσι.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Εγώ πιστεύω σίγουρα, όπως και σε πολλά πράγματα, οι λαμπτήρες έχουν πέσει πλέον. Εγώ θα έλεγα ότι δεν κάνει 6 ευρώ. Εγώ θα έλεγα ότι κάνει ακόμα λιγότερο, και ότι η διαφορά της συμβατικής με μία LED.
0: Προσφάτως με μία απλή LED, γι' αυτό σας λέω. Σίγουρα υπάρχουν τιμές και τιμές. Και ανάλογα τι λαμπτήρα θέλεις να πάρεις. Σίγουρα, συμφωνώ. Αλλά είναι πολύ πιο τσιμπημένες οι τιμές από έναν συμβατικό.
1: Είναι σε αυτό.
0: Μάλιστα. Έχετε να μας δώσετε καμιά συμβουλή τι να κάνουμε τώρα εσείς, σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία που βλέπετε, που έχετε μπροστά σας και διαβάζετε, τι να κάνουμε, τι θα μπορούσε έτσι λίγο να μας βοηθήσει για να εξοικονομήσουμε ενέργεια, να εξοικονομήσουμε χρήματα, γιατί αρχίζουν τα σχολεία, τα φροντιστήρια, οι δραστηριότητες των παιδιών. Θα μπούμε σιγά σιγά στο χειμώνα που ευχόμαστε να είναι ήπιος, για να μην χρειαστεί να καίνε τα καλοριφέρ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω αν έχετε έτσι κάτι να μας πείτε που μπορεί να μας βοηθούσε ή πώς να χειριστούμε την κατάσταση.
1: Όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, εγώ θα προτείνω ειλικρινά σε όλους τους ακροατές, παύλα καταναλωτές, να δούνε το τιμολόγιο ρεύματος που είναι. Να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα, από τα βασικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερή τουλάχιστον ή μια πολύ καλή τιμή κιλοβατόρας.
0: Mm-hmm.
1: Ιδιαίτερα στα μεγάλα κέντρα, έτσι και στη Λάρισα και στο Βόλιο και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, υπάρχουν καταστήματα εξειδικευμένα όπου μπορούν να πάνε να ενημερωθούν. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι.
0: Λέτε λοιπόν να κοιτάξουν το λογαριασμό για να δουν πόσο πληρώνουν την κιλοβατόρα τους.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Πού είναι τώρα αυτή τη στιγμή η κιλοβατόρα?
1: Εγώ θα έλεγα ότι οι τιμές που θα διαμορφωθούν για το Σεπτέμβριο θα είναι κοντά στα 13 λεπτά για το σταθερό τιμολόγιο.
0: Ναι.
1: Και θα έχουν πάγιο.
0: Μιλάμε για ρεύμα ή για φυσικό αέριο?
1: Για ρεύμα.
0: 14 περίπου.
1: Στα 13 με 14 λεπτά θα είναι το σταθερό τιμολόγιο,
0: ναι.
1: Και κοντά στα 18 με 19 θα είναι το κίτρινο τιμολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα οι καταναλωτές οι οποίοι επιλέξαν το κίτρινο τιμολόγιο το προηγούμενο διάστημα, καλό θα ήταν να στραφούν προς τα εκεί. Πάμε τώρα σε λίγο σε πιο πρακτικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Κοιτάζουμε. Πρώτη φάση είναι ο φυσικός κλιματισμός, έτσι η διαχείριση της θέρμανσης και της ψήξης.
0: Σωστά.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο αυτό που κάνανε οι παλιοί, να δροσίσουμε το σπίτι μας, να έχουμε ανοιχτά παράθυρα.
0: Νωρίς το πρωί που έχει την τροσιά.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά να τα κλείσουμε ερμητικά και τα παντζούρια μαζί για να συγκρατήσουμε αυτή την τροσιά μέσα στο σπίτι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι εκεί πέρα. Το φυσικό στέγνωμα, έτσι να αποφεύγουμε το στεγνοτήριο ρούχο.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ βασικό. Mm-hmm. Ακόμα και στο πλυντήριο, τα ρούχα πλένονται και στους 30 βαθμούς.
0: Τα απορρυπαντικά έχουν βγει για να πλένουν και να καθαρίζουν και σε χαμηλούς βαθμούς.
1: Σε χαμηλή
0: θερμοκρασία, έτσι.
1: Έτσι. Η αύξηση που έχουμε όταν πλένουμε με τους 50 βαθμούς σε σχέση με χαμηλότερους βαθμούς είναι αρκετά σημαντική.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι τα πιο βασικά. Και από εκεί και πέρα ο καθένας να ξέρει τι να κάνει στο σπίτι του και πώς να διαχειριστεί την κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Για να μπορέσει όσο γίνεται περισσότερο να συγκρατήσει αυτή την μεγάλη άνοδο των τιμών που έχουμε και να μην τη δει σε τόσο μεγάλο βαθμό στα τιμολόγια ρεύματος ή φυσικού αερίου. Κύριε Τσαμαδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές σας και για τα στοιχεία που μας δώσατε. Να είστε καλά. Νομίζω ότι θα σας χρειαστούμε και αργότερα. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστήσεις μου. Γεια σας.

0: Λοιπόν, για εσάς τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες που θέλετε σήμερα να κινηθείτε προς Θεσσαλονίκη ή προς τα παράλια της Πιερίας αλλά και του Δήμου Τεμπών, έτσι σας ενημερώνω να γνωρίζετε ότι από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ η παλιά Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκη στο ύψος της Κοιλάδας των Τεμπών θα είναι κλειστή μέχρι και τις 8 το βράδυ, όπως σας είπα, αλλά ενδεχομένως ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών και αν ολοκληρωθούν νωρίτερα, ο δρόμος θα δοθεί στην κυκλοφορία πριν τις 8. Όλα αυτά γίνονται λόγω εκτέλεσης εργασιών, επιθεώρησης και συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών. Είναι αυτό που γίνεται κάθε εξάμηνο προκειμένου να αποφευχθούν κατολισθήσεις βράχων κτλ. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει άλλωστε και τα προστατευτικά πλέγματα που υπάρχουν στην Κοιλάδα των Τεμπών, γιατί από το 2009 θυμάμαι, όταν είχε χάσει τη ζωή του ένας μηχανικός της εταιρείας που είχε αναλάβει τη διάνοιξη των σειράγκων στα Τέμπη, από τότε λήθησαν αυτά τα μέτρα προκειμένου να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα, να μην έχουμε άλλα τέτοια επεισόδια. Δεν ξέρω αν η Ελένη Μανώλη είναι στο στούντιο και μας ακούει. Η Ελένη,
1: ναι, ναι, κανονικότατα.
0: Είσαι κοντά μας, ναι, έχεις,
1: ναι,
0: τον, ναι, κύριο Πολύζο.
1: Ναι, βεβαίως,
0: γιατί
1: τον
0: ξεκινούν,
1: έχω,
0: τα σχολεία. Να δούμε έτσι, να πάρουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει στη Μαγνησία.
1: Πάντως και φυσικά, πανελλαδικά, και ναι, υποθέτω θα είμαστε και εμείς μέσα σε κάποιο μέσο όρο, έχουμε μείωση των παιδιών,
0: μείωση, ναι, ναι,
1: που πηγαίνουν πλέον
0: και
1: στα
0: πολλά
1: δημοτικά
0: σχολεία έκλεισαν,
1: και πολλά
0: έτσι
1: κλείνουν, οι άλλα συγχωνεύονται, ναι, ναι, αλλά ας μας πει ο κύριος Πολύζος, ο κύριος Κώστας Πολύζος, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος συλλόγου των δασκάλων και νηπιαγωγών του νόμου Μαγνησίας. Καλή σας μέρα, κύριε Πολύζο.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
1: Λοιπόν, για πείτε μας σας παρακαλώ, πώς έχει η κατάσταση εδώ στη Μαγνησία?
2: Κοιτάξτε, έχουμε το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Κάθε ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς δεν είναι και ότι καλύτερη. Πάντοτε έχουμε προβλήματα. Ξεκινάμε με ένα βασικό πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς, την μείωση του μαθητικού δυναμικού. Για φέτος, για παράδειγμα, στα δημοτικά σχολεία, στην γενική εκπαίδευση έχουμε 8.995 μαθητές συν 161 στην ειδική και αντίστοιχα στα νηπιαγωγεία έχουμε 2.468 παιδιά νήπια και 27 στην ειδική αγωγή. Αυτό το οποίο βλέπουμε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχει μια αισθητή μείωση του μαθητικού δυναμικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή έχουμε κλείσιμο σχολικών μονάδων, χάνονται κάποιες οργανικές θέσεις. Γενικότερα μειώνεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να σας πω ότι ήδη έχουν κλείσει στον νομό μας 4 δημοτικά σχολεία, όπως είναι ο Πλατάνο, στη Βρύμενα, Μακριδάχη και Πουρή, και έχουμε 2 νηπιαγωγεία όπου ήταν στο Κρόκιο και στο Περίβλεπτο και αυτά έκλεισαν λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού.
1: Ναι, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, να δούμε, μάλλον να μας πείτε λίγο εσείς, ναι, που το βιώνετε τόσα χρόνια αυτό που συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει?
2: Για τις σχολικές υποδομές δεν σας κατάλαβα το ερώτημα.
1: Όχι, αφήστε τις υποδομές, ας πούμε, για τη μείωση, για ποιο λόγο έχουμε τόσο μεγάλη μείωση μαθητικού δυναμικού?
2: Δυστυχώς είναι το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
1: Ναι.
2: Η υπογεννητικότητα μαστίζει όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς οι νέοι άνθρωποι, ίσως λόγω των οικονομικών προβλημάτων, ίσως άλλων προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζουν, δεν γεννούν παιδιά. Επομένως, ακόμη και η στήριξη που είχαμε παλιότερα από τους μετανάστες, πλέον και αυτή δεν υπάρχει, γιατί πολλοί, ναι, μετανάστες πλέον έχουν φύγει από την Ελλάδα και έχουν κατευθυνθεί σε άλλες χώρες. Και δυστυχώς οι τάξεις, η δυναμικότητα των μαθητών δεν είναι συνεχώς μειούμενη.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πείτε μου λίγο τώρα για τις υποδομές, τι γίνεται. Έχουμε καινούργια σχολεία, πώς πάμε?
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καινούριο, μια καινούργια σχολική μονάδα η οποία θα εγκαινιαστεί 11 του μηνός. Συστεγάζονται λοιπόν δύο νέα νηπιαγωγεία, το 14ο και 15ο στη Νέα Ιωνία. Και οπωσδήποτε έχουμε ακόμη ένα νηπιαγωγείο το οποίο θα γίνει στην Νέα Ιωνία, αλλά όμως το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό. Δεν επιτρέπεται στην εποχή μας να υπάρχουν τάξεις οι οποίες να βρίσκονται σε κοντέινερ. Αυτό δυστυχώς θα κρίνω και θα το πω ότι είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει εδώ η πολιτεία η ίδια να μεριμνήσει για αυτό το θέμα, να κτιστούν νέες σχολικές μονάδες, να κτιστούν νέα κτίρια, ούτως ώστε να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή να μπορούν να φοιτούν οι μαθητές μας. Γιατί χωρίς κατάλληλη υποδομή, χωρίς κτίρια, χωρίς αίθουσες κατάλληλες για τα παιδιά μας, δυστυχώς η μάθηση δεν εξελίσσεται σωστά, πηγαίνει προς τα πίσω.
1: Ναι. Και αυτό δεν είναι τώρα, συμβαίνει για πάρα πολλά χρόνια.
2: Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς υπάρχει υποχρηματοδότηση πάνω σε αυτό το θέμα. Εμείς στέλνουμε έγγραφα και στο Υπουργείο, μιλάμε και με τους τοπικούς παράγοντες. Υπάρχουν υποσχέσεις, τα αποτελέσματα όμως είναι πάρα πολύ λίγα, έως ελάχιστα μπορούσα να πω.
1: Σε πόσα σχολεία έχουμε τέτοιου είδους τάξεις, κύριε Πολύζο?
2: Εννοείται.
1: Εννοώ τάξη σε containers που τα έχουμε.
2: Κοιτάξτε, έχουμε στη Νέα Ιωνία, ήδη έχουμε στο πρώτο δημοτικό που στεγάζεται εκεί. Έχουμε στο τρίτο και στο ένατο δημοτικό, πάλι εκεί μέσα υπάρχουν τάξεις container. Υπήρξαν κάποια container βέβαια τα οποία έχουν καταργηθεί, αλλά γενικότερα είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει. Δεν μπορεί ένα παιδί να φανταστείτε τώρα όταν έρθει η άνοιξη και πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, φανταστείτε λίγο τις συνθήκες μέσα σε ένα κοντέινερ ή θα το πω και ανάλογα αντίστροφα τους μήνες του χειμώνα. Είναι απαράδεκτες οι τάξεις αυτές και η φίτηση των μαθητών μέσα σε αυτές.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα.
2: Είναι λίγο περίεργο το θέμα. Ελπίζω η κοινωνία εδώ του Βόλου, οι τοπικοί άρχοντες να κοιτάξουν να λυθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται αυτό το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, μάλλον δεν ρώτησα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, δύο λεπτά, να μας πείτε λίγο αν έχουμε λήψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό και τι περιμένουμε να έρθουν.
2: Να σας πω ακριβώς, ναι, ναι. Ήδη έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι οι υπηρεσιακές μεταβολές. Τοποθετήθηκαν οι υπεράριθμοι. Ακολούθησαν μέσα στο καλοκαίρι οι τοποθετήσεις ειδικοτήτων από νομό σε νομό, αλλά και της εσωτερικής απόσπασης. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς. Ό,τι κενό μετά βρέθηκε, υπήρξε, δόθηκε για τους αναπληρωτές. Χθες το απόγευμα ήδη έγινε η κλήση των πρώτων αναπληρωτών. Τα κενά τα οποία είχαμε ζητήσει ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με αυτά τα οποία ήρθαν, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, μπορώ να σας πω ότι κυμαίνεται, έχουν έρθει περίπου στο 70-75% αυτών που ζητούσαμε. Περιμένουμε βεβαίως να γίνει και η δεύτερη φάση, η οποία αν δεν κάνω λάθος θα γίνει τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά μην ξεχνάμε ότι καθημερινά δημιουργούνται κι άλλα κενά. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε μια επαπελούμενη κοίηση, μπορεί να έχουμε μια άδεια ανατροφής ή μπορεί να έχουμε προβλήματα υγείας. Επομένως, περίπου τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε μια πιο γενική εικόνα. Θα μπορούσα να σας πω για παράδειγμα ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω αυτή τη στιγμή, στην γενική παιδεία ζητήσαμε περίπου σε 70 άτομα, ήταν 51. Στην ειδική αγωγή από τα 180 άτομα περίπου ήταν τα 134. Στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό από τα 100 άτομα ήταν τα 73. Στο βοηθητικό ειδικό προσωπικό από τα 30 άτομα ήταν και τα 30. Και στο κεδασί μας ήταν 7 άτομα. Ναι. Υπάρχουν ελλείψεις ακόμη. Θα δούμε αυτές πώς θα αναπληρωθούν μέχρι το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς που θα έρθουν και τα παιδιά μας μέσα στις τάξεις.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας
2: και
1: μέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστήσουμε λοιπόν και τον κύριο Πολίζο και την Ελένη από το Βόλο, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μαγνησία. Εμείς συνδεόμαστε με το Earth News Radio για πολύ λίγο, με όλες τις σημαντικότερες ειδήσεις από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα και επανερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου με ακόμη πιο ενδιαφέροντα θέματα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντιμέτωποι με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότης βρέθηκε σε διάστημα λίγων ωρών η Γερμανία. Εκπρόσωπος αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Bergheim, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότης περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Νωρίτερα χθες, ντουρκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνα σχεδιάζουν στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνα σχεδιάσεως πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόροι έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαυαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν τους γυροδρόμους. Το Augsburg βρίσκεται περίπου 55 χιλιόμετρα από το Μόναχο. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους η Ιορδανία και η Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμήνυσε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ανεβαίνει στα 95,5 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων, επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Μεγάλη άνοδος και στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώθηκε ήδη στις τιμές χονδρικής και λιανικής της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος ανακοίνωσαν κίνητρα ώστε οι καταναλωτές να κλειδώσουν τις παροχές τους σε σταθερά τιμολόγια με φτηνότερες τιμές από αυτές που διαμορφώνονται στα κειμενόμενα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν, παραμένουν αταλάντευτοι και θα διατηρήσουμε μια αξιόπιστη αποτρεπτική δύναμη για την προστασία των πολιτών μας και την ασφάλειά μας, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αεναών στον Φαλιρικό Όρμο θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει στις 8 το βράδυ στο Πόρτο Παλά στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ενώπιον του ανακριτή, τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκρό βρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο. Παραμελημένα τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Υπάρχουν αρκετά κενά, αρκετά ερωτήματα, τα οποία δεν απαντήθηκαν στους αστυνομικούς κατά την εξέταση των δύο κατηγορουμένων. Ό,τι ισχυρίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος ο καιρός σήμερα, ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Είμαστε λοιπόν πίσω, 11 και 8 πρώτα λεπτά, σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο, για ακόμη μία ώρα μαζί σας, μέχρι και τις 12 δηλαδή. Και τώρα αυτό που διαβάζω, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποιοι από εμάς, κάποιοι από εσάς, αισθάνεστε ενοχές όταν κοιμόσαστε λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα λοιπόν με μία έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, έρχεται να μας πει ότι αν κοιμόμαστε λίγο περισσότερο τα Σαββατοκύριακα, γιατί δεν έχουμε κοιμηθεί αρκετά στη διάρκεια της εβδομάδας λόγω των εργασιών μας, δεν είναι τεμπελιά, φίλες και φίλοι, και δεν είναι κακό. Είναι πολύ καλό να το κάνετε, και μάλιστα σύμφωνα με αυτό μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Δημήτρη Τσολάκη, που βρίσκεται απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, ναι, ανεβαίνει η πίεσή σου αρκετά. Αν δεν κοιμηθεί σωστά στη διάρκεια της εβδομάδας, θα αυξηθεί η αρτηριακή πίεση, και όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκφράγματος κατά αυτόν τον τρόπο, εγκεφαλικό επεισόδιο, νεφρική νόσος και πρόωρος θάνατος. Υπολογίζεται λοιπόν ότι στην Ελλάδα περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν υπέρταση, με έως και έναν στους τρεις να παραμένει αδιάγνωστος. Επισκεφτείτε τον καρδιολόγο σας, να δείτε πώς θα πάτε με την καρδούλα σας και με την πίεσή σας, και αν κοιμηθείτε και λίγο περισσότερο το Σαββατοκύριακο, μην αισθάνεστε καθόλου ενοχής. Όταν μπορείτε να κοιμηθείτε, πέστε για ύπνο και κοιμηθείτε. Γιατί μετά θα έρθουν οι αϊπνίες, Δημήτρη Τσολάκη, όταν θα περάσουν τα χρόνια μας. Λοιπόν, καλημέρα σε όσους ανοίξατε τώρα

0: Τους δέκτες σας, πάμε να πούμε την πρώτη μας καλημέρα στον Αλέξανδρο Ζαγούτσο που βρίσκεται στα Τρίκαλα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σου μέρα, Κωνσταντίνα, όταν προλαβαίνουμε να κινηθούμε.
0: Όταν προλαβαίνουμε και αν δεν δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο, γιατί είμαστε ένα επάγγελμα που δουλεύουμε και τα Σαββατοκύριακα.
1: Να μην το ξεχνάμε.
0: Και όχι μόνο εμείς. Όχι. Πάρα πολλοί κόσμοι. Νομίζω ότι πλέον ο περισσότερος κόσμος, πέρα από τους αυστηρά δημοσίους υπαλλήλους που είναι Δευτέρα Παρασκευή, όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν και Σάββατο και Κυριακή και νύχτες και αργίες και όλα. Να λέμε πώς είναι τα πράγματα.
1: Λοιπόν, είχαμε επίσης την αρχή της εβδομάδας, επίσης στο περιθώριο του Θεσσαλικού Περισκοπίου, για την πρώτη σημαντική παρέμβαση που έγινε επί του Λιθέου ποταμού και μιλάμε βεβαίως για πριν εκεί από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Που συμπληρώνονται τώρα τρία χρόνια, Αλέξανδρε, στις 5 του μηνός.
1: Τις τεράστιες ζημίες πραγματικά που είχε υποστεί η Θεσσαλία και φυσικά τα Τρίκαλα. Μόνο ότι είχαμε τρεις ουσιαστικά γέφυρες οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες, ελέγχθηκε η στατικότητά τους και δύο εξ αυτών είναι πεζογέφυρες. Αποφασίστηκε λοιπόν να κλείσουν από την πρώτη στιγμή. Θα πρέπει να προσθέσω εδώ βεβαίως ότι πάντα γεγονός ότι υπήρχε για τις δύο πεζογέφυρες. Δυστυχώς χρησιμοποιούνταν αυτές από κάποιους πεζούς.
0: Ναι, όπως γίνεται συνήθως.
1: Παραδείγματος ότι υπήρχε και προδιοποιητική σήμανση. Ωστόσο, να πούμε ότι έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία με την πρώτη πεζογέφυρα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.
0: Είναι μεταλλική.
1: Είναι μεταλλική.
0: Είναι μεταλλική.
1: Ναι.
0: Άρα απομένει να τοποθετηθεί η Αλέξανδρε.
1: Τοποθετήθηκε χθες.
0: Τοποθετήθηκε χθες.
1: Τα τσιμεντένια βάθρα τα οποία δημιουργήθηκαν τρία χρόνια μετά. Να πούμε ότι προφανώς θα γίνει μια κατάλληλη σύνδεση μέσα στις επόμενες ημέρες και καλώς χώρο των πραγμάτων μέχρι τέλος του μήνα. Δεν θα έχουμε γένεια βεβαίως σε κάθε περίπτωση, αλλά θα δοθεί προς χρήση. Μιλάμε για μια μεταλλική κατασκευή, μια γέφυρα η οποία εξυπηρετούσε πάρα πολύ κόσμο και κυρίως μαθητές. Γιατί αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αναγκάζονταν να μετακινηθούν από άλλα σημεία.
0: Νομίζω ότι και ο χρόνος επιλογής, εντάξει, βέβαια χρειάζεται και όλος αυτός ο χρόνος για την κατασκευή. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις κτλ. Γι' αυτό και αυτές οι καθυστερήσεις που για μένα δεν δικαιολογούνται πάντα. Λοιπόν, γιατί έχουν περάσει τρία χρόνια από τον Ντάνιελ.
1: Όχι, δεν δικαιολογούνται, έχει
0: απόλυτο. Αλλά ναι, εντάξει, για μια μεταλλική πεζογέφυρα μιλάμε. Και όχι μόνο στην προκειμένη περίπτωση και σε πολλά άλλα τέτοια.
1: Και σε
0: άλλες δεν μπορεί τώρα μια μεταλλική πεζογέφυρα να κάνει τρία χρόνια, αλλά ωραία, το παραβλέπω προς το παρόν και συνεχίζω. Το ότι ξεκινούν τα σχολεία είναι νομίζω ένας χρόνος κατάλληλος αυτός.
1: Σωστό.
0: Γιατί τα παιδάκια και οι γονείς θα πρέπει να εξυπηρετηθούν. Λοιπόν, σε άναψα τώρα.
1: Εξυπηρετείται μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Αυτή είναι περίπου που είναι στο εθνικό στάδιο της πόλης.
0: Στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Στο Κατσιμίδιο, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου ακριβώς. Δίπλα ακριβώς στο Μουσείο Τζιτζάνι. Και να πούμε ότι υπήρχαν πάρα πολλά παραπάνω το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τέλος πάντων, τοποθετήθηκε η γέφυρα, θα δοθεί προς χρήση μέχρι τέλος του μήνα. Δεν έχουμε ακόμη λογιστική ημερομηνία, παρότι ρωτήσαμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων, τον κύριο Παναγιώτη Τιτή, θα μας το πει μέσα στις επόμενες ημέρες. Θέλω να σημειώσω εδώ βεβαίως ότι, γιατί μου έδωσε μια πάρα πολύ καλή πάσα για το χρόνο της παράδοσης, ότι τρία χρόνια είναι υπεραρκετά για μια μεταλλική κατασκευή προφανώς, αλλά υπάρχουν και, τουλάχιστον στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχουν και κάποιες παρατηρήσεις ό,τι αφορά στο χρώμα της γέφυρας.
0: Είναι κόκκινη κεραμιδή, κοκκινοκεραμιδή. Θα γίνω μοιραράκι τώρα για να περιγράψω το χρώμα.
1: Και δεν συνάδει και με το γενικότερο περιβάλλον του χώρου, έτσι, γιατί μιλάμε για το.
0: Για τον Λιθέο ποταμό.
1: Ακριβώς, αφενός, αφετέρου. Για το Μουσείο Τσιτσάνι, ένα βηματικό κτίριο.
0: Είναι πιο γήινα τα χρώματα
1: δίδυμο
0: σε αυτή την περιοχή.
1: Και
0: είναι πιο
1: γήινα. Ναι. Λουτρό, έτσι, το Οθωμανικό λουτρό, όπως επίσης και το Οθωμανικό τέμπλο του Μανσάχ, έτσι, του Κουσούμ Τζαμί, που είναι δίπλα. Τέλος πάντων, είναι μια κατασκευή μεταλλική, η οποία δεν συνάδει με το περιβάλλον. Δεν ξέρω αν προβλέπεται η διαδικασία βαψίματος. Αλλαγής. Πάρα πολύ απλά, όχι, αλλαγή
0: δεν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι. Θα ερχόταν έτοιμοι όπως είναι. Τι να κάθονται να βάφουν τώρα τη γέφυρα εκεί. Εντάξει, όχι, Αλέξανδρε.
1: Θα είναι μια πινελιά διαφορετική, νομίζω, τουλάχιστον χρωματικά.
0: Κοίταξε, μπορεί να διακοσμηθεί με άλλο τρόπο. Θα δούμε. Μπορεί να γίνουν οικαστικές παρεμβάσεις στη γέφυρα. Οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να κλείσω, αν μου επιτρέπει δευτερόλεπτα, ότι έχουμε το μεγάλο αγκάθι με τη γέφυρα. Την ανακατασκευή της γέφυρας της Μαρούγκενας που είναι στο κέντρο της πόλης. Δυστυχώς, 2 χρόνια που έχει ξεκινήσει και καταγραφήθηκε και η συγκεκριμένη γέφυρα προκειμένου να ανακατασκευαστεί όπως ήταν πριν από δεκαετίες με πέτρα. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν ζητήματα πάρα πολλά και δυστυχώς έχει κοπεί η πόλη στα δύο στο συγκεκριμένο σημείο και πάρα πολλά παράπονα από τους καταστηματάρχες οι οποίοι δεν βλέπουν τους καταναλωτές να έρχονται στις μαγαζιά.
0: Ναι, δεν ξέρουν και αυτοί από πού τους έρχεται το κακό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλημέρα, ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε λίγο πριν, η Μίνα η Μαυρογιάννη που βρίσκεται στα δικαστήρια της Λάρισας, έφτασε ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων της εμπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση ανέρεσης της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο αποφυλακίστηκε χθες το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας, ο κ. Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης. Λοιπόν, είπαμε, φτάνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε με τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό, την συνέντευξη τύπου την καθιερωμένη την Κυριακή. Περιμένουμε να ακούσουμε τι δεσμεύσεις έχει να μεταφέρει ο Πρωθυπουργός. Διάφορα διαραίονται και ακούγονται μέσα από τα δελτία ειδήσεων και στους δημοσιογραφικούς κύκλους. Κάτι δεν το λένε τώρα 13ο μισθό ή 13η σύνταξη, αλλά ένα επίδομα των 300 ευρώ θα αυξηθεί, θα γίνει μόνιμο, θα είναι γύρω στα 400 ευρώ. Προσπαθούν δηλαδή από την πλευρά της κυβέρνησης να φέρουν έτσι ώστε να είναι σαν μια 13η εθνική σύνταξη αυτή που θα δοθεί. Περιμένουμε για ελεύθερους επαγγελματίες, για συνταξιούχους, για δημοσίους υπαλλήλους. Περιμένει, οι αγρότες μας περιμένουν, θα βρίσκονται και μάλιστα στην Θεσσαλονίκη και με τα τρακτέρ τους. Είπαμε και θα αναπτυχθούν 5.000 αστυνομικοί στη συμπρωτεύουσα στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Λοιπόν, λογιστές έβλεπα νωρίτερα, συνταξιούχοι, πολιτικοί μηχανικοί θα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκονται όμως και οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα ήθελα να ξέρω έτσι τι περιμένουν να ακούσουν. Γι' αυτό έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζήση Γκαραλιάκο, που είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ. Κύριε Γκαραλιάκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά και τα μάτια σας επίσης ανοιχτά για να ακούσετε κι εσείς τι θα πει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο. Και θα ήθελα να ξέρω ότι εσείς, ως εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα θέλατε και τι περιμένετε να ακούσετε.
1: Κοιτάξτε, δεν έχω να περιμένουμε τίποτα από τις κυβερνητικές υποσχέσεις. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Αν θέλετε μπορείτε να πάμε πίσω ένα χρόνο. Ό,τι υποσχέσεις έδωσε στο μεγάλο κεφάλαιο πέρυσι ο Πρωθυπουργός, τις στήρισε κατά γράμμα. Για τους εργαζόμενους, τίποτα. Είχε πει θα μειωθεί η εφορία. Δεν ξέρω αν είδε κάποιος διαφορά στο πορτοφόλι του. Είχαν πει ότι θα μειωθούν τα είδη λαϊκής πλατιάς κατανάλωσης, όπως και προχτές την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι κανένας δεν είδε διαφορά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι το εισόδημα γενικότερα των εργαζομένων τσακίζεται όλα τα τελευταία αυτά 15 χρόνια, η ανασφάλεια μεγαλώνει και δεν ξέρω, νομίζω το είδε όλος ο ελληνικός λαός, ότι λεφτά βρέθηκαν χτες προχτές 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ενώ για τους εργαζόμενους, πριν από μια εβδομάδα περίπου, έβγαλε την ανακοίνωση την απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας για το 13ο και 14ο.
0: Σωστά,
1: κόπηκαν. Ότι πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και τα είχε κόψει, γιατί οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα δεν έχασαν τίποτα και μπορούσαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να ζουν κανονικά.
0: Το ζήτημα είναι, δεν είναι καλό να σχολιάζουμε δικαστικές αποφάσεις, αλλά ξέρετε, όλοι εμείς ως απλοί πολίτες, όταν ακούμε ότι σωστά έγινε και δεν υπήρχε επίπτωση στο εισόδημα των ανθρώπων ή δεν υπήρχαν άλλες επιπτώσεις, κάθεται και αναρωτιέται καθένας και λέει ότι πας και κάνω λάθος. Μήπως κάνω λάθος, δηλαδή αυτά τα χρήματα που χάθηκαν από τα πορτοφόλια και τις οικογένειες, που χάθηκαν από τις επαγγελματίες που οι οικογένειες θα ξόδευαν να καταναλώσουν πράγματα με αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω πώς ένα δικαστήριο τα βλέπει έτσι. Δεν ξέρω το σκεπτικό έτσι. Έχω την απορία, αλλά πάμε παρακάτω. Είναι πολιτική απόφαση τώρα βέβαια από εδώ και στο εξής. Δεν σημαίνει ότι με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου κλείνει η πόρτα και κλείνει κάθε συζήτηση για 13ο και 14ο μισθό, κύριε Γκαραλιάκο. Έτσι δεν είναι?
1: Εμείς γι' αυτό καλούμε στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης για να κάνουμε εξαγγελία τα δικά μας μέτρα. Αυτά που θέλουμε εμείς για να ζήσουμε, για να πάρει ανάσα ο λαός.
0: Τις προτάσεις σας δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, όμως τις προτάσεις τώρα θα τις καταθέσετε, δεν έχουν κατατεθεί αυτές οι προτάσεις?
1: Σαφώς έχουν.
0: Γιατί
1: έχουν
0: πρέπει να κατατεθούν, να τις εξετάσει και ο Πρωθυπουργός και να κάνει ανάλογα τις ανακοινώσεις.
1: Σαφώς, αλλά ο μόνος δρόμος των εργαζομένων και γενικότερα των λαϊκών στρωμάτων για να...
0: Ναι, λοιπόν, σας χάσαμε λίγο και δεν σας ακούσαμε τι είπατε τώρα. Ο μόνος δρόμος λέτε?
1: Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα. Η εμπειρία, τουλάχιστον η δική μου προσωπικά και γενικότερα, είναι ότι ό,τι έχει κατακτηθεί, έχει κατακτηθεί με αγώνες. Κανένας δεν ξύπνησε κάποια στιγμή και είπε ότι...
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: ...είναι ο εργαζόμενος. Είναι θέσφατο, τελείωσε. Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να ακουστεί δυνατά ότι διαλέγουμε τη ζωή μας. Δεν θέλουμε να είμαστε πιόνια κανενής πολιτικής η οποία δίνει για όπλα και κόβει από υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια, των Δήμων, όχι μόνο περισσότερο που είναι ένας μεγάλος οργανισμός.
0: Μόνο σας παρακαλώ μη μετακινήσετε γιατί κάνει κάποιες μικροδιακοπές.
1: Ναι, ναι. Η κατάσταση στις υπηρεσίες, λέω, συλλογικά των Δήμων της χώρας είναι σε άθλια κατάσταση όσον αφορά το ζήτημα της στελέχωσης των υπηρεσιών και του μηχανολογικού εξοπλισμού γενικότερα. Λοιπόν, οι περικοπές που έχουν γίνει στις επιχορηγήσεις των Δήμων από το 2009 μέχρι τώρα έχει φτάσει στο 60%. Δηλαδή, αν κάποιος Δήμος έπαιρνε το 2009 100 ευρώ, σήμερα παίρνει από το κράτος 40. Ούτε τα λειτουργικά του έξοδα δεν βγάζει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό βλέπουμε μια σειρά υπηρεσίες Δήμων να εκχωρούνται σε ιδιώτες με πολλαπλάσια λεπτά, χρήματα, από όσα θα χρειαζόταν εάν είχε μόνιμο προσωπικό και ειδικά του εργαλεία ο κάθε Δήμος.
0: Υπάρχουν ελλείψεις στους Δήμους, προσλήψεις για παράδειγμα γίνονται, μόνιμες προσλήψεις ή συμβασιούχοι, κύριε Καραλιάκο?
1: Οι μόνιμες προσλήψεις, άσχετα τι εξαγγέλει η κυβέρνηση, γίνονται με σταγονόμετρο. Δεν έχω ακριβή στοιχεία για να σας πω για το Δήμο Λάρισας τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο κομμάτι εργαζομένων που έχει προσληφθεί σε μόνιμη θέση είναι το 18, η 3K στην υπηρεσία καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Και αυτό που πολύμινους αγώνες για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους οι υπηρεσίες καθαριότητας σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, το καλοκαίρι, άνοιξε καλοκαίρι, είχαμε τις κινητοποιήσεις για τους εργαζόμενους μέσω του προγραμμάτων ΕΣΠΑ που απασχολούνται στους περιοχικούς σταθμούς και αυτοί αγγίζουν τα 10.000 εργαζόμενους.
0: Αλήθεια, έχει βρεθεί καμία λύση για αυτούς τους ανθρώπους?
1: Ναι, είναι μεσοβέζικη η λύση. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Θα πρέπει οι Δήμοι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη να εγγράψουν στους οργανισμούς της ιστορικής υπηρεσίας όλες τον αριθμό των θέσεων εργαζομένων που προβλέπονται για να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί τους.
0: Ναι.
1: Έχουμε παραδείγματα που, επειδή χτες ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των συναδέρφων αυτών μέσω ΕΣΠΑ, σε πολλούς Δήμους, εδώ δεν έχουμε στο νομό μας τέτοιο παράδειγμα, αλλά σε πολλούς Δήμους Αττικής και ανά την Ελλάδα, ότι αριθμός μεγάλος εργαζομένων δεν ανανεώθηκε. Λοιπόν, και έχουν αρχίσει τα όργανα. Μέσα σε όλη τη διαδικασία, γιατί έχει πολλές λεπτομέρειες, να πω το εξής για να μην κουράσω, είναι ότι ναι, θα μπούμε στη διαδικασία, πέστε μας πόσους θέλετε, να κάνουμε την προκήρυξη, αλλά βρείτε και λεφτά να τους πληρώσετε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η λύση που προτείνει η κυβέρνηση και έχουμε και μια μεγάλη μερίδα συνδικαλιστική η οποία αποδέχτηκε ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Λοιπόν,
0: είναι από όποια οπτική γωνία το βλέπει ο καθένας, κύριε Καραλιάκο. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν αντιμετωπίζουμε και δεν βλέπουμε τα πράγματα το ίδιο ο καθένας.
1: Ναι, το συνδικαλιστικό κίνημα εξ αρχής μαζί με τους εργαζόμενους λέγαμε χωρίς όρους και προϋποθέσεις, πράγμα που μπορούσε να επιτευχθεί, έχει γίνει κατά καιρούς από τις διάφορες κυβερνήσεις, όταν θέλαν μπορούσαν. Το ζήτημα είναι ότι δεν θέλουν, γιατί ακολουθούν μια συγκεκριμένη πολιτική, ρίχνοντας τα χρήματα, ξεζουμίζοντας βέβαια με τους φόρους τον ελληνικό λαό, ρίχνοντας στην πολεμική βιομηχανία. Μας το λένε κατάμουτρα.
0: Ναι, το γνωρίζουμε, με τους εκπροσωπήσμους. Λοιπόν, πότε ξεκινάτε το Σάββατο για τη Θεσσαλονίκη, πείτε μας λιγάκι σας παρακαλώ και πού θα γίνει η συγκέντρωσή σας?
1: Το νομαρχιακό έχει πολλές συγκεντρώσεις. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ έχει λεωφορείο 12.30 ώρα μπροστά στο 2.
0: Ναι.
1: Και δεκάδες σωματεία και το εργατικό κέντρο συνταξιουργικές οργανώσεις, 12 η ώρα από την οδό Τάχη Τσόγκα.
0: Μάλιστα.
1: Οι κεντρώσεις είναι στην πλατεία Χάνς, στο άγαλμα Βενιζέλου, 5.30 ώρα είναι στην πλατεία Χάνς.
0: Πολύ ωραία. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο μπορούν να επικοινωνήσουν, φαντάζομαι, με το εργατικό κέντρο ή με τα σωματεία τους.
1: Για τα σωματεία.
0: Για να γνωρίζουν.
1: Με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μακάρι αυτά που μας λέτε και ήσασταν απεσιόδοξος να μην επαληθευτούν. Είστε ρεαλιστής, λέτε.
1: Είμαι αποκρίθηκε θέση αισιόδοξος.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκαραλιάκο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σας είχαμε πει ότι θα συναντήσουμε την Φρόσο την Παύλου, έτσι είχαμε πει η Ελένη Μανώλη, κάπου σε κάτι ελαιώνος εκεί, ετών, αλλά πρώτα θα της πούμε χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει.
1: Ναι, βέβαια, γιατί γιορτάζει
0: ναι, σήμερα. Είναι τα γενέθλιά της. Παρθένος κι αυτή στο ζώδιο.
1: Ναι, είστε πολλοί που να σας
0: είμαστε, ναι, ναι, είμαστε. Λοιπόν, χρόνια πολλά, Φρόσο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να πω εγώ απλά ότι μαζί της έχει τον κύριο Χρήστο Καλέ, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Παραδοσιακών Ελαιών Νοτιοδυτικής Μαγνησίας. Λοιπόν, σ' ακούμε, Φρόσο, και κύριε Καλέ, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Από τον Πτελαιό έως και το Αχίλιο, τους Αγίους Θεοδόρους, τις Νιές, την Αμαλιάπολη και το Δρυμώνα, υπάρχει ένας ιστορικός ημιωρινός ελαιώνας. Εγώ νόμιζα ότι ήταν 3.000 ετών, αλλά έμαθα εδώ ότι οι αναφορές είναι πολύ παλιότερες και φτάνουν πίσω στον Όμηρο. Και άμα ακούσετε τον κύριο Καλέ, είπα ότι θα σας τα έλεγα εγώ, αλλά εμένα με έχει μαγέψει. Και ο τρόπος που μιλάει για αυτή εδώ την γη που βρίσκομαι, να σας δώσω έτσι λίγο μια εικόνα. Είμαι σε ένα σημείο κάπως υπεψωμένο σε ένα ωραίο κιόσκι. Βλέπω απέναντι Εύβοια, θάλασσα, Πτελαιό, Άγιους Θεόδωρους. Τώρα ο περατέρ μας να σκεφτείτε ότι έχει πάει από την άλλη μεριά και βλέπει Νιές και έναν καταπληκτικό ελαιώνα που απλώνεται έτσι εδώ στην περιοχή. Οι προσπάθειες που γίνονται είναι εξαιρετικές, γιατί είναι λίγο πριν καταφέρουν να πιστοποιήσουν το αγουρέλαιο του Πτελαιού σαν ένα προϊόν pop για την δική μας περιοχή. Κύριε Καλέ, αφήνω την εισαγωγή και σας δίνω πραγματικά το λόγο για να μας πείτε εντάχει, παρακαλώ, το ιστορικό της σύντομης αυτής παρουσίασης, αυτά τα από το 22 μέχρι και το 26, τι ενέργειες και τι πράξεις κάνατε, αλλά κυρίως τι σας όθησε στο να δημιουργήσετε αυτόν τον σύνδεσμο, ο οποίος σημειωτέων να πω για το ακροατήριό μας ότι είναι μη κερδοσκοπικός φορέας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοπαραγωγών Παραδοσιακών Ελαιών Νοτιοδυτικής Μαγνησίας. Το όνομά του είναι Ολιβέτο Μάγνες. Όπως ξέρετε, πάντα στην επαρχία, στις αγροτικές κοινότητες υπάρχουν προβλήματα. Και εμείς εδώ πέρα καλλιεργούμε την ελιά, και εκείνο που δεν μπορούσαμε μέχρι στιγμής να κάνουμε είναι να συνενωθούμε μεταξύ μας και να μπορέσουμε να αναδείξουμε την ποιότητα αυτού του προϊόντος. Αυτό ήταν το κυριότερο ερέθισμα για να φτιάξουμε το σύνδεσμο ελαιοπαραγωγών νοτιοδυτικής μαγνησίας, και αμέσως με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας Θεσσαλίας απευθυνθήκαμε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στον κύριο Κουρέτα, στην έδρα της βιοτεχνολογίας, για να ξεκινήσουμε μία ανάλυση των δειγμάτων ελαιολάδων, ώστε να δούμε πού βρισκόμαστε, τι ποιότητα έχουμε, τι παράγουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια να δίνουμε δείγματα στο Πανεπιστήμιο και να εξετάζει τη βιοδραστικότητα από μια εταιρεία που λέγεται Food Oxys, η οποία είναι μια εταιρεία σε ευρωπαϊκό, αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι ξεκίνησαν οι δειγματοληψίες και η έρευνα γύρω από τη βιοδραστικότητα του ελαιολάδου. Ξεκινήσαμε από μια, θα έλεγα, χαμηλή βαθμολογία, γύρω στο 13 με άριστα το 20 και βάση το 8. Λοιπόν, με τη βοήθεια όμως των ειδικών, που μας είπαν τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, ώστε αυτό το προϊόν να είναι πιο ποιοτικό, να μην υπάρχουν ελιές που να είναι εκτεθειμένες στον ήλιο, να στο ηλιοτριβείο να ηλιοποιούμε σχεδόν καθημερινά. Εν πάση περιπτώσει, τηρήσαμε όλα αυτά τα στάνταρ που πρέπει να έχουμε για να έχουμε ένα ποιοτικό λάδι. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε γενικό μέσο όρο περίπου στο 17. Που να ξέρετε ότι 18 και 19 και 20 υπάρχουν και τέτοιες βαθμολογίες από παραγωγούς μας. Λοιπόν, παίρνεις αριθμημένο πιστοποιητικό με ισχυρισμό υγείας. Καταλαβαίνετε τι εργαλείο είναι αυτό για να βγούμε στη διεθνή αγορά και σε μια έκθεση τροφίμων και να πούμε ότι εμείς διαθέτουμε αγουρέλαιο το οποίο έχει ισχυρισμό υγείας. Πιστοποιημένο ισχυρισμό υγείας που μπορεί να λαμβάνει 20 γραμμάρια ημερησίως ένας άνθρωπος και να έχει τέτοιες
2: ευεργετικές
3: ιδιότητες, καρδιοπροστατευτικές, αντικαρκινικές, αντιφλεγμονώδεις κτλ. Όλα όμως πιστοποιημένα επιστημονικά. Και από εταιρείες οι οποίες είναι ευρωπαϊκού επίπεδου, να μην σας πω και παγκοσμίου επίπεδου.
2: Πόσο κοντά είμαστε σε αυτό, κύριε
3: Είμαστε
2: Παλέ.
3: Πάρα πολύ κοντά, διότι έχουμε πλησιάσει και έχουμε το 17 σαν μεσοωρό αυτή τη στιγμή. Από τα δείγματα που δίναμε ήταν περίπου 50 με 60 δείγματα ετησίως. Το λάδι ονομάζεται αγουρέλιο πτελιού. Αυτό δεν σημαίνει ότι παράγεται μόνο στο πτελιό, διότι στο φάκελο που καταθέτει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Γεωπονική Σχολή, για το ΠΓΕ, προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη, ναι, μεν έχουμε δώσει το όνομα αγουρέλιο πτελιού, αλλά δίπλα θα μπορεί να αναγράφεται η περιοχή παραγωγής. Δηλαδή αγουρέλιο πτελιού, περιοχή Αμαλιάπολης. Αρκεί όμως το ελαιόλαδο αυτό να έχει τα στάνταρ τα οποία περιγράφονται μέσα στο φάκελο. Επομένως, εάν πάρουμε και την γεωγραφική ένδειξη αυτή τη στιγμή, θα έχουμε ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο εργαλείο στα χέρια μας για να βγούμε στην αγορά.
2: Τιμή θα έχετε.
3: Αυτό είναι το ζητούμενο. Στο επόμενο στάδιο τώρα, έχοντας αυτά τα εργαλεία, επίσης το Πανεπιστήμιο από το Βόλο, ο κύριος Νάνος, έχουμε κάνει μια σύμβαση αυτή τη στιγμή, που μας λέει, που μάλλον θα ασχοληθεί το Πανεπιστήμιο και θα μας βγάλει το αποτύπωμα του άνθρακα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάνω σε ένα ωραίο κώδικα που θα έχουμε QR code πάνω στο μπουκάλι, θα περιγράφεται η μέθοδος με την οποία εξετάστηκε η βιοδραστικότητα, ότι έχει ΠΓΕ, ότι έχει αυτά τα standards και ότι συμμετέχει για το περιβάλλον με αυτό τον τρόπο.
2: Λοιπόν, έχουμε 125 παραγωγούς που συμμετέχουν. Πόσα ελαιόδαντρα, κύριε Καλέ?
3: Περίπου είναι 1,5 εκατομμύριο ελαιόδαντρα.
2: Στην νοτιοδυτική Μαγνησία. Πώς τους πείσατε?
3: Τους πείσαμε, μαζευτήκαμε και είπαμε ότι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε πρέπει να είναι δραστικό βήμα. Δεν μπορούμε να είμαστε και να παίρνουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και η διεθνής αγορά το δικό μας το προϊόν με 3,5 και 4 ευρώ. Δεν μπορώ να σας πω ότι το πολύ καλό ελαιόλαδο φτάνει 19 και 20 ευρώ στην Ιταλία. Όπως και οι ελιές μας. Οι βρόσιμες ελιές που υπάρχουν εδώ είναι η ποικιλία, η κονσερβοελιά. Είναι μια, θα έλεγα, παραλλαγή της αμφίσης. Χοντρή και νόστιμη ελιά, έχει βραβευτεί σε διεθνείς εκθέσεις πάρα πολλές φορές. Αυτή η ελιά γίνεται ανάρπαστη στην Ιταλία. Και σε τιμή πάρα πολύ υψηλή. Αν φανταστείτε ότι εδώ την παίρνουν 1,5 και 2 ευρώ, και εκεί πωλείται 10-15 ευρώ το κιλό. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη διαφορά. Επομένως, οι παραγωγοί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν το επόμενο βήμα. Εμείς πήραμε αυτά τα εργαλεία στα χέρια και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο. Έχουμε φέρει ειδικούς, μίλησαν στους παραγωγούς, να φτιάξουμε μια ομάδα παραγωγών με συνεταιριστικό προφίλ, όχι με προφίλ το οποίο είναι μόνο, ας πούμε, να ασχοληθούμε με τα πανεπιστήμια, με τις δράσεις που πρέπει να κάνουμε ώστε να αναδείξουμε το προϊόν, αλλά από εδώ και πέρα να εκμεταλλευτούμε την υπεραξία αυτού του προϊόντος. Και είμαστε σε αυτό το στάδιο αυτή τη στιγμή, να μαζευτούμε 10-15 οίκους παραγωγή, να φτιάξουμε το συνεταιρισμό, ο οποίος θα είναι ανοιχτός για να μπορέσουν να συνεταιριστούν και άλλοι αγρότες να μπουν στο συνεταιρισμό μας και έτσι να γίνει μια βάση σωστή και να προχωρήσουμε στα οικονομικά πλέον θέματα και εκεί πλέον οι αγρότες να δουν την πραγματική ωφέλεια από αυτό το εγχείρημα.
2: Ο Σεπτέμβρης είναι μήνας που θα κατατεθεί ο φάκελος για να πάει από τη σειρά του και να εγκριθεί, ελπίζουμε, αφού έχετε όλα πια τα χαρακτηριστικά εκείνα και τις προϋποθέσεις για να μιλήσουμε για ένα προϊόν προστασίας γεωγραφικής ένδειξης. Είναι μια προσπάθεια που την στηρίζει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σωστά κύριε Καλέ?
3: Τη στηρίζει και η Περιφέρεια, διότι η Περιφέρεια πληρώνει αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα για να συντάξει το φάκελο, όπως μας στηρίζει και η τοπική αυτοδιοίκηση που όλη αυτή η έρευνα που έγινε για τη βιοδραστικότητα που στήχησε περίπου 150.000 ευρώ, αυτά τα χρήματα τα έδωσε η τοπική αυτοδιοίκηση Αλβηρού.
2: Είναι σημαντικό λοιπόν η συνέργεια.
3: Εμείς δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα για να αναδείξουμε το προϊόν.
2: Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε πρώτον να το αγουρέλαιο πτελαιού να φτάσει πραγματικά παντού και όσο πιο μακριά μπορεί. Να στηριστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί γι' αυτό μιλάμε, για να μην τρώμε λαμπόγιαλα δηλαδή, καταλάβατε τώρα τι εννοώ, και να έχουμε και το ανάγλυφο τοπίο που μας δίνει ο ελαιώνας, αυτό το σπουδαίο δέντρο, αλλά και την υπεραξία να την καρπώνονται οι άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά με τη γη, και ο στόχος ούτως ή άλλως, κύριε Καλέ, δεν είναι να μείνετε στον τόπο εσείς και οι νέοι άνθρωποι, γιατί γι' αυτό δεν παλεύετε εδώ.
3: Ο στόχος είναι να μην ερημώσει ο τόπος, αυτός ο πανέμορφος τόπος εδώ, και οι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχολούνται με τη γη και θα παράγουν αυτό το προϊόν να μπορούν πλέον να ζουν σε ανοιχτά επίπεδα και όχι μέσα στη φτώχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να ευχαριστήσουμε και τους δύο. Δεν ξέρω αν μ' ακούς καθόλου.
2: Ναι.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Φρόσο, σε κλείνω εσένα.
0: Λοιπόν, Ελένη, κάτι έψαχνες.
1: Ναι, κάτι έψαχνα, γιατί είχαμε δύο θανάτους από πνιγμό. Αυτά είναι τα άσχημα και προσπαθούσα να σιγουρευτώ. Ναι. Είχαν πάει για μπάνιο σε παραλίες του Βόλου. Το πρώτο περιστατικό, να σου πω, ότι έγινε στις Σαλικές, στο υψηδικής ράμπας πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα. Υπέστη ανακοπή μια γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και έχασε στήσεις της. Βέβαια κάνανε, εννοείται, προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο δεν επανήλθε. Λίγη ώρα αργότερα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό στο Σουτραλί, όπου εδώ ένας ηλικιωμένος άντρας κατέρευσε και έχασε τη ζωή του, και σε αυτή την περίπτωση προσπάθησε να τον κρατήσει στη ζωή εφαρμόζοντας κάρπα, χωρίς αποτέλεσμα. Μεγάλη αναστάτωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις πρωινές ώρες πηγαίνουν πολλοί άνθρωποι.
0: Πηγαίνει, πολλοί κόσμος πηγαίνει.
1: Ναι, εγώ που είμαι επίσης και ηλικιωμένη, μια και είμαι 65, πηγαίνω το απόγευμα. Γιατί έτσι θα με λέγαν και εμένα, χτυπάω ένα ξύλο, μια ηλικιωμένη, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, έτσι μας λένε.
1: Δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Τους ανθρώπους,
1: ναι, για πιο
0: ηλικία.
1: Απλά λέω ότι είναι
0: πρέπει
1: οι ώρες.
0: Πρέπει να αυτή την ηλικία για να το καταλάβει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, είναι οι ώρες
1: που δεν θες πολύ ήλιο.
0: Που πολλοί επιλέγουμε να αυτό. Πάμε, ναι. Λόγω της ησυχίας, λόγω της θερμοκρασίας, λόγω πολλών άλλων. Δυστυχώς όμως, οι πνιγμοί ο ένας μετά τον άλλον καταγράφονται καθημερινά, και παρότι είμαστε μια χώρα με πολύ πολύ μεγάλη ακτογραμμή, πολλά χιλιόμετρα, θάλασσα, νησιά κτλ. Δυστυχώς χάνεται κόσμος, βέβαια. Εδώ δεν μιλάμε ότι κάποιος
1: ότι
0: πήγε
1: είναι
0: να
1: θέμα,
0: κολυμπήσει
1: είναι θέμα, ναι,
0: και
1: μάλλον,
0: ότι
1: υγείας.
0: Είχε κυματισμό και μπήκε μέσα, ναι, όχι, και δεν αναψήφισε το
1: κίνδυνο. Είναι παθολογικά αυτό που λέμε,
0: είναι
1: περιστατικά.
0: Είναι κυρίως,
1: ναι,
0: παθολογικά τα αίτια. Μάλιστα. Αυτά. Με δυσάρεστη είδηση λοιπόν μας αφήνεις προς το παρόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη.

Λοιπόν, δεν σας έχουμε νεότερα από τα δικαστήρια της Λάρισας, όπου δύο οικογένειες προσφεύγουν κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζορτζιώτη. Λίγο πριν συνομίλησα με τους δικηγόρους των οικογενειών, βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και αναμένουν να καταθέσουν την ένστασή τους σχετικά με αυτή την απόφαση. Οπότε αύριο θα σας έχουμε νεότερα, περισσότερα. Εγώ θυμίζω για εσάς που δεν μας ακούσατε από την αρχή ή δεν ακούσατε την είδηση ότι αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα χθες, μετά από 6,5 μήνες περίπου στις φυλακές των Τρικάλων. Το δικαστήριο του επέβαλε περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα, κάτι που προκάλεσε σύγχυση αλλά και οργή στις οικογένειες των 5 θυμάτων, των 5 εργαζόμενων γυναικών. Εκείνο το μοιραίο βράδυ ήταν στη βραδινή βάρδια, ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου του 2026. Σημειώθηκε αυτή η φωνική έκρηξη. 6 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν από αυτή. Αποφυλακίστηκε λοιπόν χθες ο κύριος Τζορτζιώτης. Και επίσης αυτό που έχω να σας μεταφέρω, ότι πλέον ξεπεράστηκαν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, διαδικασίες που χρειαζόντουσαν προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία η δημιουργία του μνημείου για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Είναι πλέον, μπαίνουμε στην τελική ευθεία, δηλαδή πλέον μπαίνουμε στη φάση της κατασκευής και στη συνέχεια της τοποθέτησης αυτού του μνημείου, το οποίο θα τοποθετηθεί στο πάρκο των Χρωμάτων και θα φέρει τον τίτλο «Το δέντρο του αγώνα για δικαιοσύνη». Είναι μια συνέχεια με αυτό το δέντρο που έχει στηθεί και στη Θεσσαλονίκη, γιατί πλέον και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν έχει στηθεί στην Αθήνα ή αν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί πλέον αυτό το τρένο ξεκίνησε από Αθήνα, πήγαινε Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς αυτό το ταξίδι κόπηκε πολύ βία εδώ έξω από τη Λάρισα, στον Ευαγγελισμό, παίρνοντας το θάνατο 57 ανθρώπινες ψυχές, τραυματίζοντας πολλές ακόμη και κάποιες άλλες που μπορεί να μην έχουν σωματικά τραύματα αλλά έχουν ψυχικά. Ένα δυστύχημα που θα το θυμόμαστε και εμείς για πάντα. Κάπου εδώ λοιπόν το Θεσσαλικό Περισκόπιο τελειώνει. Στο μικρόφωνο ήταν η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Τσολάκης και στις μουσικές επιλογές η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ζεστούλα και σήμερα, 37 βαθμούς περίπου θα φτάσει στη Θεσσαλία, όχι τόσο στο Βόλο όσο στην υπόλοιπη Θεσσαλία, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Η Ελένη Μανώλη θα βάλει την τελευταία, θα βάλει την τελεία σε αυτή την εκπομπή με την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων με τις ειδήσεις από τη Θεσσαλία. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας, να περάσετε καλά.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε 6 μήνες μετά την προφυλάκησή του για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζοτζιώτης. Κατά τις απόφασεις προσφεύγουν στην εισαγγελία φετών Λάρισας οι οικογένειες των 5 εργατριών που έχασαν τη ζωή τους. Ξεκίνησε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας η δίκη εκπαιδευτικού που κατηγορείται για κατάχρηση ενηλίκου σε ασέλγεια κατά εξακολούθηση. Η υπόθεση αφορά μαθήτρια άνω των 14 ετών, ενώ ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει και κατηγορία για πορνογραφία ενηλίκου. Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα το πρωί σε παραλίες του Βόλου. Μία γυναίκα κατέρευσε ένα κόλυμπο στις Ελικές και ένας άνδρας σουτραλί. Λουόμενοι επιχείρησαν κάρπα και στις δύο περιπτώσεις χωρίς αποτέλεσμα πριν φτάσουν τα ασθενοφόρα στα σημεία. Σε 40 ανέρχονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Θεσσαλία από την αρχή του καλοκαιριού. Από αυτά τα 23 έχουν καταγραφεί στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, η οποία συγκεντρώνει περισσότερα από τα μισά περιστατικά της περιφέρειας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σήμερα στον Αλμυρό και τις Ποράδες. Οι υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απαγορεύονται όλο το 24ωρο η διέλευση και η παραμονή σε περιοχές Νατούρα, δάση, πάρκα και άλση. Συμβολικό αποκλεισμό της Αγέτσης 10 Οκτωβρίου αποφάσισε η Συνέλευση Πολιτών κατά της Κάψης Απορριμμάτων. Προγραμματίζει επίσης προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενημερωτική εκστρατεία και παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου για τη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση. Καθήκοντα ανέλαβαν από την 1η Σεπτεμβρίου το νέο Συμβούλιο Διοίκησης και οι νέες Πρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η νέα διοικητική περίοδος του Ιδρύματος ξεκινά σήμερα, με τη θητεία των νέων οργάνων να ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2030. Τις αναλυτικές μετρήσεις ΔΕΙΑΜ για τις πηγές ζητούν οι κάτοικοι Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού. Υποστηρίζουν ότι στοιχεία του Master Plan παρουσιάζουν ασάφειες και ζητούν τεκμηριωμένες απαντήσεις από τη Δημοτική Επιχείρηση. Από την πλευρά της ΔΕΙΑΜ, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κοπάνας, τονίζει ότι η δημόσια διαβούλευση για το έργο μεταφοράς των πηγαίων νερών διήρκησε 6 μήνες και ολοκληρώθηκε με την έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως ορίζει ο νόμος. Την έναρξη απευθείας λεωφορειακής σύνδεσης Λάρισας Φαρσάλων Αθήνας και επιστροφής ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά την επίσκεψή του στα Φάρσαλα. Η χρηματοδότηση της νέας γραμμής θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Την επιστροφή του λιμανιού της κάτω Γλυφούρας στο Δήμο Νοτιού Πηλίου ζητά ο Δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός με επιστολή του στο Υπουργείο Οικονομικών. Ζητά επανεξέταση παραχώρηση, καθορισμό χερσαία ζώνης λιμένα και προστασία της δημοτικής περιουσίας από την ΕΤΑΔ. Εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης βρίσκονται σε εξέλιξη σε 6 σχολικές μονάδες του Βόλου μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Ο προϋπολογισμός ξεπερνά τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ με παρεμβάσεις μεταξύ άλλων στο Γυμνάσιο Αγριάς και στο Πρώτο Γυμνάσιο Λύκειο Βόλου. Αντιδράσεις προκαλεί στην Αλόνισο η λειτουργία του αλλιευτικού καταφυγίου Βότση. Ο τοπικός αλλιευτικός σύλλογος υποστηρίζει ότι το έργο πρέπει να κριθεί από τα κατά πόσο εξυπηρετεί καθημερινά τους επαγγελματίες αλλιής και όχι από τελετές και επικοινωνιακές εκδηλώσεις. Στα Τσιμεντένια Βάθρα τοποθετήθηκε η νέα μεταλλική πεζογέφυρα στο Λιθέο στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων 3 χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Η προηγούμενη Τσιμεντένια γέφυρα είχε κριθεί ακατάλληλη λόγω των σοβαρών ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες. Νέα καταγγελία από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για την αφαίρεση πανό που καλούσαν τους πολίτες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονικής. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστού θα πραγματοποιηθούν στην Αλόνισο από 23 έως 27 Σεπτεμβρίου από εξειδικευμένη ιατρική ομάδα. Οι ενδεφερόμενες πρέπει να κλείσουν ραντεβού στις 4 Σεπτεμβρίου στο Δημαρχείο από τις 8 το πρωί έως τις 2. Τέλος, στη δεύτερη θέση, το πανελλήνιο τελικό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής κατέκτησε η ρομπότ εξ-μασίνα του πρώτου πειραματικού γενικού λυκείου Νέας Ιωνίας. Οι μαθητές διακρίθηκαν στην κατηγορία Future Innovator Senior με προπονήτρια την καθηγήτρια πληροφορικής Θεοδώρα Κουμπούρη. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία με άλμα ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο. Από το βήμα της εκδήλωσης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως πρόκειται για ένα έργο που αφορά τους κατοίκους όλου του Λεκανοπεδίου που συνιστά το πιο καθοριστικό βήμα αποκατάσταση της ταλαιπωρημένης σχέσης της πρωτεύουσας με τη θάλασσα. Όλα αυτά ανέφερε είναι πρωτοβουλίες που τονώνουν την ανάπτυξη, αποτελούν όμως και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία πρέπει να συνδυαστεί με άλμα ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές, ενώ με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου επανέλαβε ότι δεν χάσαμε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και με τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε πως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα αναφερθεί σε όσα μεγάλα έργα σχεδιάζει να υλοποιηθούν στην επόμενη τετραετία. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης στην επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία και στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη εκεί. Τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν πιο έντονα την επόμενη τετραετία, κατέληξε. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς στην ομιλία τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου. Αντιμέτωπη με μια δεύτερη απόπειρα σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότηση, βρέθηκε σε διάστημα λίγο ώρων η Γερμανία. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ερευνά μια προμελετημένη πράξη βανδαλισμού σε τεχνική υποδομή που σημειώθηκε χθες Τρίτη σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέρκχαϊμ, αλλά πρόσθεσε ότι η ηλεκτροδότηση της περιοχής δεν έχει επηρεαστεί. Νωρίτερα χθες, ρουκέτες που έφεραν αγώγιμο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο του Βραδεμβούργου. Ο εκπρόσωπος δεν διευκρίνησε το είδος της ζημιάς. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νότιο τμήμα της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις αρχές του κρατηδίου της Βαυαρίας, η έκρηξη σημειώθηκε σε διάδρομο κτηρίου. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο και απέκλεισαν τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα του Μαρμαρά μετά τη σύγκρουση δύο εμπορικών πλοίων τα ξημερώματα με τουρκική σημαία στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. 10 μέλη του πληρώματος αγνοούνται, ενώ επιτόπου βρίσκονται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πλοία της ακτοφυλακής και ελικόπτερα προκειμένου να εντοπίσουν τα αγνοούμενα μέλη του πληρώματος και να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν στην περιοχή του Νότιου Σινά στην Αίγυπτο. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς Νταχάπ και Ντουβέιμπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. 20 ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινίσει τα αίτια του δυστυχήματος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στην περιοχή των στενών του Ορμού στυπήθηκαν περίπου 100 στόχοι αλλά και δύο ιρανικά τάνκερ. Οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλιο γλέντι με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες. Από την πλευρά της Τεχεράνη έπληξε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία και Ιράκ, ενώ το Κουβέιτ ενεργοποίησε την αεράμινα απέναντι σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης και στο Μπαχρέιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διεμήνησε μέσω Truth Social ότι αν το Ιράν απαντήσει στις αμερικανικές επιχειρήσεις θα δεχθεί πολύ πιο σκληρά πλήγματα. Συνεχίζεται η άνοδος στις διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ανεβαίνει στα $95,5 στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 εβδομάδων επηρεάζοντας ήδη τις δηληστηριακές τιμές στα καύσιμα. Ένταση στις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσία. Στο Βερολίνο απέδωσε ευθέως στη Μόσχα την απόπειρα επίθεση με παγιδευμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου και κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Η Ευρώπη και ΝΑΤΟ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στη Γερμανία. Για προβοκάτσια και κατασκευασμένα στοιχεία μιλάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. ενώπιον του ανακριτή τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση φρίκη στην Κυψέλη και το νεκροβρέφος, βαρύ ποινικό παρελθόν για τον 43χρονο, παραμελημένα τα τρία ανηλικά παιδιά της οικογένειας. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Οι κατηγορίες αφορούν διακίνηση ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις.

0: περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Το 42ο φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης καλός μετά από πολλές μέρες. Άρτη αφιχθείς από τις καλοκαιρινές του διακοπές ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς, όπως πάντα σας λέμε, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM, διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Τώρα, σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου του 2021, έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο μεγάλος συνθέτης μας, ο Μίκης Θοδωράκης. Οπότε σήμερα μέσα από την εκπομπή θα συζητήσουμε για τη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου δημιουργού. Θα ακολουθήσουμε τα βήματα της ζωής και του έργου του Μίκη Θοδωράκη.

Δωράκη. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι γεννήθηκε στοιχείο το 1925 από πατέρα κριτικό και μητέρα μικρασιάτισσα. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια μετακομίζοντας συνέχεια στην ελληνική επαρχία, Μυτιλίνη, Κεφαλονιά, Πύργος, Πάτρα, Τρίπολη. Αυτή η συνεχής λοιπόν περιπλάνηση τον έφερε σε επαφή με ολόκληρο το φάσμα της ελληνικής μουσικής ταυτότητας, από τους βυζαντινούς ύμνους της εκκλησίας και τις επτανησιακές καντάδες μέχρι το δημοτικό τραγούδι. Στην Τρίπολη, σε ηλικία 17 χρονών, παρουσιάζει το πρώτο του μεγάλο έργο, την Κασιανή, ενώ ταυτόχρονα οργανώνεται στην αντίσταση. Οι εμπειρίες της κατοχής, οι συλλήψεις από τους Ιταλούς και αργότερα οι σκληρές διώξεις του εμφυλίου και η εξορία στη Μακρόνησο σφυριλάτησαν έναν χαρακτήρα που δεν διαχώρισε ποτέ την τέχνη από την κοινωνική πραγματικότητα. Ξεκινάμε το ταξίδι μας μουσικά με ένα από τα πιο λυρικά και αγαπημένα του κομμάτια, που γράφτηκε αρχικά για μια θεατρική παράσταση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την όμορφη πόλη και επανερχόμαστε.

Μετά τις τραυματικές εμπειρίες της Μακρονήσου, ο Μίκης Θοδωράκης ολοκληρώνει τις σπουδές του στο Δίο Αθηνών και το 1954 φεύγει με υποτροφία για το Παρίσι. Εκεί στο περίφημο Κονσερβατουάρ σπουδάζει ανώτερα θεωρητικά με δασκάλους τον Ολιβιέ Μεσιάν και τον Λουί Ομπέρ. Η καριέρα του στη συμφωνική μουσική ξεκινά με εντυπωσιακές διεθνείς διακρίσεις. Γράφει μουσική για τον μπαλέτο Αντιγκόν στο Λονδίνο. Αποσπά το χρυσό μετάλλιο στο φεστιβάλ της Μόσχας από τον Δημήτρη Σωστάκοβιτς και συνθέτει έργα για ξένες κινηματογραφικές παραγωγές. Και ενώ η Ευρώπη τον υποδέχεται ως έναν σπουδαίο σύγχρονο κλασικό συνθέτη, ο ίδιος νιώθει την ανάγκη να επιστρέψει στις ρίζες του. Το 1958 λαμβάνει στο Παρίσι ένα γράμμα από τον Γιάννη Ρίτσο με το βιβλίο του Επιτάφιος. Ο Θοδωράκης συγκλονίζεται και μελοποιεί 8 ποίηματα μέσα στο αυτοκίνητό του, περιμένοντας τη γυναίκα του. Είναι η στιγμή που αποφασίζει να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ξεκινήσει μια πολιτιστική επανάσταση στη χώρα του πια. Εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι όμως, άλλο ενώ όχι από το Action ST, ένα εμβληματικό τραγούδι από εκείνη την πρώτη περίοδο της επιστροφής του, από τον κύκλο τραγουδιών Αρχιπέλαγος, και μιλάω για την Μυρτιά.

Το 1960 η ελληνική δισκογραφία αλλάζει για πάντα. Η κυκλοφορία του Επιταφείου προκαλεί έναν πρωτοφανή μουσικό πόλεμο σε εισαγωγικά. Ο Θοδωράκης παίρνει μια ρηξικέλευθη απόφαση, παντρεύει τη λόγια υψηλή ποίηση με τους λαϊκούς δρόμους, τους ρυθμούς του Χασάπικου και του Ζεϊμπέκικου και τοποθετεί στην πρώτη γραμμή το μπουζούκι, ένα όργανο που μέχρι τότε ήταν κάπως περιθωριοποιημένο. Για την ερμηνεία επιλέγει μια καθαρά λαϊκή φωνή, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, και για σολίστ στο μπουζούκι τον δεξιοτέχνη Μανώλη Χιώτη. Παρά τις αντιδράσεις των διανοούμενων της εποχής, το πείραμα πέτυχε απόλυτα. Ο απλός λαός αρχίζει να τραγουδά στα ταβερνάκια και στις γειτονιές στίχους υψηλής ποίησης. Και με αυτόν τον τρόπο γεννιέται το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και πάλι σε εισαγωγικά. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο δυνατά δείγματα αυτής της σχολής σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. Φυσικά μιλάω για την άρνηση ή αλλιώς, όπως πολλοί το λέμε, στο περιγυάλι το κρυφό.

Καθώς μπαίνουμε στη δεκαετία του 60, ο Μίκης Θοδωράκης στρέφεται ακόμα πιο έντονα στο καθαρό λαϊκό τραγούδι, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να μιλήσει απευθείας στην καρδιά των εργατών και των ανθρώπων του μόχθου. Δημιουργεί λοιπόν τον κύκλο τραγουδιών Πολιτεία και συνεργάζεται με κορυφαίους στιχουργούς όπως ο Τάσος Λιβαδίτης και ο Δημήτρης Χριστοδούλου. Τα τραγούδια αυτά αποτυπώνουν τη φτώχεια, τη μετανάστευση, αλλά και την αξιοπρέπεια της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ο Θοδωράκης ψάχνει φωνές με βάθος και μέταλλο. Εκτός από τον Γρηγόρη Μυθικότσι, επιστατεύει τον Στέλιο Καζατζίδη και τη Μαρινέλα, χαρίζοντας το ελληνικό πεντάγραμμο μερικά από τα πιο σπαρακτικά και δωρικά λαϊκά κομμάτια της ιστορίας του. Ένα από αυτά είναι το Σαββατόβραδο που θα ακούσουμε τώρα σε ερμηνεία του Στέλιου Καζατζίδη.

Το 1964 ο Μίκης Θοδωράκης παρουσιάζει ένα έργο που έμελε να γίνει ο πνευματικός φάρος της σύγχρονης Ελλάδας, το λαϊκό ορατόριο Action ST, βασισμένο στην ποίηση του νομπελίστα Οδυσσέα Ηλίτη. Ο συνθέτης δούλευε αυτό το έργο για χρόνια, προσπαθώντας να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη δομή μιας δυτικής συμφωνικής λειτουργίας, τη βυζαντινή εκκλησιαστική παράδοση και το καθαρό λαϊκό τραγούδι. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μνημείο πολιτισμού, χρησιμοποιώντας τρία βασικά στοιχεία, τον αναγνώστη για τα πεζά κείμενα, τον ψάλτη για τα βυζαντινά τροπάρια και τον λαϊκό τραγουδιστή για τα έμετρα κομμάτια, ο Μίκης Θοδωράκης αποτύπωσε την ιστορική μοίρα του ελληνισμού από το έπος της Αλβανίας και την κατοχή μέχρι τον αγώνα για την ελευθερία. Το τραγούδι που ακολουθεί δεν είναι απλώς μία μελωδία, είναι ένα ύμνο στην αντοχή του ανθρώπου και στην ελπίδα που αναγεννάται μέσα από τις δυσκολίες. Ένα το χελιδόνι.

Η δεκαετία του 60 όμως είναι και μια περίοδος πολύ έντονων κοινωνικών αναταράξεων και λογοκρισίας. Βεβαίως, το 1961 ο Αλέκος Αλεξανδράκης σκηνοθετεί την ταινία «Συνοικία το όνειρο», μια ρεαλιστική καταγραφή της φτώχειας στις παράγκες του ασημάτου στην Αθήνα. Η ταινία λογοκρίνεται άγρια από το κράτος σε εισαγωγικά της εποχής, καθώς θεωρείται ότι δυσφημεί την εικόνα της χώρας. Η μουσική, ωστόσο, που την υπογράφει ο Μίκης Θοδωράκης, καταφέρνει να σπάσει τα δεσμά της λογοκρισίας. Το κεντρικό τραγούδι της ταινίας, ένα βαρύ ζεϊμπέκικο, σε ερμηνεία συγκλονιστική του Γρηγόρη Μπιθικότσι, γίνεται το απόλυτο σύμβολο της κοινωνικής αδικίας και της ελπίδας των απλών ανθρώπων. Ένα κομμάτι που το ακούμε μέχρι και σήμερα με την ίδια, νομίζω, συγκίνηση. Οπότε πάμε να ακούσουμε το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά».

Με την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας της 21 Απριλίου του 1967, η ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη δέχονται ένα βίαιο πλήγμα. Ο συνθέτης περνά αμέσως στην παρανομία και ιδρύει 9 μέρες μόλις μετά την πρώτη ουσιαστικά αντιστασιακή οργάνωση, το Πατριωτικό Μέτωπο. Λίγους μήνες αργότερα εκδίδεται το περίφημο στρατιωτικό διάταγμα υπαριθμών 13, το οποίο απαγορεύει ολοκληρωτικά τη μετάδοση, την πώληση, ακόμα και την απλή ακρόαση της μουσικής του. Ο Θεοδωράκης συλλαμβάνεται, φυλακίζεται στην ασφάλεια της οδού Μπουμπουλίνας, μεταφέρεται στις φυλακές Αβέροφ και στη συνέχεια εξορίζεται με την οικογένειά του στη Ζάτουνα της Αρκαδίας και στο στρατόπεδο του Οροπού. Ακόμα και απομονωμένος όμως, βρίσκει τρόπους να συνθέτει, καταγράφοντας τη μουσική του σε μικρά μαγνητόφωνα και στέλνοντάς τη κρυφά στο εξωτερικό. Τα τραγούδια του Αγώνα γίνονται το soundtrack της αντίστασης κατά της Χούντας.

Το 1974 η πτώση της δικτατορίας φέρνει τον Μίκη Θοδωράκη πίσω στην Αθήνα. Η υποδοχή του στο αεροδρόμιο και οι ιστορικές πρώτες ελεύθερες συναυλίες του στο στάδιο Καραϊσκάκη σηματοδοτούν ανάγλυφα τη γέννηση της μεταπολίτευσης. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πλημμυρίζουν τα στάδια, τραγουδώντας για πρώτη φορά δημόσια και χωρίς το φόβο της σύλληψης τα μέχρι πρότινος απαγορευμένα τραγούδια. Στα χρόνια που ακολουθούν, ο Θοδωράκης συνεχίζει να είναι πολιτικά ενεργός, εκλέγεται βουλευτής και διαδραματίζει και εκείνος το ρόλο του στις πολιτικές εξελίξεις του τόπου και παράλληλα η δισκογραφία του συνεχίζει να τροφοδοτεί το ελληνικό λαϊκό αίσθημα. Επαναφέρει στο προσκήνιο κομμάτια που μιλούν για την κοινωνική αδικία, τη φτώχεια και την αξιοπρέπεια της εργατικής τάξης. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι η περίφημη Δραπετσόνα σε στίχους Τάσου Λιβαδίτη που περιγράφει τον αγώνα των προσφύγων και των εργατών να κρατήσουν τα σπίτια τους απέναντι στην κρατική βία.

Ο Μίκης Θεοδωράκης, όπως ξεκινήσαμε λέγοντας αυτό έτσι τη σημερινή μας εκπομπή, έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 σε ηλικία 96 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα μνημειώδες πραγματικά έργο που εκτείνεται από το απλό λαϊκό τραγούδι μέχρι συμφωνίες, όπερες και ορατόρια. Η μεγάλη επιτυχία του ωστόσο δεν ήταν απλώς τα βραβεία, οι διεθνείς διακρίσεις ή η παγκόσμια αναγνώριση. Ήταν ότι κατάφερε να κάνει την υψηλή τέχνη βίωμα και καθημερινότητα για τον απλό λαό, συνδέοντας άρρηκτα τη μουσική με την ιστορική μνήμη, την αξιοπρέπεια και τους αγώνες αυτού του τόπου. Οπότε θα κλείσουμε το σημερινό μας αφιέρωμα με έναν από τους πιο εξωστρεφείς, αγαπημένους και δυνατούς και δυναμικούς λαϊκούς ρυθμούς του, που τραγουδήθηκε και συνεχίζει να τραγουδιέται από όλες τις γενιές των Ελλήνων, με το «Στρώσε το στρώμα σου για δυο».

Και επειδή ο χρόνος μας κάνει το χατήρι, να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι. Έχουμε επιλέξει μια μελωδία που έχει έτσι ταυτιστεί με την ελπίδα και το πείσμα της ελληνικής ψυχής. Ένα κομμάτι που μας θυμίζει ότι παρά τις δυσκολίες, πάντα υπάρχει λόγος να κοιτάμε μπροστά και να λέμε δόξα τω Θεώ. Σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, με τη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση.

Κάπου εδώ και κάπως έτσι εμείς έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν σιγά σιγά. Να θυμίσω ότι στη μία ακριβώς συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, όπως συμβαίνει στο πρόγραμμά μας καθημερινά. Επίσης να σας πω ότι αύριο και την Παρασκευή σε αυτή την ώρα συντροφιά θα σας κρατήσει η Βίκυ Καποτά με την εκπομπή Η Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Και εμείς θα τα ξαναπούμε από την άλλη πια εβδομάδα. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 29χρονος, ο οποίος συνελήφθη και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας της 24χρονης συντρόφου του. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 24χρονη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ένα αγόρι 3 ετών που έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ανοιχτά της Ύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με 2 επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Οικονομική ενίσχυση συνολικά 17 γιατρών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο Ρόδου υπέγραψαν ο Δήμαρχος και ο Διοικητής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση η οποία συνέβη στην Ιγουμενίτσα. Έχουμε την σύλληψη ενός 29χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο ενώ η σύντροφός του ήταν στο καπό. Η γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη μάλιστα και σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
1: Ναι, Βίκη, το κατόφλι της αγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας πέρασε λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα ο 29χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 24χρονης στην Ιγουμενίτσα προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Τώρα, ο 29χρονος έχει συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας και αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονία καθώς και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η υπόθεση αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες της Δευτέρας προς Τρίτη στην Ιγουμενίτσα, όταν σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά πέφτοντας από το ενκινήσιο όχημα. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος με την 24χρονη τη χάνουν ζευγάρι, σύντροφοι. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ μας, λίγες ώρες νωρίτερα βρίσκονταν σε κατάστημα και φέρεται εκεί να διαπληκτίστηκαν. Αμέσως μετά η 24χρονη για κάποιο λόγο ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου, ο 29χρονος έβαλε μπροστά, πάτησε φρένο και η 24χρονη έπεσε στο οδόστρωμα φέροντας σοβαρά τραύματα. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο των Φιλιατών και στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο και έτσι μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τέλος, Βίκη, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ποινική μεταχείριση του 29χρονου, ενώ η προανάκριση των αστυνομικών αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση όλων των συνδικών του εν λόγω περιστατικού.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα και να πάμε να συνομιλήσουμε με την δικηγόρο, την κυρία. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα και

0: νομικό προβληματισμό και για εμάς τους δικηγόρους και όσο ασχολούμαστε και με τα ζητήματα της προστασίας της γυναικείας, της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας γενικότερα. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τρόποι να. Καταρχάς το νομικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μια απόπειρα θερμοκρατίας εδώ πέρα, όπως προβλέπετε, όπως προφανώς ασκείται από την εισαγγελία δίεξη, γιατί ήταν άκρως επικίνδυνη η στάση και η συμπεριφορά του φερόμενου δράστη. Θα κριθεί βέβαια, αν υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε, δεν υποεπήρε, όλα αυτά θα κριθούν σε νομικό επίπεδο. Αλλά ως προς το θέμα της πρόληψης, που σίγουρα αυτό είναι το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι περιλαμβάνει η ερώτησή σας, το σκέλος αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς μπορεί κανείς να αποφύγει αυτά τα γεγονότα, είτε μια απόπειρα, είτε και την τελεσμένη ανθρωποκτονία, που έχουμε πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς αυτό το κύμα, όπως ανέφερα εξ αρχής, έχει εξαπλωθεί. Υπήρχε ανέκαθεν, αλλά βλέπουμε ότι τώρα έχει πάρει μια διάσταση ακραία μορφή. Έχουμε καθημερινά γεγονότα βίας κατά των γυναικών από πρώην συζύγους, πρώην συντρόφους, μην. Είναι μια κατάσταση λίγο ανεξέλεγκτη, θα λέγαμε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι όλα αυτά τα γεγονότα δεν συμβαίνουν ξαφνικά. Όλα αυτά τα βία γεγονότα έχουν μια κλιμάκωση που φαίνεται σχετικά νωρίς η δράση αυτή, πώς θα κλιμακωθεί. Δυστυχώς, οι γυναίκες όταν εμπλέκονται, ή τα κορίτσια, και λόγω ανοριμότητας και λόγω έλλειψης εμπειρίας και λόγω κολακίας πολλές φορές, όταν εμπλέκονται σε μια σχέση με έναν σύντροφο ο οποίος είναι πάρα πολύ παρεμβατικός, πάρα πολύ κριτικός, όλο αυτό δημιουργεί στην αρχή ένα συνέστημα και μια αίσθηση ότι αγάπης.
1: Αυτό ακριβώς, ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ μαζί για μένα. Αυτό θα ήταν και το ερώτημά μου, διότι συνήθως στις νεαρές ηλικίες, όταν κάποιος, ακούμε πολύ συχνά κοπέλες μικρές να λένε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για μένα, για την γνώμη μου, ενδιαφέρεται για το που βρίσκομαι. Όλα αυτά όμως είναι red flags, όπως τα λέει, συνηθίζουμε να τα λέμε.
0: Red flags, όπως λέτε, σε πολύ πρώιμο στάδιο, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη προσέγγιση ότι σημαίνει ενδιαφέρον και τι σημαίνει κτητική και παρεμβατική συμπεριφορά. Εκεί σίγουρα σε μια νεαρή ηλικία κάποιος δεν μπορεί να το διαγνώσει έγκαιρα, αλλά γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ένα προστατευτικό περιβάλλον τέτοιο, να υπάρχει και μια παιδεία και μια τέλος πάντων ενημέρωση από την κοινωνία, από το κράτος, από όλους μας, στο να προστατεύσουμε και τις νεότερες ηλικίες από αυτή την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης και σοφίας, τι σημαίνει ενδιαφέρον πραγματικό και τι σημαίνει παρεμβατική, εκτιτική και ελεγκτική συμπεριφορά ενός συντρόφου, ενός ανθρώπου με τον οποίο μπλέκεται ένα νέο κορίτσι. Εκεί είναι ένα βασικό ζήτημα. Αυτή λοιπόν η παρερμηνία μπορεί να δημιουργήσει αυτή την εμπλοκή, αλλά και αυτό πάλευμα μόνο του είναι ένα σημάδι, εντάξει, δεν αρκεί. Ακολουθούν όμως και άλλα στην πορεία, τα οποία και αυτά καμιά φορά τα παρεμβλέπουν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται με δύο τρόπους, αυτό δεν το κάνει ξαφνικά. Αυτό επαναλαμβάνω. Ξεκινάει μια ψυχολογική βία με έναν ελεκτικό μηχανισμό, με μια παρέμβαση, με έναν μόνιμο έλεγχο και με μια αιμονή στο να γνωρίζει που είναι η σύντροφος, και στην πορεία όταν κάπου που διολυσθένει κατά τη δική του άποψη αυτό, εκδηλώνει πλέον και σωματική βία. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, αυτό το περιστατικό που συνέβη, αυτή η απόπειρα ανθρωποκτονίας όπως την έχει χαρακτηρίσει η αρχή εισαγγελική, δεν συνέβη ξαφνικά. Έχει και κάποια προηγούμενα στάδια. Αυτά, καλό είναι τα κορίτσια σήμερα, εκτός από το να διαβάσουμε λίγο παραπάνω, να συμμετάσχουν σε κάποιο σεμινάριο, που υπάρχουν τώρα σεμινάρια τέτοια και στο ίντερνετ. Εγώ είμαι και μέλος του Women Alliance, που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ασχολείται με την έμφυλη βία και την προστασία της γυναίκας και την ενδοοικογενειακή βία. Μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν τέτοια σεμινάρια στο ίντερνετ, να βλέπουν όλα αυτά τα red flags, πώς εξελίσσονται, οπότε να τα διαπιστώσουν και εγκαίρως. Και δεν αναφέρω μόνο στα κορίτσια, γιατί και έμπειρες γυναίκες δυστυχώς μπορούν να πέσουν θύματα και πέφτουν θύματα τέτοιων συμπεριφορών. Δεν εφιστώ μόνο την προσοχή. Απλά τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, είναι προφανές και λόγω του νεαρού της ηλικίας και του νεαρού του νου και της έλλειψης οριμότητας και εμπειρίας. Αλλά αυτό αφορά όλες τις γυναίκες.
1: Ναι.
0: Καλό είναι.
1: Γιατί και καλό είναι αυτό που το είπατε και να το λέμε όχι μόνο νέες γυναίκες, αλλά και έμπειρες γυναίκες μπορεί έμπειρες εύκολα να εμπλακούν σε τέτοιου είδους σχέσεις. Μάλιστα, να σας
0: ευχαριστώ. Είναι ένα φαινόμενο τέτοιο. Πρέπει όλοι να κάνουμε το δυνατό να προστατεύσουμε και τη γυναίκα και τα παιδιά και τον αδύναμο γενικά στην κοινωνία μας.
1: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Κονιτσιώτη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκε πριν από λίγες ώρες το δίχρονο παιδί, το οποίο έπεσε το πρωί από μπαλκόνι.

0: Στην Λούντα ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να διορθώσω, είναι ναι. Ένα παιδάκι, ένα αγόρι 3 ετών.
0: Ένα αγοράκι 3 χρονών, ναι, έχετε, ναι, έχεις ναι, δίκιο. Ναι. Ναι.
1: Οι γονείς είναι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι μένουν μόνιμα εδώ στην περιοχή. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, το αγόρι κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, η οποία ήταν τοποθετημένη στο μπαλκόνι με τέτοιο τρόπο, για να μην για να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλή το παιδί. Ωστόσο κατάφερε να ανοίξει τη σίτα, έπεσε από ύψος 3,5 μέτρα στο δάπεδο, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου εκεί η συλληπόθημη κατάσταση, οι γιατροί προσπάθησαν και το προσωπικό με αυταπάρνηση να το σταθεροποιήσουν. Έγινε αξιονική τομογραφία, όπου οι θεράποδες γιατροί αντιλήφθηκαν ότι έχει κάνει εγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε η άμεση διακομιδή του στην μονάδα δαδικής θεραπείας πέδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπως και έγινε. Μεταφέρθηκε λοιπόν με συνοδεία γιατρών με το ΕΚΑΠ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Όλοι ελπίζουν το παιδί αυτό να πάει καλά. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους γονείς. Συνέβη αυτό. Από εκεί πέρα γίναν ό,τι έπρεπε να γίνει. Έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει από το εδώ νοσοκομείο, αλλά και η μεταφορά του έγινε έγκαιρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Την αντίδραση των συγγενών των θυμάτων της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα προκάλεσε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου. Κατέθεσαν έφεση κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, η κατάθεση έχει γίνει της έφεσης.
1: Πριν από λίγο, Βίκη, καλό σας μεσημέρι. Πριν από λίγο πέρασαν την πόρτα του γραφείου της Αγγελέα Εφετών και κατέθεσαν αίτηση για την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του Κωνσταντίνου Σερζώτη, του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, όπου τον περασμένο Ιανουάριο, στις 26 Ιανουαρίου, είχαμε την φωνική έκρηξη στην οποία χάθηκαν 5 εργαζόμενες από διαρροή προπανίου. Μια έκρηξη που οφείλονταν σε διαρροή προπανίου. Λοιπόν, να πούμε ότι αναμένεται, υπάρχει περιθώριο ενός μήνα για το αν θα ασκηθεί τελικά έφεση ή όχι στην απόφαση αυτή που έλαβε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων. Η απόφαση, η οποία είναι σε αντίθεση μάλιστα, να το σημειώσουμε, το σημείωσε και ο κύριος Πατούνας, ο συνήγορος των οικογενειών δύο θυμάτων, η οποία ελήφθη παρά την εισήγηση του εισαγγελέα ότι έπρεπε να παραταθεί η προφυλάκησή του, καθώς ο Κωνσταντίνος Τζορτζιώτης γνώριζε τις παρατυπίες στο εργοστάσιο του εδώ και πολύ καιρό πριν να συμβεί το ατύχημα. Το δυστύχημα, με συγχωρείτε, ενώ παράλληλα και ενώ όσο ακόμα ήταν προφυλακισμένος, τέθηκαν σε λειτουργία τα εργοστάσια με τους κινδύνους να παραμένουν για τους εργαζόμενους. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κόρη της Αγάπης Μπουρνόβα. Είναι μεταξύ των 5 γυναικών που χάθηκαν στην φωνική έκρηξη. Με δάκρυα στα μάτια μας έλεγε ότι είναι συγκλονισμένη από την χθεσινή απόφαση και θα επιδιώξουν με κάθε τρόπο, ζητούν με κάθε τρόπο να αλλάξει. Μάλιστα, όταν τη ρωτήσαμε για τις δηλώσεις των συνηγόρων του κυρίου Τζορτζιώτη, ότι θα σταθεί αρρωγός, στέκεται αρρωγός στις οικογένειες των θυμάτων και θα σταθεί και στο μέλλον, είπε ότι το μόνο που θέλουμε από αυτούς είναι να καταδικαστούν για το χαμό των δικών μας ανθρώπων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Ανοιχτά τη Σύφνου βυθίστηκε σήμερα το πρωί επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο με δύο επιβαίνοντες λόγω εισρωής υδάτων. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες το ρεπορτάζ έχει Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμερα, το πρωί, όταν το λιμενικό σώμα και η ελληνική αυτοφυλακή ενημερώθηκαν για τη βύθιση ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύφνου, συγκεκριμένα ένα ναυτικό μίλι ανατολικά του νησιού, λόγω εισρωής υδάτων. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ρημούλκησης του πλοίου Ειρήνη Κάπα ελληνικής σημαίας από Κάλυμνο προς Πέραμα. Στο επιβατικό επέβαιναν μόνο δύο άτομα, τα οποία περισυνελέγησαν από το ρημουλικό και είναι καλά και οι δύο στην υγεία τους. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, το πλοίο δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά, οπότε δεν υπήρξε κίνδυνος σε ρήπανση στις θαλάσσιες περιοχής. Ωστόσο, στο σημείο μετέβησαν ένα αντιρρυπαντικό και ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του περιστατικού ήταν και παραμένουν καλές, με τους ανέμους να μην ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε αποσυμφόρηση οδηγεί το χώρος προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας μεταναστών στην Αγία Χανίων μετά την αύξηση στις αφίξεις που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Άλλωστε, μόνο την χθεσινή ημέρα είχαμε περισσότερα από 122 άτομα να φθάνουν στα Χανιά από την Γάβδο. Να συνδεθούμε εμείς με την ΕΡΤ Χανίων και τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ουσιαστικά 194 άτομα επιβιβάστηκαν σε ένα ειδικό πλοίο που έχει μισθωθεί από την Υπουργείο Μετανάστευσης για τον σκοπό αυτό, δηλαδή να αποσυμφορεί το νησί της Κρήτης από τις αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών και να τους διοχετεύει στα θεσμοθετημένα κέντρα που υπάρχουν είτε στην υπηρετική είτε στην νησιωτική χώρα. Στον εκθεσιακό χώρο της Αγίας τώρα παραμένουν οι 122 διασωθέντες από τις 3 χθεσινές επιχειρήσεις που στήθηκαν. Συνολικά τα άτομα αυτά μαζί, ανάμεσά τους υπάρχουν και 5 γυναίκες και 2 ανήλικα παιδιά. που βρέθηκαν από τα νότια της Γάβδου και της Κρήτης στην Αγιά, στον εκθεσιακό χώρο, τον πρώην εκθεσιακό χώρο, όπου λειτουργεί η προσωρινή δομή πρώτης φιλοξενίας και υποδοχής. Είναι, αναμένεται και εκείνοι να αποχωρήσουν τις επόμενες ώρες, ενώ δεν σταματάνε οι ροές. Δυστυχώς είχαμε κι άλλες διασώσεις νωρίτερα σε Καλούς, Λιμένες και Ιεράπετρα, σήμερα πια, όπου 86 άτομα διασώθηκαν από τα στελέχη του λιμενικού σώματος και έχουν φτάσει στις πρόχειρες προσωρινές δομές στην Ηπειρωτική Κρήτη. Συνολικά πάντως, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στην Κρήτη από την πρώτη μέρα του έτους του 2026 έχουν φτάσει περισσότεροι από 13.000 μετανάστες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Σοβαρό πρόβλημα στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης προέκυψε μετά το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστας Γαζούλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα.
4: Σοβαρό είναι το πρόβλημα λοιπόν στην υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Μάνης, Βίκη, το οποίο προέκυψε μετά από το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκει το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας του Αγίου Νικολάου. Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες την περασμένη Πέμπτη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το όχημα, ωστόσο, Βίκη, υπέστη εκτεταμένες ζημιές και παραμένει εκτός λειτουργίας. Ως προσωρινή λύση, διατέθηκε δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με την ομάδα εθελοντών πολιτικής προστασίας Δυτικής Μάνης ΓΕΑ, αντιμετώπιζε επίσης προβλήματα και έχει μεταφερθεί σε συνεργείο για επισκευές. Τώρα η εθελοντική ομάδα ΓΕΑ, η οποία έκανε γνωστό και το συγκεκριμένο πρόβλημα, απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ζητώντας να εξασφαλιστεί άμεσα ένα νέο σύγχρονο και αξιόπιστο ασθενοφόρο. Όπως επισημαίνει η Βίκη, το Κέντρο Υγείας καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή με μόνιμους κατοίκους, αρκετές ηλικιωμένους αλλά και χιλιάδες επισκέπτες, καθότι βρισκόμαστε στην τουριστική περίοδο. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι στα επίγοντα περιστατικά η ταχύτητα της διακομιθής μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ας ελπίσουμε να εισακουστεί το συντομότερο, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή και δεν πρέπει να μείνει καθόλου χωρίς υγειονομική κάλυψη. Επίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δομή για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ εγκαινιάστηκε χθες στην Κομωτινή από τον Υπουργό Υγείας. Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι στο πλαίσιο των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων σε Μακεδονία και Θράκη. Σε καθημερινή βάση γίνονται επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών, υπουργών, υφυπουργών. Είχαμε λοιπόν χθες στην Κομωτινή τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είχε επαφές με τα τοπικά στελέχη και βέβαια μεταξύ άλλων έκανε και τα εγγένεια της δομής του Αγίου Λουκά στις εγκαταστάσεις τεχνητού νεφρού του κυρίου Χαράρεπου Δημητριάδη, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα μιας σύμπραξης της ΑΜΚΙ Άγιος Λουκάς και της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Διακριμένα εντός της δομής θα φιλοξενούνται από το πρωί στο βράδυ άτομα που πάσχουν από άνοια και την νόσο Αλτσχάιμερ, προκειμένου να απασχολούνται δημιουργικά και θεραπευτικά και να υπάρχει ανακούφιση στο οικογενειακό περιβάλλον και στους φροντιστές τους. Τη συγκεκριμένη δομή τη χρηματοδοτεί το Υπουργείο Υγείας για να παρέχεται δωρεάν η συγκεκριμένη υπηρεσία στους συνανθρώπους μας που έχουν πρόβλημα. Ο κ. Γεωργιάδη στάθηκε και στο νέο νοσοκομείο, που όλα δείχνουν πως, το νέο νοσοκομείο Κομωτινής, που όλα δείχνουν πως στα τέλη του 2026 θα είναι έτοιμο, με τους εντατικούς ρυθμούς που υλοποιείται το έργο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στάθηκε στον εξοπλισμό των κέντρων υγείας του νομού Ροδόπης που πρόσφατα ανακαινήθηκαν, ενώ ανέφερε πως θα υπάρξει πρόνοια από πλευράς Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη με επιπλέον ασθενοφόρο του παραλιακού μετόπου, κάτι που είχε αναφέρει και σε προσωπική της επιστολή και η πρόεδρος της ΔΕΠ, η κυρία Βούλα Ελευθεριάδη, η οποία συνοδεύει όλους τους υπουργούς και υφυπουργούς που έρχονται στη Ροδόπη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο 33χρονος Νίκος Μελάς είναι ο νέος δήμαρχος Φούρνων μετά την εκλογή του χθες από το Δημοτικό Συνδυασμό του εκλειπώντος δημάρχου Δημήτρη Καρίδη. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
6: Μήκη, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία μόλις 33 ετών ο Νίκος Μελάς αναλαμβάνει την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου των Φούρνων. Καλούμενος να συνεχίσει την αυτοδιοικητική πορεία που χάραξαν δύο δήμαρχοι με σημαντική παρουσία στα κοινά, ο αείμνηστος Ιωάννης Μαρούσης και ο Δημήτρης Καρίδης. Ο νέος δήμαρχος έχει ήδη αποκτήσει όμως εμπειρία από τη συμμετοχή του στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί ήταν μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος ήταν αντιδήμαρχος, αλλά από τα πρώτα του βήματα στα κοινά είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί και να μαθητεύσει δίπλα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους με μακρά διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας των Φούρνων, με συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και διαρκή παρουσία δίπλα στους κατοίκους. Ο Νίκος Μελάς καλείται πλέον να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Τώρα, ο δυναμισμός της νεαρής του ηλικίας, το όραμα για τον τόπο του και η αγάπη του για τους Φούρνους αποτελούν τα βασικά εφόδια. Το από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ανασκουμποθεί, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία βεβαίως έχουν δρομολογηθεί, αλλά ζητούν να τελειώσουν πολύ γρήγορα για να συνεχίσει η ανάπτυξη στους Φούρνους. Βίκυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα από τα ευχάριστα της μεγάλης επισκεψιμότητας Τούρκων επισκεπτών στην Αλεξανδρούπολη έρχεται η επόμενη είδηση. Μία κοπέλα ήρθε για διακοπές, ερωτεύτηκε τον Έλληνα που την εξυπηρέτησε στο παραλιακό μαγαζί και σε λίγες μέρες τον παντρεύεται. Μαρία Μανάκα από την Έρτορ Εστιάδα είναι μαζί μας και Μαρία, αναρωτιέμαι, μέσα σε μία εβδομάδα αποφάσισε ότι είναι ο άντρας της ζωής της?
7: Όχι, Βίκυ μου, όχι. Πάντως είναι αυτό που λέμε, έτσι για να θυμίσουμε λίγο από τις ειδήσεις που μας κάνουν λίγο να αλλάζουμε διάθεση, είναι αυτό που λέμε ότι ο έρωτας καταργεί σύνορα, πολιτικές και ενώνει ζωές. Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια εδώ στην περιοχή μας έχει αναπτυχθεί αυτός ο δίαυλος, ο καινούριος δίαυλος επικοινωνίας με την Τουρκία. Με μια μεγάλη, όπως είπες πολύ σωστά, επισκεψιμότητα Τούρκων πολιτών, οι οποίοι επιλέγουν την Αλεξανδρούπολη σε σταθερή βάση πια για τα Σαββατοκύριακά τους. Είναι πολλοί από αυτούς που το κάνουν. Ένα τέτοιο ταξίδι αναψυχής έκανε πριν από 2 χρόνια η Γιαμούρ από την Κωνσταντινούπολη, η οποία κάθισε να πάρει το κρασί της σε ένα παραλιακό μαγαζί της πόλης, όπου υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών ήταν ο Νίκος. Η αρχική γνωριμία δεν προμήνε αυτό που θα ακολουθούσε. Η σχέση ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Η Γιαμούρ ερχόταν πολύ συχνά από τη χώρα της και παρέμενε έτσι εδώ, γνωρίζοντας πια τον Νίκο ως τον σύντροφό της. Την περασμένη εβδομάδα που συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από τη σχέση τους, ο Νίκος μαζί με το κρασί, στο ίδιο καναπεδάκι που γνωρίστηκαν, της πρόσφερε το δαχτυλίδι μαζί με όλο το προσωπικό του μαγαζιού, έτσι που χειροκρότησαν αυτή την κίνηση, αυτή τη χειρονομία. Η έκπληξη μεγάλη. Τώρα γίνονται προετοιμασίες για την τέλεση του πολιτικού γάμου που θα γίνει στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης στις επόμενες ημέρες. Εκείνη ξέρει λίγα τουρκικά, εκείνος λίγα τουρκικά, εκείνη λίγα ελληνικά και συνεννοούνται. Δεν γνωρίζουμε που θα στήσουν δηλαδή, το σπιτικό τους προς το παρόν. Αυτό όμως που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι τέτοιου είδους σχέσεις θα δημιουργούνται πολλές πια από τώρα και στο εξής, όπως και οι σχέσεις οι φιλικές, οι επαγγελματικές που ήδη άρχισαν να αναπτύσσονται με Τούρκους και Έλληνες πολίτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στο Δήμο Χερσονήσου για τον σχεδιασμό δημιουργίας αδανιοθαλάμου αδρανών υλικών στη θέση Φουσκές στον Μοχό. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου είπε ομόφωνα όχι στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις από την εξόρυξη, τις πιθανές ανατινάξεις, τη σκόνη και την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε λοιπόν για ένα λατομείο στο οποίο θα εναποτίθενται τα μπάζα. Αυτός είναι ο δανειοθάλαμος αδρανών υλικών. Μπάζα από την κατασκευή του αεροδρομίου, του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, Βίκη, από τα διάφορα τεχνικά έργα, τη σύραγγα, την οδόστρωση κτλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου απέριψε χθες ομόφωνα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τις γειτονικές περιοχές και τον τουρισμό φυσικά. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πιθανές επιπτώσεις από την εξόρυξη, από τις δονήσεις και τις ανατινάξεις, καθώς η προτινόμενη θέση βρίσκεται κοντά στο φράγμα, όπως λέμε, δίπλα σε έναν χιτά, σε οικισμούς και τουριστικές περιοχές, αλλά και σε σημαντικά βυζαντινά μνημεία. Εκφράζεται ανησυχία και για την ορνηθοπανίδα της περιοχής και για την επιβάρυνση του οδικού δικτύου από τη διέλευση βαρέων οχημάτων. Αντιδράσεις καταγράφονται και από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, που ζητά να σταματήσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός και να εξεταστούν εναλλακτικές θέσεις μακριά από περιβαλλοντικές και τουριστικές περιοχές. Όπως υποστηρίζει, η λειτουργία μιας τέτοιας δραστηριότητας σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιόμετρων από τη Σταλίδα, που είναι μια τουριστική περιοχή με μεγάλη κίνηση, θα προκαλέσει χορύπανση, σκόνη, κραδασμούς και επιβάρυνση στο τουριστικό προϊόν. Και βέβαια εκφράζεται και ανησυχία για τον κίνδυνο πλημμυρών λόγω της γυτνίασης της προτινόμενης θέσης με ένα σημείο που ενώνονται τρία ρέματα. Την ίδια ώρα κάτοικοι και φορείς προετοιμάζουν περαιτέρω κινητοποιήσεις και εξετάζουν ακόμα και προσφυγές στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποτραπεί η χωροθέτηση αυτού του λατομείου για τη χρήση αυτή στην περιοχή αυτή η δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνελήφθη στην κλητορία Άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράβαση της νομοθεσίας περί ζωοκτονίας. Ο κατηγορούμενος με τη χρήση κυνηγητικού όπλου θανάτωσε ένα σκύλο σε περιοχή της κλητορίας και διέφυγε με το αυτοκίνητο. Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα ακόμη περιστατικό ζωοκτονίας, κακοποίηση ζώων και θανάτωσης έχουμε στη Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, όπως είπες, το περιστατικό έγινε χθες στο παλιτέρο της Κλητορίας. Είναι μια περιοχή του Δήμου Καλαβρίτων. Ένας αδέσποτος σκύλος λοιπόν έπεσε νεκρός από πυροβολισμό και σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε αστυνομία και ταυτοποίησε, ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη, ένας 55χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη, φέρεται να πυροβόλησε με το κυνηγητικό του όπλο και να θανάτωσε έναν αδέσποτο σκύλο εκεί στην περιοχή του Πλανητέρου. Και αμέσως μετά φέρεται να απομακρύνθηκε πολύ πολύ γρήγορα από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Οι αστυνομικοί λοιπόν τι έκαναν, συνέλεξαν τα στοιχεία, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ιδίου. Ο ίδιος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Κλητορίας και εκεί συνελήφθη. Κατόπιν οι αστυνομικοί έκαναν και έρευνα στο αυτοκίνητό του. Βρήκαν τρία κυνηγητικά όπλα που κατασχέθηκαν, τα οποία βέβαια κατήχε νόμιμα ο κατηγορούμενος. Βρήκαν φυσίγγια και μία θήκη του όπλου και βέβαια η αμέσως μετά θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προοδικών αχαΐας προκειμένου να δώσει τα στοιχεία που θα χρειαστεί οι αρχές. Την προνάκριση, να σας πω για την υπόθεση αυτή, έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κλητορίας και θα θυμηθούμε ότι δεν είναι λίγες οι μέρες που πέρασαν που είχαμε θανατώσει ζώων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγρίνιο είχαμε, στα Καλάβρητα πάλι επίσης και βέβαια και στην περιοχή των Ιωνίων νήσων όπως στη Ζάκυνθο που είχαμε θανατώσει ζώων. Είναι ένα ακόμη περιστατικό.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ανησυχία για την παραγωγή και την τιμή του καλαμποκιού στην Ηλία. Φέτος μάλιστα τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι. Και ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο και την Ηλία. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη καλλιεργητική χρονιά εξελίσσεται η φετινή περίοδος για τους καλαμποκοπαραγωγούς της Ηλίας, καθώς η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η αβεβαιότητα γύρω από την τιμή του προϊόντος και τα προβλήματα που έχουν προκύψει με το ΟΣΔΕ δημιουργούν ένα σφιχτικό πλαίσιο για τους αγρότες της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καλαμποκοπαραγωγών της Ηλίας, τον κύριο Χρήστο Παλαιολόγο, τα στρέμματα που καλλιεργήθηκαν φέτος είναι μειωμένα κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρσι. Και αυτό αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα των παραγωγών απέναντι σε μια καλλιέργεια που παρουσιάζει αυξημένο κόστος παραγωγής και αβέβαιο οικονομικό αποτέλεσμα, όπως φαίνεται, γιατί οι καλλιεργητές έχουν ήδη υπομειστεί το κόστος παραγωγής, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουν σε ποια τιμή θα διαθέσουν το προϊόν τους, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία για το κατά πόσο θα καταφέρουν να καλύψουν ακόμη και τα έξοδά τους. Ενδέχεται να οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων αυτή η κατάσταση, όπως δεν είναι τα επόμενα χρόνια, και ζητούν παράλληλα να υπάρξουν άμεσα λύσεις τόσο στα προβλήματα που αφορούν το ΟΣΔΕ, όσο και όσον αφορά την αγορά του προϊόντος και την προώθησή του στην καλύτερη δυνατή τιμή. Την ίδια ώρα απευθύνουν έκκληση προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό των Λεχενών να προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό τιμής για το καλαμπόκι, καθώς η συγκομιδή έχει ήδη ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές της Ηλίας, αλλά κινείται, όπως είπαμε και στην αρχή, σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Από χθες λοιπόν και μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα μπορούν οι ενεργοί μελισσοκόμοι να υποβάλουν τη δήλωση κατεχόμενων κυψελών, η οποία είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται μάλιστα κάθε χρόνο. Εμείς θα πάμε στην Αρτρίπολη. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δήλωση υποβάλλεται είτε σε έντυπη μορφή στις κατατόπους διευθύνσεις της αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, είτε ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ψηφιακής εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο gov.gr. Όσοι υποβάλλουν τη δήλωση από 1η Σεπτέμβρη, από χθες δηλαδή, έως 20 Οκτώβρη, ενδέχεται να υποβληθούν σε επιτόπιο έλεγχο εφόσον συμπεριληφθούν στο δείγμα που αποστείλει το Υπουργείο. Αν όμως οι δηλώσεις κατατεθούν από τις 21 Οκτώβρη ως τις 20 Νοέμβρη, ο επιτόπιος έλεγχος είναι υποχρεωτικός για όλους τους μελισσοκόμους. Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διασφαλίζει την ορθή ενημέρωση του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου και διευκολύνει τη συμμετοχή των παραγωγών στα διαθέσιμα προγράμματα ενίσχυσης. Για το λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην αφήσουν διαδικασία για το τελευταίο διάστημα, κατά το οποίο ο επιτόπιος έλεγχος καθίσταται υποχρεωτικός. Αν παρέλθει ένα έτος από την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία χωρίς να υποβληθεί η προβλεπόμενη δήλωση, ο μελισσοκόμος χάνει σειρά δικαιωμάτων όπως η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης του αγροτικού και μελισσοκομικού τομέα, η ασφάλιση και αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς και αποζημίωση σε περίπτωση επιβολής κλινιατρικών μέτρων εξυγίανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Με λιγότερους μαθητές, 6 κλειστές σχολικές μονάδες και σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό, αρχίζει η νέα σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαγνησίας. Ελένη Μανώλη μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Μαγνησίας, ο κύριος Πολίζος, η υπογεννητικότητα αποτυπώνεται πλέον με σαφή τρόπο στα σχολεία του νομού. Στα δημοτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης έχουν εγγραφεί 8.995 μαθητές και ακόμα 161 στην ειδική αγωγή. Στα νηπιαγωγεία 2.468 παιδιά και 27 στην ειδική. Υπάρχει αισθητή μείωση, είπε, του μαθητικού δυναμικού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κλείνουν σχολικές μονάδες, χάνονται οργανικές θέσεις και μειώνεται η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα των σχολείων. Λόγω έλλειψης τώρα μαθητών έχουν κλείσει 4 δημοτικά σχολεία, στον Πλάτανο, τη Βρύνα, τη Μακρυράχη και το Πουρί, καθώς και τα νηπιαγωγεία στο Κρόκιο και το Περίβλεπτο. Ο κ. Πολίδος απέδωσε αυτή την εξέλιξη κυρίως στην υπογεννητικότητα αλλά και στην αποχώρηση οικογενειών μεταναστών, οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια ενίσχυαν το μαθητικό δυναμικό. Οι νέοι άνθρωποι, λέει, λόγω των οικονομικών και άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, δεν γεννούν παιδιά. Παράλληλα, πολλοί μετανάστες έχουν φύγει από την Ελλάδα. Τώρα, έγινε αναφορά και στις σχολικές υποδομές. Στις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, που ανοίγουν τα σχολεία, αναμένεται να εγκαινιαστεί στη Νέα Ιωνία μια νέα σχολική μονάδα, στην οποία θα στεγαστούν το 14ο και το 15ο νηπιαγωγείο, ενώ σχεδιάζεται ακόμα ένα νηπιαγωγείο στην περιοχή. Παρά όμως αυτή τη θετική εξέλιξη, εξακολουθούν να λειτουργούν σχολικές αίθουσες μέσα σε κοντέινερ στο πρώτο, το τρίτο και το ένατο δημοτικό σχολείο της Νέας Ιωνίας. Δεν επιτρέπεται βέβαια στην εποχή μας να έχουμε κοντέινερ, όπως είπε και ο κύριος Πολίδης, είναι απαράδεκτο, οι συνθήκες είναι δύσκολες τόσο την άνοιξη όσο και το καλοκαίρι, αλλά και τους χειμερινούς μήνες. Όπως είπε, το πρόβλημα είναι διαχρονικό και συνδέεται κυρίως με την υποχρηματοδότηση της σχολικής στέγης. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κενά των εκπαιδευτικών, τοποθετήθηκαν 51. Από τους 70 αναπληρωτές που ζητήθηκαν δηλαδή, τοποθετήθηκαν 51. Στην ειδική αγωγή καλύφθηκαν 134 από περίπου 180 θέσεις, ενώ στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό τοποθετήθηκαν 73 από τους 100 που είχαν ζητηθεί. Καλύφθηκαν και οι 30 θέσεις ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Η πρώτη φάση των προσλήψεων λοιπόν κάλυψε περίπου 70 με 75% των αναγκών. Περισσότερο όμως ολοκληρωμένη εικόνα θα έχουμε στο τέλος του Σεπτέμβρη, μετά τη δεύτερη φάση προσλήψεων, καθώς στο μεταξύ δημιουργούνται νέα κενά από άδειες κοίησης, ανατροφής, αλλά και προβλήματα υγείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, ενάντια στις συγχωνεύσεις, τις υποβαθμίσεις και την πολιτική που χτυπά τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, τάσεται ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ο Αδαμάντιος Κοραής, που καλεί μάλιστα εκπαιδευτικούς και γονείς σε παράσταση διαμαρτυρίας αύριο, Πέμπτη, στη 1 μετά το μεσημέρι, έξω από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από το Χίο και πρέπει να πούμε ότι ανάλογες κινητοποίησεις αναμένεται να γίνουν και από στα γειτονικά νησιά, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου δηλαδή, αφού από κοινού υπογράφεται η ανακοίνωση από τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Λίμνου, Σάμου και Ικαρίας, σημειώνοντας ότι η πολιτική που εφαρμόζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου στα θέματα της παιδείας δεν είναι διαφορετική από αυτή που εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα, μια υλοποίηση μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει, όπως αναφέρει, τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και τις ανάγκες των σχολείων με τη λογική της εξοικονόμησης πόρων. Ένας τρόπος από αυτός είναι να εφαρμόζεται αυστηρά το προεδρικό διάταγμα που έχει να κάνει με 25 μαθητές στα δημοτικά σχολεία, σε κάθε τμήμα. Στοιχείο έχει προχωρήσει η εικόνα τμήματων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βραντάδου και 10ο Δημοτικό Σχολείο. Αυτή είναι η κύρια οι γονείς που αναμένεται να βρεθούν αύριο σε αυτή την κινητοποίηση, όπως είχαν κάνει λίγες μέρες πριν. Ενώ σημειώνεται επίσης ότι κάτω από την πίεση του Συλλόγου Γονιών και Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών στη Σάμο, είχαμε ακύρωση υποβαθμίσεων σε 2 τουλάχιστον σχολεία. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, αυτό που ζητούν οι εκπαιδευτικοί στο Βόρειο Αιγαίο είναι να εφαρμοστεί μια τέτοια είδους πολιτική όπου στην ουσία να έχουμε 20 μαθητές ένα τμήμα στα δημοτικά και 15 μαθητές ένα τμήμα στα νηπιαγωγεία, έτσι ώστε και καταργήσεις τμήματων να μην υπάρχουν, αλλά παράλληλα να μπορούν και καλύτερα να γίνονται τα μαθήματα, σημειώνοντας ότι δεν είναι απλά αριθμοί μαθητές, είναι άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή από τους εκπαιδευτικούς. Αύριο λοιπόν έχουμε αυτή την κινητοποίηση, πριν πάμε και στο άνοιγμα του σχολείου και να δούμε τη στάση που θα κρατήσει από την πλευρά της περιφερειακής διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και στην πόλη της Καβάλας βρέθηκε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την παράδοση έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και την αποκατάσταση της οχύρωσης τμήματος της παλιάς πόλης της Καβάλας. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
1: Ναι, ενισχύεται η προστασία και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων με την απόδοση σημαντικών έργων που αφορούν την αποκατάσταση της Βασιλικής Β' και την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης και πυροπροστασίας γενικότερα του χώρου. Κατά την παρουσία της χθες στους Φιλίππους, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι οι Φίλιππι δεν αποτελούν απλώς ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά η σημασία του ξεπερνά τα όρια της περιφέρειας και της ίδιας της χώρας, καθώς πλέον είναι ένα εγγεγραμμένο στοιχείο στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα έργα στους Φιλίππους από τη μία πλευρά προστατεύουν ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις σύγχρονες απειλές, ενώ την ίδια στιγμή βοηθούν να αποκαλυφθεί ακόμα περισσότερο η ιστορία μιας πόλης που εξακολουθεί να δίνει νέα στοιχεία για το παρελθόν της. Η κυρία Μενδώνη παρέδωσε και το νέο χώρο πολιτισμού Πύλη 12 και τα έργα αποκατάστασης του τριγωνικού πύργου και του μεταπηργείου της οχύρωσης της κάτω πόλης της Καβάλης, μια επένδυση 1,26 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται και για δύο κτίρια που αποκαταστάθηκαν στο κέντρο της Καβάλης, δίπλα στις Καμάρες. Το ένα θα φιλοξενήσει το ανοιχτό κέντρο συντήρησης αρχαιοτήτων της εφορίας αρχαιοτήτων Καβάλες και το δεύτερο κτίριο θα είναι υπό τη διαχείριση του Δήμου Καβάλες και θα φιλοξενεί καλλιτεχνικά δρόμενα, εκθέσεις, εκδηλώσεις και λειτουργία του Κέντρου Διαβίωσης Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Διασύνδεσης των Πολιτών Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: στα χέρια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας και επίσημα πλέον με υπουργική απόφαση περνούν οι εγκαταστάσεις του συνολικής έκτασης πάνω από 7.115 τετραγωνικών μέτρων. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, δηλώνει ο πρόεδρος του ομίλου για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος, και η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η αδειοδότηση για την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του ναυτικού αθλητικού ομίλου Κέρκυρας, που δίνει έτσι μια λύση σε μια πολυετή εκκρεμότητα για τον ιστορικό όμιλο. Η απόφαση αφορά έκταση συνολικού εμβαδού 7.115 τετραγωνικών, που περιλαμβάνει τις εφιστάμενες κτηριακές και λιμενικές υποδομές του ομίλου. Για την παραχώρηση τώρα της συνολικής έκτασης υπάρχει επίσης αντάλλαγμα χρήσης που θα καταβάλει ο ΝΑΟΚ για την πρώτη πενταετία και έχει καθοριστεί στο ποσό των 22.414 ευρώ. Να σημειωθεί, πριν από 9 μήνες είχε παραχωρηθεί το παραλιακό μέτωπο στο Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας και βρίσκονταν σε εκκρεμότητα η παραχώρηση των εγκαταστάσεων που ήδη χρησιμοποιεί τώρα ο ΝΑΟΚ. Την ανακοίνωση έκανε ο Υφυπουργός Συμβητικής Πολιτικής, ο κ. Στεφάνος Νίκας, επισημένοντας ότι η πολυετής προσπάθεια ολοκληρώνεται θετικά και ο όμιλος τώρα μπορεί να ταινίζει το μέλλον με μεγαλύτερη ασφάλεια και αισιοδοξία. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, ο Γιώργος Δημουλίδης, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δηλώνει πως ήταν δίκαιο και έγινε πράξη και ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν την προσπάθεια του ναυταθλητικού ομίλου της Κέρκυρας. Να πούμε ότι ο ΝΑΟΚ με τη σημερινή του μορφή βρίσκεται το 1935 στην Κέρκυρα, με σκοπό την καλλιέργεια και τη διάδοση των ναυτικών αθλημάτων και των δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Και από τότε μέχρι σήμερα εμφανίζει αδιάλειπτη, ζωντανή και μια αξιοσημείωτη παρουσία στα ελληνικά και στα διεθνή ναυταθλητικά δρόμενα με πολλές διακρίσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν αγρότες από όλη την Ελλάδα το Σάββατο στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν έχει επιληθεί τίποτα από όσα μας κρατούσαν στους δρόμους για περισσότερες από 50 ημέρες, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κιμήνων Μαλγάρων, Κώστας Στέφης. Ας τον ακούσουμε.
1: Προγραμματίζουμε ένα συλλαλητήριο κατά τη διάρκεια της Διεθνής Έκθεσης των Εγγενείων. Έχει καθοριστεί στις 5 η ώρα στο Λευκό Πύργο θα γίνει ένα αγροτικό συλλαλητήριο και ο λόγος αυτής της συγκέντρωσης είναι για να επιδείξουμε πως δεν έχει επιληθεί τίποτα από όλα αυτά που μας κράτησαν στο δρόμο για περισσότερους 50 μέρες. Η κυβέρνηση παίζει μαζί μας. Η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι πολύ πιο δύσκολη και χειρότερη από ό,τι ήταν τον περασμένο χειμώνα. Και είναι ένα τελευταίο καμπανάκι που χτυπάμε στην κυβέρνηση ότι αν θέλει να υπάρχει αύριο στον πρωτογενή τομέα, πρέπει να σκέψει πραγματικά το κεφάλι πάνω από τα προβλήματα που έχουμε και να δώσει ουσιαστικές και πραγματικές λύσεις αυτά. Είναι πανελλαδικό το συλλαλητήριο. Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια πανελλαδική σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν από πολλές περιοχές της χώρας αντιπρόσωποι. Όλοι ήταν σύμφωνοι με το να γίνει ένα συλλαλητήριο, γιατί όλες οι περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με διαφορετικό όνομα. Ανακαλλιέργεια εννοώ. Πώς θα πληρωθούμε στις 30 Εντεκάτου, όταν έχουμε ήδη 2 Σεπτεμβρίου και δεν έχει κατατεθεί ούτε μία δήλωση ΟΣΔΕ? Πληρωνόμασταν τέλη Οκτωβρίου και τέλη Δεκεμβρίου οι 2 δόσεις της βασικής ενίσχυσης, όσα είναι αυτά, όσα παίρνουν από αυτά, όταν οι δηλώσεις έκλειναν μέσα στον Ιούλιο ή στον Αύγουστο, τελείωναν. Αυτά που λένε δεν όχι είναι αδύνατο να γίνει, δεν προλαβαίνεις με κανένα όπως ότι να τα βάλεις κάτω τα πράγματα, δεν προλαβαίνουν να γίνουν πάνω από 500.000 δηλώσεις για να είμαστε ξεπληρωμένοι μέχρι τις 30 Δεκάτου. Παρά αυτά υπάρχουν και πάνω από 150.000 συνάδελφοι οι οποίοι είναι απλήρωτοι από παλιές υποχρεώσεις. Αυτά δεν τα αναφέρουν καν. Ένα άλλο που είχαμε εδώ πέρα στην περιοχή μας που έγινε, μας έδωσαν επιτέλους μια αποζημίωση για το ρύζι, το οποίο προϊόν ήταν στη χειρότερη χρονιά του διαχρονικά. Πήραμε 70 ευρώ το στρέμμα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και 35 ιδιαίτερο επαγγελματίες. Και φάνηκε για ποιο λόγο πάσχιζαν να πάνε με fast track διαδικασίες αντί να εξηγιάνουν τον ΠΕΚΙΠΕ να πάει στην ΑΔΕ. Πριν πληρωθούμε, πριν μπουν τα λεφτά στους λογαριασμούς, η ΑΔΕ συμψήφισε μη λήξη πρόθεσμες οφειλές όλων των παραγωγών και τα παρακράτησε όλα.
0: Να πάμε τώρα σε μια νέα υπόθεση τραπεζικής απάτης με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πρόσφατη παρόμοια υπόθεση και την οποία αποκάλυψαν τα στελέχη της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μιλάμε για μια ηλεκτρονική απάτη που συνέβη στην Κρήτη και έκαναν φτερά 500.000 ευρώ από λογαριασμούς δημοτικών υπαλλήλων. Να πάμε στην αίθουσα σύνταξη, στην Μπέλα Δοθεριού, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ και τα ευρήματα της έρευνας, από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων συγκεκριμένου Δήμου της Κρήτης μεταφέρθηκαν χρηματικά ποσά μέσω ιστότοπου που προσομοιάζει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα τράπεζας. Τα χρήματα στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς αγνώστων προσώπων και από εκεί μεταφέρθηκαν σε τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού. Το συνολικό ύψος των συναλλαγών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 500.000 ευρώ. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι οι μεταφορές πραγματοποιήθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 6 ημερών και κατά κύριο λόγο τις μεταμεσονύχτιες ώρες. Η υπόθεση, όπως είπες και εσύ, παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με προηγούμενη περίπτωση τραπεζικής απάτης, κατά την οποία είχαν αφαιρεθεί περίπου 152.000 ευρώ. Και τότε οι δράστες φέρεται να είχαν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό συναλλαγών μικρής αξίας, πρακτική που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στη δυσκολότερη ανίχνευση και τον κατακερματισμό των χρηματικών ρών. Στην προηγούμενη υπόθεση, μάλιστα, σημαντικό μέρος των χρημάτων έχει ήδη ανακτηθεί χάρη στην άμεση κινητοποίηση και την έρευνα των στελεχών της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι έρευνες για την νέα υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, να εντοπίσουν τους πραγματικούς δικαιούχους των λογαριασμών και να διαπιστώσουν εάν πίσω από τις δύο υποθέσεις βρίσκεται το ίδιο οργανωμένο δίκτυο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Σε έναν αγώνα δρόμου για την αποκτήση ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος βρίσκεται το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου, καθώς το υπάρχον όχημα είναι πλέον παλιό. Μάλιστα, η ανάγκη για ενίσχυση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων έγινε ακόμη πιο έντονη μετά και τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή πριν από λίγες εβδομάδες. Θα μας ενημερώσει τώρα η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πολύ σωστά, Βίκη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας συγκέντρωσης των χρημάτων που απαιτούνται. Οι εθελοντές προχωρούν σε μία σειρά από δράσεις οικονομικής ενίσχυσης. Μία από αυτές είναι και η δημοπρασία ενός έργου τέχνης που προσφέρει ένας νορβηγός καλλιτέχνης, ο οποίος δημιούργησε έναν πίνακα ζωγραφικής και αποφάσισε να τον διαθέσει για δημοπρασία με τα έσοδα να διατίθενται στο εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Πλωμαρίου και στην προσπάθεια αγοράς ενός νέου πυροσβεστικού οχήματος. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες στο καφενείο, το κεντρικό καφενείο του χωριού, όπου παράλληλα θα φιλοξενηθεί και η έκθεση έργων του καλλιτέχνη. Το κλιμάκιο, να σου πω ότι έχει ήδη προχωρήσει και σε άλλες πρωτοβουλίες προκειμένου να συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτούνται, όπως χοροσπερίδες, ενώ οι εθελοντές, μιλώντας στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, απευθύνουν έκκληση και προς την περιφέρεια να σταθεί αρρωγός στην προσπάθειά τους και να συμβάλλει στην ενίσχυση του κλιμακίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην επόμενη φάση περνά ο σχεδιασμός για τον νέο υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας τεχνολογικής υποδομής που θα συνδεθεί με την έρευνα, την καινοτομία και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής. Από την ΕΡΤ Κοζάνης, Περικλής Καραφιλίδης. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας του νέου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συζητήθηκε και στη συνάντηση που είχαν χθες στην Πανεπιστημίου Πόλης της ΔΕΠ Κοζάνης ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης με τις Πριτανικές Αρχές. Εκεί δόθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου. Ήδη υποβλήθηκε το τροποποιημένο τεχνικό δελτίο του έργου και η έγκρισή του αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τον υπερυπολογιστή, το κτίριο που θα τον φιλοξενήσει, το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη ενέργεια και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Ειδικότερα οι διαδικασίες δημοπράτησης για την αγορά του νέου υπερυπολογιστή, επένδυσης 38 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Ο νέος υπερυπολογιστής θα είναι βελτιστοποιημένος για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με στόχο μέσα στο 2027 να έχουν προχωρήσει τόσο η νέα υπολογιστική υποδομή όσο και η διαμόρφωση του κτηρίου. Η επόμενη μέρα της Δυτικής Μακεδονίας χτίζεται τώρα με έργα που φέρνουν τεχνολογία, έρευνα και επενδύσεις στην περιοχή, ανέφερε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και τόνισε ότι αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός. Η μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας να γίνει ευκαιρία για νέες επενδύσεις, νέες δουλειές και καλύτερες προοπτικές για την τοπική κοινωνία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας διοργανώνουν στις 4 το απόγευμα κάτοικοι και επισκέπτες της Αμοθράκης στη δεύτερη προβλήτα του λιμανιού της Καμαριώτισσας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε ενδεχόμενη διοργάνωση του Free Earth Festival στο νησί σε δύο περιόδους, από 3 έως 6 και από 10 έως 13 Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Δήμαρχος Αμοθράκης, Θανάσης Βίτσας, εξήγησε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έδωσε άδεια για να γίνει το φεστιβάλ, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι διοργανωτές ακόμη και χωρίς τη σχετική άδεια. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια διοργάνωση έχουν γίνει ήδη συλλήψεις στην Ασπροβάλτα για ηχορύπανση μετά από καταγγελίες. Ας ακούσουμε τον κύριο Βίτσα.
1: Στις 28 Αυγούστου, την Παρασκευή το απόγευμα, πήραμε μία αίτηση που μας ζητούσε για την επιχορήγηση άδειας παράστασης για δύο μουσικά κομμάτια. Αμέσως συγκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε την Κυριακή, έγινε η συνεδρία την Κυριακή. Αξιολογήσαμε την κατάσταση. Δεν υπάρχουν νόμιμες προϋποθέσεις, δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν μπορεί ως εκ τούτου να χορηγηθεί άδεια. Αυτή είναι η απόφασή μας και από εκεί και πέρα αυτό διαβάστηκε στις αρμόδιες αρχές. Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, θα γίνει, δεν θα γίνει, τι να σας πω. Δηλαδή, λογικά δεν πρέπει να γίνει γιατί δεν υπάρχει η απαραίτητη άδεια. Ξέρουμε είναι ότι έχουν μισθωθεί ιδιωτικές εκτάσεις. Έχω ενημερωθεί, είχα επαφές με τον Δήμαρχο. Ωστόσο, υπήρχαν και κάποιες ουσιώδεις διαφορές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ασφοβάλτας, υπήρχε μισθωμένο κάμπινγκ που ανήκει στην εταιρεία κινητού δημοσίου, κάμπινγκ περιφραγμένο κτλ. Υπάρχουν διαφορές δηλαδή, μια περίπτωση και στην άλλη. Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν γίνει στο παρελθόν, έχουν γίνει 2001, 2 και 3 και ξαναγίνει το 2011.
0: Οι βάκχες του Ευρυπίδη με ζωντανή μουσική από τους Tiger Lilies παρουσιάζονται σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στην Καβάλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Μία διεθνή σκηνική προσέγγιση στις βάκχες του Ευρυπίδη φιλοξενεί σήμερα στις 9 το βράδυ το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, η παράσταση αποτελεί στην παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου Ιβάν Βάζοφ της Βουλγαρίας, του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάβορ Γκάρτεφ. Τη διασκευή υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η Ιωάννα Ρεμεδιάκη, ενώ τη μουσική έχει συνθέσει ο Μάρτιν Ζακ, ιδρυτής και τραγουδιστής του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος Tiger Lilies. Τα μέλη του συγκροτήματος ερμηνεύουν τη μουσική ζωντανά επί σκηνής και συμμετέχουν στη δράση ως σκοτεινοί τροβαδούροι που αναδύονται από το διονυσιακό σύμπαν. Ο Γκάρτεφ αντιμετωπίζει την τραγωδία ως δοκιμασία των ορίων της κοινωνικής τάξης και των θεσμών απέναντι στην αποσταθεροποιητική δύναμη του Διονύσου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στη λογική και στο ανορθολογικό στοιχείο, στον έλεγχο και στην έκσταση. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και βαθμιδιαία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλην της Θράκης προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε Δυτική Στερεά, Δυτική και Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στις Κυκλάδες θα φτάσει αύριο μέχρι τους 30 βαθμούς, ενώ Θεσσαλία και στα νησιά του Ιωνίου θα φτάσουν μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα.
1: Φωτιά οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Ενάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Από τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής, στις πολιτικές συγκρούσεις για την οικονομία και από εκεί στις εξελίξεις που δοκιμάζουν τις ισορροπίες στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το ΑΕΝΑΟΝ ως ένα εργορόσημο για το παραλιακό μέτωπο την ώρα που η ανταϋπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ και το ιδιωτικό χρέος ανεβαίνει και στο διεθνές πεδίο η Ευρώπη αναζητά κοινή στάση απέναντι στη Ρωσία, ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι νέες εξελίξεις στα στενά του Ορμούς επαναφέρουν στο προσκήνιο τους κινδύνους για την ασφάλεια, την ενέργεια και την παγκόσμια οικονομία. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο τον Ανδρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών βάζει το Μητροπολιτικό Πάρκο Ένων στο Φαλιρικό Όρμο, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πλατεία Νερού. Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το πάρκο ορόσημο για το παραλιακό μέτωπο, σημειώνοντας ότι αποκαθιστά τη σχέση της Αθήνας με τη θάλασσα. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Ταμείο Πανθρακοποίησης των Νήσων. Το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση και άλλες υποδομές. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα στην ονομαστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Βουλή. Στη ψηφοφορία ψήφισαν 288 βουλευτές, εκ των οποίων ψήφισαν παρόν 169 και υπέρ 119. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Για λογική δεν πληρώνω κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς τον κατηγόρησε για ψέματα και προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Έρευνα για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία μετά τη δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στην Κολονία. 5 λιγνητικές μονάδες τέθηκαν εκτός δικτύου. Πρόκειται για το δεύτερο ύποπτο περιστατικό σε ενεργειακές υποδομές μέσα σε λίγες ώρες. Και έφεση από τους συγγενείς των θυμάτων της πολύ νεκρής έκρηξης στην Μπισκότο βιομηχανία Βιολάντα κατά της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της εταιρείας.
7: Radio 105,8.
8: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους δημοσιογράφους του Earth News. Θα ξεκινήσουμε όμως από τις υπογραφές οι οποίες έπεσαν για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αϊνών στο Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη υλοποίηση ενός έργου που παρέμενε σε κρεμότητα για δεκαετίες. Το μήνυμα ότι τα έργα δεν σταματούν, αλλά θα συνεχιστούν και την επόμενη τετραετία, έστειλε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής, τονίζοντας ότι δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και το ίδιο θα κάνουμε και τους επόμενους ευρωπαϊκούς πόρους. Αλλά περισσότερα θα μας πει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Μίλτος Σακελάρης. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
0: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα παραδοθεί σε 2,5 χρόνια από τώρα με χρηματοδότηση 370 εκατομμυρίων ευρώ, 742 στρέμματα, αθλητικές υποδομές για τους πολίτες, σημεία παιχνιδιού για τα παιδιά, γήπεδα, ποδηλατοδρόμιο, αλλά και διαφύλαξη του τοπικού υδροβιοτόπου. Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων τόνισε και έστειλε και ένα μήνυμα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι τα επόμενα 4 χρόνια πρέπει να είναι ένα τεράστιο άλμα ανάπτυξης, επενδύσεις δημόσιες και ιδιωτικές. Είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός ότι η πιο ισχυρή σφραγίδα για διαβατήριο αξιοπιστίας, το οποίο αναφέρομαι και εγώ πολλές φορές, είναι τα έργα που ήδη παραδίδουμε. Μεταξύ άλλων, από την πλευρά του κ. Χαρδαλιάς μίλησε για τα όσα χρειάστηκε να γίνουν για να ξεκολλήσει το έργο, καθώς όπως είπε, ήταν κολλημένο και βουτυγμένο στην γραφειοκρατία τα τελευταία 60 χρόνια.
8: Και αναμένουμε φυσικά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε και ο Πρωθυπουργός Μίλτο θα εξειδικεύσει όλες αυτές τις εξαγγελίες για τα μεγάλα έργα υποδομής. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ. Και κυρίες και κύριοι, να πάμε να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε διαβατήριο αξιοπιστίας τα έργα υποδομής.
9: Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε τον Ε65. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους. Δυτική Μακεδονία, παραδώσαμε

0: Η Αθήνα έχει ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς, στην ομιλία του τόνισε πως για περισσότερες από 6 δεκαετίες, ένα έργο που φάνταζε να μένει στα χαρτιά, σήμερα μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο ανοιχτό πάρκο της Μεσογείου.
2: Τα δύσκολα δεν χωρούν ούτε υπεκφυγές, ούτε δικαιολογίες. Παίρνεις την ευθύνη, επιμένεις και δεν σηκώνεσαι από το τραπέζι μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό κάναμε έχοντας δίπλα μας, στο πλευρό μας, την κυβέρνηση και το πραγματικό αμέριστο ενδιαφέρον του ίδιου του Πρωθυπουργού.
1: Θα μείνουμε όμως στα της πολιτικής επικαιρότητας, καθώς υψηλούς τόνους κινείται η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να προαναγγέλει φόρο ελαφρύνσης εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τον Παύλο Μαρινάκη να εξαπολύει επίθεση στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές της εξαγγελίες λεφτά από μονόπολη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε παράλληλα τον όρο ακρίβεια Μητσοτάκη, ενώ αναφέρθηκε και στην εξωτερική πολιτική, διαμηνώντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις. Συνδεόμαστε ξανά με το Μίλτο Σακελάρη.
3: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, όπως επίσης και οι οικογένειες με παιδιά, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Θα έχουμε κανονικά φόρο ελαφρύνσης που θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μαρινάκης από εκεί πέρα έστρεψε τα βέλη του στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, περιέγραψε επί της ουσίας πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία να σχολιάσει τα λεφτά από τη μονόπολη. Κληθείς να σχολιάσει μάλιστα και την παρουσίαση οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έστρεψε τα βέλη του και κατά του Πασόκ.
1: Και να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίς το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Θα έχουμε μειώσεις, ναι, θα έχουμε ανακοινώσεις φοροελαφρύνσης. Οι ανακοινώσεις θα αφορούν άμεσα ή έμεσα, γιατί υπάρχουν έμεσες αυξήσεις εισοδημάτων, όπως είναι οι φοροελαφρύνσεις, και τους δημοσίους υπαλλήλους, και τους συνταξιούχους, και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η φιλοσοφία των μέτρων είναι στραμμένη σε δύο κατηγορίες συμπολιτών μας που τα προηγούμενα χρόνια αδικήθηκαν λόγω και των πολλών κρίσεων παραπάνω από τους υπόλοιπους. Η πρώτη κατηγορία είναι οι συνεπείς. Και η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που λέμε μεσαία τάξη. Βαφτίζεις το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Απλά είναι λαϊκισμός. Η ουσία ποια είναι, και αυτό νοιάζει τον κόσμο. Να μπορείς, χωρίς να λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά, ναι, από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργείς τις συνθήκες, ούτως ώστε ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε. Αν αθροίσουμε τα εκατομμύρια που έχουμε ακούσει, τα δισεκατομμύρια που έχουμε ακούσει και
5: θα
4: από
5: πούμε και αυτά
4: το Πασόκ και από τον κύριο Τσίπρα, τότε θα είχαμε λύσει το πρόβλημα της χώρας επί 100. Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τα λεφτά από μονόπολη.
1: Λίγες ημέρες λοιπόν πριν από τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις από το στόμα του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σηκώνει λοιπόν το γάντι με αφορμή τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τις μάλιστα λεφτά από μονόπολη. Ωστόσο, είχαμε πριν από λίγο και την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, την Ευγενία Λούζου, γιατί και ο κύριος Τσουκαλάς Ευγενία ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί τον κύριο Μαρινάκη για ψέματα. Θα έχουμε σε λίγη ώρα και την Ευγενία Λούζου. Όπως σας είπα, είχαμε την άμεση απάντηση από το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσουκαλά να χαρακτηρίζει ψεύτη τον κύριο Μαρινάκη και να του καταλογίζει προσπάθεια διχασμού των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ που βέβαια ανεβάζει στροφές εν ώψη και της 3ης Σεπτέμβρη. Ήδη στην Κρήτη βρίσκονται τα περισσότερα από τα στελέχη με αποκλειστικότητα αποκορύφωμα βέβαια την εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όπου θα έχουμε και την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε την Ευγενία Λούζο, αν μας ακούει. Ευγενία.
5: Βέβαια, ακούω. Να καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται λοιπόν η κόντρα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησης με αφορμή την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για τα κόκκινα δάνεια. Ο

0: Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ακούσαμε τόσο στη χθεσινή σου συνέντευξη στο Μέγκα, όσο και στη σημερινή του στο Sky, επιμένει στη θέση ότι το Πασόκ είπε την προηγούμενη εβδομάδα στου συνεπείς ή σε εκείνους που ρυθμίζουν και πληρώνουν δάνεια, φόρους και εισφορές, ότι είναι κορόιδα. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Σουκαλάς, απαντά στον κύριο Μαρινάκη, τονίζοντας ότι εσείς κορόιδα θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες. Πίνετε εδώ και χρόνια στην υγεία των κορόιδων μαζί με τα fans και τους services, των οποίων τα συμφέροντα υπηρετείτε και προωθείτε. Όπως σημειώνει μάλιστα Ντόνα, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Ινάλ, ο κ. Μαρινάκης είναι θαυμαστής των πρακτικών του Γκέμπελς και φαίνεται. Δεν έχει κανένα όριο στο ψέμα. Σήμερα δήλωσε ότι η πρόταση του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος λέει στους συνεπείς οφειλέτες κορόιδα. Δεν διάβασε την ομιλία, συνεχίζει ο κύριος Τσουκαλάς, και τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, όπου στην 8η δέσμευση ρητά αναφέρεται την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Δεν έχει διαβάσει τις τροπολογίες μας που απέρριψε, με τις οποίες ζητούσαμε επιβράβευση των συνεπών οφειλετών. Αναρωτιέται ο κύριος Τσουκαλάς, καλώντας τον φιλαλήθη κύριο Μαρινάκη να πει με ποιον τρόπο επιβράβευσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τους συνεπείς, τους οποίους πάει να εξαπατήσει σήμερα.
1: Τώρα, Ευγενία, καταλαβαίνουμε ότι ανεβάζει τις ροφές και το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα φυσικά στη ΔΕΘ και τις επερχόμενες εκλογές. Επιλέγει λοιπόν την Κρήτη να δώσει το πολιτικό του στίγμα με αφορμή και την αυριανή επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται απόψε στο Λασίθι και αύριο η ηγεσία αλλά και τα στελέχη του κόμματος θα βρεθούν στο Ηράκλειο για την κεντρική εκδήλωση.
0: Ναι, Ντόνα, έτσι ακριβώς. Επίποδος βρίσκονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τη μεγάλη εκδήλωση του κόμματος, με αφορμή την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος στις 3 Σεπτέμβρη, που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήδη από χθες, στελέχοι και βουλευτές του κόμματος περιοδεύουν στους 4 νομούς, προκειμένου να έχουν επαφές με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Απόψε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει δείπνο σε μια εκδήλωση με τίτλο «Ξεκίνημα νίκη», στους βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά κομματικά στελέχη εν ώψη της αυριανής επετείου. Αύριο Πέμπτη, ανήμερα της επετείου που προανέφερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει την πολιτική του ομιλία στο Ηράκλειο, στην Πλατεία Ελευθερίας, στις 7.30 το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες Ντόνα, στην ομιλία το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να δώσει συγκεκριμένο πολιτικό αλλά και οργανωτικό στίγμα, εξού και η μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται απ' άκρη σε άκρη του νησιού. Στόχος βεβαίως είναι να δοθεί η αίσθηση της απόλυτης πράσινης κυριαρχίας στην Κρήτη, όπου εκεί οι δημοσκοπήσεις φέρεται πως κάνουν την στασιμότητα της δημοσκοπικής βελόνας να κινείται κάπως σε σύγκριση με τα πανελλαδικά αυτά ευρήματα. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω με αυτό που φιλοδοξούν να πετύχουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αύριο 3 Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος, είναι να θυμίσουν τις πάλι ποτέ ένδοξες μέρες του κόμματος, καθώς πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό του Νίκου Ανδρουλάκη πριν τη ΔΕΘ, που εκεί ετοιμάζεται να δώσει μια άλλη μάχη.
1: Κινητικότητα υπάρχει φυσικά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, συναντήθηκε με στελέχη του πυροσβεστικού σώματος,
0: όπου εξέφρασε τον την στήριξη του κόμματος στον δίκαιο, όπως είπε, αγώνα για τη μονιμοποίησή τους, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί στον Περισσό με αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, τους γνωστούς εποχικούς πυροσβέστες. Όπως είπε ο κ. Κουτσούμπας, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, οι οποίες αυξάνονται διαρκώς και η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει να επιλέγει αυτή τη λύση, που δεν είναι λύση, των συμβασιούχων με περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι χρήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο την αντιπυρική περίοδο. Τόλισε ιδιαίτερα, Αντώνο, ο κύριος Κουτσούμπας, πως επανειλημμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει καταθέσει στη Βουλή ερωτήσεις και επερωτήσεις για τη μονιμοποίησή τους, ενώ σημείωσε πως στέκεται στο δίκαιο αίτημα των εποχικών πυροσβεστών που δεν μπόρεσαν από το 2024 λόγω ορίου ηλικίας να ξαναμπούν στο πυροσβεστικό σώμα. Να σου πω τέλος
1: ότι...
0: Ναι. Ότι η Ομοσπονδία, όπως είπε, θα συνεχίσει τον αγώνα της με πάρα πολλές παρεμβάσεις.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Απόψε όμως έχουμε και τα αποκαλυπτήρια για το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο παρουσιάζεται στην Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για κοστολογημένα μέτρα, 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει τις πληροφορίες για το πρόγραμμα με το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει τα χαρτιά του για την οικονομία. Τι να περιμένουμε, ποια θα είναι τα βασικά μέτρα, Βαγγέλη? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αυτό το οποίο ουσιαστικά θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας είναι διτό. Δηλαδή, το πολιτικό πρόγραμμα, κυρίως όμως το οικονομικό. Βασικός πυλώνας αυτού του μοντέλου του οικονομικού θα είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, που αντικαθιστά το Ταμείο Ανάκαμψης. Και σύμφωνα με όσα υπάρχουν μέσα στιγμή σαν πληροφορίες, είναι ότι δεν υπάρχει υπόσχεση, αυτό λένε τα στελέχη του κόμματος, χωρίς εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το σχέδιο λοιπόν είναι για την τετραετία 27 έως 30, μεικτό κόστος μέτρων 7,39 δισεκατομμύρια. Μόνιμα έσοδα 1,92 δισεκατομμύρια. Καθαρή δαπάνη 5,47 και διαθέσιμος χώρος 5,60. Μας έλεγαν μάλιστα χθες το πρωί τα στελέχη του κόμματος ότι ο κανόνας αυτού του σχεδίου, ο βασικός πυλώνας, είναι απλός. Δεν υπάρχει μόνιμη παροχή χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότηση. Και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο. Κάθε μέτρο εφαρμόζεται σε φάσεις, ελέγχεται πριν επεκταθεί και επανακτιμάται κάθε χρόνο. Θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι η πρόταση συνολική που θα καταθέσει είναι ένα διαφορετικό μείγμα πολιτικής οικονομίας και όχι μια διαφορετική υποσχεσιολογία. Μέλη να το δούμε, να το δούμε, και όλα θα κριθούν βεβαίως από σήμερα το απόγευμα. Να υπενθυμίσω ότι και στις 9 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα μετά, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη, που θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
1: Και μένει να δούμε και σήμερα ποια πολιτικά πρόσωπα θα παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση.
2: Είναι πολύ συγκεκριμένα, νομίζω. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, όχι πρώην βουλευτές, νυν βουλευτές πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, αρκετοί θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη. Θα είναι στο ακροατήριο της Ομιλίας το Αλέξη Τσίπρα και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τη Θεσσαλονίκη που ήδη έχουν συνδράμει στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και τα πηγαδάκια που θα σχηματιστούν. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Βέβαια, θα τα δούμε αναλυτικά και στο αυριανό μαγκαζίνο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Για να μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Βουλή, εκεί όπου νωρίτερα είχαμε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη συζήτηση με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενα Σακρίτα για την θέση της Πέμπτης Αντιπροεδρού. Η κόντρα κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ κορυφώθηκε λίγο πριν την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία όμως, Ανδρέα Μαραθιά, δεν ανέδειξε την κυρία Κρήτα στην θέση. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, λοιπόν, Ανδρέας Μαραθιάς, θα μας μεταφέρει το εκρηκτικό, θα έλεγα, κλίμα που παρακολουθήσαμε νωρίτερα στην Ολομέλεια, αλλά και όλο το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, η κυρία Έλενα Κρήτα, η μοναδική υποψήφια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, δεν εξελέγει τελικά στη θέση αυτή, καθώς τα παρόν ήταν περισσότερα από τα υπέρ, αφού οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Νίκης, συν 5 ανεξάρτητοι, σύνολο 169, ψήφισαν παρόν, ενώ τα υπέρ στην υποψηφιότητά της ήταν μόλις 119 από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητους βουλευτές. Έτσι θα παραμείνει κενή η θέση του 7ου Αντιπροέδρου στη Βουλή. Γεγονός το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε δεν έχει ξανασυμβεί, ιδιαίτερα όταν αφορά υποψηφιότητα από κόμμα του Δημοκρατικού Τόξου. Και φυσικά γι' αυτό το γεγονός υπήρξε πολύ έντονη κριτική και θα έλεγα πολύ με επικριτική στάση από τα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ανεξήγητη δυσανεξία στους θεσμούς και το Σύνταγμα, ενώ σχολίασε πως είναι αδιανόητο να ζητείται πιστοποιητικό μητσοταχικών φρονημάτων προκειμένου να προταθεί ένα πρόσωπο για, για το Προεδρείο της Βουλή. Έκανε λόγο μάλιστα για ηθική και βιοντολογική υποχρέωση των πλειοψηφιών να σέβονται οριζόντια τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης εξήγησε πως κατά τον κανονισμό τα κόμματα αδύνανται να προτείνουν πρόσωπα και η Ολομέλεια είναι εκείνη που αποφασίζει, ενώ υπενθύμησε πως κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο τρία κόμματα, οι Σπαρτιάτες, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, δεν εξέλεξαν αντιπροέδρους. Να σημειώσουμε ότι κατά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δοντονή, φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαιτίας αυτής της τάσης της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας, υπάρχει αλλίωση στο συσχετισμό δυνάμεων, στη διάσκεψη των Προέδρων, κάτι που ενδεχομένως να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία στον ορισμό
1: επομένως,
3: των ανεξάρτητων αρχών, που παραμένουν οι θέσεις των οποίων παραμένουν κενές εδώ και αρκετούς μήνες.
1: Α, επομένως μένει καινή τώρα η θέση.
3: Η θέση της Αντιπροέδρου παραμένει καινή, αλλάζει και ο συσχετισμός δυνάμεων ενδεχομένως υπέρ των τριών πέμπτων με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι θα μπορεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά το ΠΑΣΟΚ να ορίσει τους τρεις προέδρους της ανεξάρτητης αρχής, των οποίων οι διοικήσεις παραμένουν κενές, ακέφαλες μέχρι στιγμής. Και βέβαια εδώ πέρα να σημειώσουμε ότι ο Παναγιώτης Λουδωνής για μια ακόμη φορά υπενθύμησε τι έλεγε στο παρελθόν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νυν Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος σε βιβλίο του που ερμήνευε τα άρθρα του Συντάγματος εξηγούσε με πολύ καθαρό τρόπο, όπως είπε ο κ. Λουδωνής, ότι η κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει τα κόμματα κυβερνώντα και αντιπολιτευόμενα να υπερψηφίζουν τους εκάστοτε προτινόμενους αντιπροέδρους είναι ζήτημα σεβασμού της μειοψηφίας.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε και από τον Ανδρέα Μαραθιά νωρίτερα, στη συζήτηση στην Ολομέλεια ανέβηκαν οι τόνοι, με τον ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για δυσανεξία στους θεσμούς, στην κυβερνητική πλευρά να απαντά ότι η διαδικασία προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και ότι κάθε βουλευτής έχει το δικαίωμα να κρίνει τις υποψηφιότητες. Πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά τι ανέφεραν λοιπόν στην Ολομέλεια ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης.
4: Εφόσον για ανεξήγητο λόγο και σπάνια να συμβαίνει αυτό, να χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία ή να επιλέξει ένα στέλεχός του και να βρίσκει έολες, αμετροεπείς, μισογυνικές και αντικοινοβουλευτικές δικαιολογίες για να ανατραπεί αυτός ο κανόνας δικαίου εθήμου, νιώθω ότι υπάρχει υποχρέωση να δοθεί ο χρόνος παρεμβάσεων.
5: Ο κ. Γιαννούλης δεν νομίζω ότι έχει αφιερώσει χρόνο να διαβάσει τον κανονισμό της Βουλής. Τα κόμματα κατά τάξη μεγέθους δύναται να προτείνουν και η Ολομέλεια αποφασίζει. Επί της αρχής ψηφίζουμε τα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση μας ο βουλευτής έχει δικαίωμα γνώμης, η οποία δεν ελέγχεται. Εγώ έχω δικαίωμα λοιπόν να αποφασίσω και να κρίνω ως εκλεγμένος βουλευτής για 7η συναπτή περίοδο αν ένα πρόσωπο έχει τα εχέγγυα που απαιτούνται κατά τη δική μου κρίση και αποκλειστικά δική μου κρίση να επιτελήσει το ρόλο του αντιπρόεδρου Βουλής.
1: Πάμε να βγούμε εκτός συνόρων, να πάμε στην κόντρα Βερολίνου-Μόσχας που έχει ξεσπάσει με την Γερμανία να κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Να έχουμε νέες απόπειρες δουλευθέρα σε κρίσιμες υποδομές. Θα τα δούμε αναλυτικά όμως στην συνέχεια με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου. Ωστόσο, αυτή η κόντρα περνά πλέον και στο ευρωπαϊκό τραπέζι, με την Ευρώπη να σκληραίνει τη στάση της απέναντι στη Ρωσία. Νωρίτερα η Κάγια Κάλλας χαρακτήρισε την απόπειρα επίθεση στη Λειψία ενέργεια με χαρακτηριστικά κρατικής τρομοκρατίας, ενώ προαναγγέλλονται και νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία εξέφρασε με ανάρτησή του και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Τώρα στο Wicklow της Ιρλανδίας, όπου πραγματοποιείται και η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με την ελληνική πλευρά να θέτει στο τραπέζι και την τουρκική προκλητικότητα. σε μια λοιπόν κρίσιμη συγκυρία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, με το ρωσικό αλλά και τον τουρκικό αναθεωρητισμό να προβληματίζουν την Ευρώπη, η Ελλάδα διαμηνεί ότι παραμένει σταθερά στο πλευρό του διεθνούς δικαίου αλλά και της ασφάλειας των συμμάχων της. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα, που βρίσκεται στην Ιρλανδία. Κατερίνα, καταρχάς έχουμε κάποιο νεότερο από τη Σύνοδο όσον αφορά και τη στάση που διαμορφώνεται μεταξύ των Ευρωπαίων απέναντι στη Ρωσία. Πόσο σκληρή κιόλας αναμένεται να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
0: Καλό μεσημέρι από το Γουίτλο. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πολύ αυστηρή απέναντι στη Μόσχα. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ανησυχία. Μην ξεχνάτε ότι πολλές από τις νέες χώρες που έχουν ενταχθεί είναι, συνορεύουν με τη Ρωσία. Είναι εύλογο, όπως επίσης η προκλητικότητα και ο αναθεωρητισμός που έδειξε η Μόσχα προς τη Γερμανία. Η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη και σαφής και χθες με το μήνυμα του Πρωθυπουργού, αλλά και σήμερα, στέλνοντας μηνύματα κατά του αναθεωρητισμού με δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ενημερώνει αυτή την ώρα τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προκλητικότητα της Τουρκίας και για τις ενέργειές της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει και υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα είναι πάντα υπέρμαχος του διεθνούς δικαίου και είναι πάντα με τον αμυνόμενο, και βεβαίως θέτει το θέμα της αντιμετώπισης και κυρίως ζητά την αλληλεγγύη και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την επιθετικότητα.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κατερίνα Φρίσα, και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης.
6: Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, υπέρ της ελευθερίας, της αμφιπλοείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
1: Στην ανάγκη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται με συνέπεια το διεθνές δίκαιο, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ακούσαμε ότι αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος λοιπόν στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βίκλο της Ιρλανδίας. Θέτει το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας. Ωστόσο, η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της σε συνέχεια λοιπόν της τουρκικής ρηματικής διακοίνωσης, αλλά και στον αποέχο βέβαια τη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, προχώρησε σήμερα σε προκλητικές δηλώσεις, καλώντας την Ελλάδα να αλλάξει πορεία, όπως είπα, από αυτό το λάθος μονοπάτι και να εγκαταλείψει την στρατικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Αλλά περισσότερα για την τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου θα μας πει η ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, η Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
7: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη.
1: Ελβίρα, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Μπορείς να πλησιάσεις λίγο στο μικρόφωνο για να ακούγεσαι λίγο καλύτερα.
7: Έλεγα λοιπόν,
1: τώρα,
7: να τώρα καλύτερα, ωραία. Κατά την επιστροφή του λοιπόν ο κύριος Ερντογάν από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στην οδοκορυφή του Οργανισμού Σανέτες Σαγκάη, σε ερώτηση που του έγινε από δημοσιογράφους στο αεροπλάνο για την αποστρατικοποίηση, για τον εξοπλισμό των νησιών, των ελληνικών νησιών, απάντησε χαρακτηριστικά: εμείς λέμε ότι πρέπει να προχωρούμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Ωστόσο, τόνισε πως η Τουρκία ήταν η πλευρά που επέδειξε επικοδομητική στάση και τις περισσότερες φορές δεν είδε αντίστοιχη ανταπόκριση από την Ελλάδα στην καλή πρόθεση της Τουρκίας, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Συμπλήρωσε επίσης ότι η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Συνόψισε λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτό το λαθασμένο δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο οποίο έχει εισέλθει, και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστατικοποιημένο καθεστώς.
1: Μένει να δούμε και την απάντηση της Αθήνας. Ελβίρα, να μείνουμε σε σένα όμως, γιατί δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν σήμερα στην θάλασσα του Μαρμαρά. Αγνοούνται μέλη του πληρώματος και έχουμε και τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
7: ένα δεύτερο ναυάγιο, αυτή τη φορά 18 μάλλον μίλια ανοιχτά της Σιλιβρίας, στη θάλασσα του Μαρμαρά, στις 3 και 4 το ξημέρωμα, δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία. Το ένα βυθίζεται μετά την σύγκρουση αυτή, που είναι ακόμα μυστηριώδης, να πούμε εδώ. Δεν έχουν εξηγήσει πώς συνέβη, παρά τα βέβαια προηγμένα συστήματα πλοήγησης και ασφαλείας των δύο εμπορικών πλοίων. Το ένα από τα δύο πλοία δεν φέρει μάλιστα ορατά ζημιές, ενώ το άλλο που βυθίστηκε, από το άλλο μάλλον αγνοούνται και τα 10 μέλη του πληρώματος. Είναι σε εξέλιξη, όπως ακριβώς είπες, η επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της θάλασσας του Μαρμαρά. Δύο τουλάχιστον ελικόπτερα επιχειρούν, 12 σκάφη επίσης των τουρκικών αρχών χτενίζουν την περιοχή για τα 10 αυτά μέλη. Δεν υπάρχουν νεότερα ούτε για τους λόγους του δυστυχήματος της σύγκρουσης, αλλά ούτε και για την ζωή. Αν βρίσκονται στη ζωή οι 10 άνθρωποι, έχει ξεκινήσει έρευνα και από την εισαγγελία της Λιβρίας για το συμβάν. Να προσθέσω επίσης, γιατί είναι μόνο θεματική η επικαιρότητα αυτές τις μέρες σχέση με τα ναυάγια, και για το ναυάγιο στην Κερίνια που, αν θυμόμαστε, την Κυριακή είχε αποπλέψει από το λιμάνι της Κερίνιας στο ψευδοκράτος το φύλλο Τζέτ, ένα επιβατικό πλοίο αυτή τη φορά. Εντοπίσαν πριν από λίγο οι αρχές του ψευδοκράτους το κουφάρι του πλοίου. Να θυμίσουμε ότι αγνοούνται 20 άνθρωποι που κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονταν μέσα στο πλοίο την ώρα που αυτοκτιζόταν.
1: Ελβίρα Κρίθαρη, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς μένουμε όμως στα θέματα από την διεθνή επικαιρότητα, γιατί την ίδια ώρα έχουμε και σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατηγορεί το Κίεβο για κρατική τρομοκρατία. Η δήλωση τώρα του Ρώσου Προέδρου Έλενα Λεβίζου έρχεται και ως απάντηση στις προειδοποιήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς αεροπορικές και ασφαλιστικές εταιρείες ότι τα ουκρανικά ντρόουν έχουν καταστήσει τον ρωσικό εναέριο χώρο εξαιρετικά επικίνδυνο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς προηγήθηκε η δήλωση αυτή λοιπόν του Βολοντίμιρ Ζελένσκι λόγω των επιθέσεων, των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Η Ουκρανία βεβαίως απαντά με επιθέσεις με ντρόνς βαθιά στο ρωσικό έδαφος και είναι καθημερινές αυτές οι επιθέσεις με εκατοντάδες ντρόνς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λοιπόν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία πρόθεση να βλάψει την αεροπλοεία, αλλά την εμπορική αεροπλοεία, αλλά ο εναέριος χώρος της Ρωσίας, όπως είπε, είναι εξαιρετικά επικίνδυνος λόγω αυτών των γεγονότων. Για να υπάρξει αντίδραση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι αυτές οι δηλώσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, και είπε ότι η Ρωσία θα βρει τον τρόπο να απαντήσει. Ο Ρώσος Πρόεδρος αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι ο ίδιος είναι έτοιμος για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Έχοντας πει αυτό όμως, λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν νέες σφοδρές ρωσικές επιδρομές, αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας για 7η συνεχόμενη νύχτα, και οι Ουκρανοί λένε ότι από την περασμένη Πέμπτη έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 53 άνθρωποι μόνο στην περιοχή του Κιέβου.
1: Ο Ρώσος Πρόεδρος όμως έχει και ακόμα ένα ανοιχτό μέτωπο πέρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία που διαρκεί πάνω από 4,5 χρόνια. Αυτό με την Γερμανία, με το Βερολίνο, το οποίο ανεβάζει τους τόνους και κατηγορεί ευθέως τη Ρωσία για την υπόθεση του ντρόν με εκρηκτικά. Θυμίζουμε ότι εντοπίστηκε τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αλλά είχαμε και νέες απόπειρες δολιοφθοράς σε κρίσιμες υποδομές, οι οποίες, Έλενα, προκαλούν ανησυχία στη Γερμανία.
8: Βεβαίως, και όλο αυτό το κλίμα είναι σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο ψυχροπολεμικό, μάλιστα το χειρότερο που έχει υπάρξει μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, και κάνουν λόγο για σημείο καμπής στη σχέση συνολικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, που είναι ήδη έκρησιμες βεβαίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δύο υπουργοί, οι Γερμανοί υπουργοί των εσωτερικών και των εξωτερικών, κατηγόρησαν ευθέως τη Ρωσία λοιπόν για το περιστατικό στην στην Λειψία με το ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που εξουδετερώθηκε από τις γερμανικές αρχές της 4 Αυγούστου κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος και κατηγόρησαν ευθέως λοιπόν την Ρωσία για υβριδικό πόλεμο. Όπως είπαν, δεν βρίσκονται σε πόλεμο, η Γερμανία βρίσκεται σε πόλεμο με την Ρωσία, όμως δέχεται σχεδόν καθημερινά υβριδικές επιθέσεις από την Ρωσία. Επίσης,
1: μια απόφαση, Έλενα, που ήρθε μέσα σε λίγες εβδομάδες και δεν ξέρω αν μπορέσει κιόλας να αποτελέσει ένα προηγούμενο για το πώς η Ευρώπη θα απαντά πλέον και στις ρωσικές υβριδικές επιθέσεις.
8: Η Ευρώπη λέει, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και στις Βρυξέλλες και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ότι η απάντηση θα είναι συντονισμένη, ότι χρειάζεται μια συντονισμένη και ενιαία απάντηση και βεβαίως υπάρχει αλληλεγγύη προς την Γερμανία. Η Γερμανία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει δεχθεί τις εισβολές των ρωσικών drones, να θυμίσουμε. Είναι και άλλες χώρες. Σε μια πρώτη αντίδραση να σου πω ότι το Βερολίνο ανακοίνωσε ότι στις 18 Σεπτεμβρίου κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, κλείνει και το πολιτιστικό ρωσικό κέντρο στο Βερολίνο, λαμβάνει και άλλα μέτρα κατά Ρώσων πολιτών και οντοτήτων, ενώ οι Βρυξέλλες κάλεσαν για διαμαρτυρία τον Ρώσο πρέσβη. Ανάλογες κινήσεις έκανε και η Γαλλία και η Ολλανδία και το Βέλγιο. Η Κάγια Κάλλας δήλωσε ότι αυτές οι επιθέσεις συνιστούν κρατική τρομοκρατία, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να δηλώνει σε κοινή συνέντευξη τύπου πριν από λίγο με τον Μαρκ Ρούτε, τον επικεφαλής του, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ότι αυτό το περιστατικό στη Λειψία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε πολλούς νεκρούς, ότι δεν θα ανεχτούμε αυτά τα περιστατικά, αλλά η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη και να απαντά σε μια νέα κανονικότητα, όπως την είπε, με την Ρωσία. Τώρα, να σου πω επίσης ότι για τα δύο άλλα περιστατικά δολιοφθοράς που αναφέρθηκες, βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία στην Γερμανία. Το ένα αφορά χθες στο Μπραντεμβούργο, όπου οι γερμανικές αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατική, απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπραντεμβούργο, που αποτράπηκε. Ενώ έχουμε και ένα νέο περιστατικό στο Μπέρνχαϊμ της Δυτικής Γερμανίας, που ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί, όπου εκεί εντοπίστηκε βανδαλισμό σε τεχνικό εξοπλισμό, όπως αναφέρθηκε, χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σήμερα επίσης το
1: είχαμε
8: πρωί
1: και μία έκρηξη σε σιδηροδρομικό σταθμό.
8: Ακριβώς, το σιδηροδρομικό σταθμό του Αύσμπουργκ είναι στην, κοντά στο Μόναχο. Ωστόσο, εκεί από ό,τι φαίνεται οι αρχές λένε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, για μια ενέργεια του οργανωμένου εγκλήματος. Είχε τοποθετηθεί μια χειροβομβίδα που πυροδοτήθηκε έξω από κοσματοπολείο που βρίσκεται δίπλα στο σταθμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα.
1: Άρα δεν συνδέεται με την ένταση στις σχέσεις Ρωσίας-Γερμανίας.
8: Προς το παρόν δεν υπάρχουν δείξεις. Πάντως, οι γερμανικές αρχές, αλλά είναι, όπως καταλαβαίνουμε, το κλίμα πραγματικά πάρα πολύ τεταμένο και αναμένουμε να δούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο την απάντηση. Να σου πω κλείνοντας ότι και η Βρετανία βρίσκεται σε επιφυλακή μετά τις απευθείας απειλές του πρόεδρου Πούτιν ότι θα χτυπήσει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους λόγω της συνεχιζόμενης στήριξης της χώρας προς την Ουκρανία. Η Βρετανία λέει ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις είναι έτοιμες για οποιαδήποτε επίθεση.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, χθες είχαμε και την συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κυργιστάν, με τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας να βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει ποτέ, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος. Η συνάντηση λοιπόν αυτή αναδεικνύει και τον ολοένα πιο σύνθετο ρόλο της Άγκυρας και τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται. Έχουμε φυσικά και την ένταση σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, αλλά και την υποχώρηση της Αμερικανικής επιρροής, οι οποίες, όπως είπε σήμερα εδώ στο σταθμό μας ο καθηγητής Σωτήρης Ντάλης, δημιουργούν ένα νέο πιο ασταθές γεωπολιτικό τοπίο. Πάμε να τον ακούσουμε τι δήλωσε.
9: Όσον αφορά την εμφάνιση του Τούρκου Πρόεδρου στην συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, νομίζω πως επιβεβαιώνει αυτό που παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, την προσπάθεια της Τουρκίας, επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, να εμφανίζεται ως μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη με παγκόσμιο ρόλο. να είναι προνομιακός εταίρος όχι μόνο με τη Ρωσία, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε σε συνάντηση των δύο ηγετών, αλλά και με, με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό για τις δύο πλευρές. Νομίζω πως θα δυσκολέψει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτίστως, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενισχύσει τις πιέσεις προς την Μόσχα και εκεί θα είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσει η Άγκυρα όσον αφορά τον ειδικό ρόλο και την ειδική σχέση που θέλει να πετύχει με τις Βρυξέλλες. Νομίζω πως θα έχει και κάποιες επιπτώσεις σίγουρα αρνητικές εντός του ΝΑΤΟ. Επομένως δεν θα είναι τόσο εύκολο να εμφανιστεί ως προνομιακός εταίρος με τη Ρωσία. Αν καταφέρει να λύσει το πρόβλημα των S-400 θα είναι προφανώς μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Ερντογάν. Τώρα ποιο θα είναι το αντάλλαγμα που θα δώσει στον Πούτιν, γιατί σίγουρα θα δώσει κάτι, είναι ένα μεγάλο ζητούμενο.
1: Ερχόμαστε ξανά στα δικά μας, γιατί σε εξέλιξη είναι δύο φωτιές, η μία στην Κάριστο και νωρίτερα ξέσπασε φωτιά και στον Μύτικα Θήβας. Για την εικόνα από τα μέτωπα θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης ο Ζώης Κακαβάς. Καλό μεσημέρι, Ζώη.
10: Καλό μεσημέρι. Για την πιο σοβαρή φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο πριν από το μεσημέρι, και την πυρκαγιά μιλάω της Καρίστου, επεκτάθηκε κοντά σε περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Η τελευταία ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για σπίτια. Δύο είναι τα κυρία μέτωπα, ένα πάνω από την Καρίστο, ένα μένεται σε επίτροπο σημείο. Είναι βεβαίως μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων. Υπάρχει αισιοδοξία.
1: Είχε δοθεί και εντολή εγκαίνωσης της περιοχής της Θεατρούπολης.
10: Είναι δύο τα μηνύματα που εστάλησαν από το 112. Ένα για στην περιοχή κάδικης ετοιμότητα και το δεύτερο, όπως είπες πολύ σωστά, για απομάκρυνση των κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή, από την περιοχή του οικισμού Θεατρούπολη με κατεύθυνση προς Κάριστο μέσω Παραλιακής Οδού. Βεβαίως μας λένε από την πυροσβεστική, από την Αθήνα, από το κέντρο επιχειρήσεων, ότι δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο για τον οικισμό. Mm-hmm. Πάμε στην δεύτερη πυρκαγιά για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από λίγη ώρα. 2:10 ενημερώθηκε η πυροσβεστική και εδώ μεγάλη κινητοποίηση. 42 πυροσβέστες, μια ομάδα δασοκομμάτων, 16 οχήματα, 8 αεροσκάφη, υδροφόρος και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων και εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα για κατοικημένες περιοχές. Για να επανέλθω και για την φωτιά της Καρίστου και για την κινητοποίηση που δεν είπα, είναι συνολικά ανάπτυξη αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις. Είναι κινητοποίηση 9 αεροσκαφών, 4 ελικόπτερα, δηλαδή 13 συνολικά τα ενέργεια μέσα, 60 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομμάτων, 21 οχήματα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
1: Πολύ μεγάλη δύναμη.
10: Αισιοδοξία από τους αρμόδιους για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Όμως οι στροβιλισμοί και ο αέρας είναι αυτοί που εμποδίζουν για την ώρα την κατάδρασή της, την αντιμετώπιση της.
1: Και η περιοχή της Βιωτίας, όπως σας είπες, για τον Μύτικα Θήβας, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των επιχειρήσεων πυρόσβεσης και αυτό το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε ότι τα ενέργεια μέσα θα κατασβέσουν γρήγορα και τα δύο μέτωπα. Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Να επιστρέψουμε όμως στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί κλιμακώνεται περαιτέρω και η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις γύρω από τα στενά του Ορμούζ αλλά και την Ιρανική απάντηση που ήρθε άμεσα με την στόχευση Αμερικανών βάσεων σε χώρες της περιοχής. Ξανά λοιπόν συνδεόμαστε με την Έλενα Αλεβίζου από την αίθουσα σύνταξης, καθότι η οργή έχει προκαλέσει στο Ιράν αμερικανικό πλήγμα σε κτίριο, Έλενα, όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια τελετή όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης.
8: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης που ανέφερε ότι επλήγησαν περίπου 100 στόχοι στο νότιο Ιράν, κυρίως στις περιφέρειες Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στη Σιρίκ, όπου εκεί επλήγησαν ραντάρ, πύργοι τηλεπικοινωνιών, οι μονάδες φρουρών της Επανάστασης, μονάδες πόντισης ναρκών και όλα αυτά σε απάντηση για τις απόπειρες επιθέσεις των Ιρανών σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις και στόχους στην Ιορδανία, το Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Μάλιστα για την Ιορδανία ανέφεραν ότι υπάρχουν πολλοί Αμερικανοί νεκροί στρατιώτες, το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται από τη CENTCOM, από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Το Ιράν κάνει λόγο επίσης για 18 νεκρούς, ανάμεσά τους 4 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια γαμήλιας τελετής, όπως αναφέρουν, ανάμεσά τους και ένα τετράχρονο αγόρι. Αυτό συνέβη στην επαρχία Σιρίκ. Μάλιστα, προκάλεσε αυτή η επίθεση την οργή και του Γκαλιμπάφ, του κύριου διαπραγματευτή του Ιράν, που αποκάλεσε σατανά τις Ηνωμένες Πολιτείες και προέβησε νέες απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών για πιο σκληρά χτυπήματα. Ανάλογες πάντως ήταν και οι αναρτήσεις και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, που προειδοποιεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά χτυπήματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του και αυτή την συμπεριφορά και την πορεία του. Και μάλιστα είπε ότι τα πιο σκληρά χτυπήματα δεν έχουν έρθει ακόμη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αν το Ιράν θα υπογράψει μια άχρηστη, όπως ανέφερε, συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, να σου πω κλείνοντας ότι οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι δύο σούπερ τάνκερ τυλίχθηκαν στις φλόγες καθώς προσέκρουσαν σε νάρκες, ενώ η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι ένα τάνκερ της χτυπήθηκε τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος υπηκός Φιλιππίνων.
1: Η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης παρακολουθεί όλα τα μεγάλα διεθνή πρακτορία με τις τελευταίες λοιπόν πληροφορίες από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Με τις διεθνείς τώρα τιμές ενέργειας να παραμένουν σε ανωδική τροχιά στον απόϊχο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και να προστατευτούν από πιθανές νέες αυξήσεις. Τα μπλε τιμολόγια επανέρχονται έτσι στο προσκήνιο, με τους παρόχους να προσφέρουν σταθερές χρεώσεις και νέα προγράμματα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά για τα τιμολόγια και ποιες είναι καλύτερες διαθέσιμες προσφορές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα, νομίζω ότι πια είναι τη λύση για τους καταναλωτές είναι να στραφούν σε ένα σταθερό τιμολόγιο, εξασφαλίζοντας έτσι μια συγκεκριμένη τιμή για ένα τουλάχιστον χρόνο, διότι φαίνεται ότι τα πράγματα στην αγορά ηλεκτρισμού δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από το μεγαλύτερο πάροχο, τη ΔΕΗ, το νέο της πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο, το οποίο είναι αυξημένο κατά 7,7% για τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο και είναι στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα έναντι 13,8 λεπτών ανά κιλοβατόρα τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, η ΔΕΗ ανακοίνωσε και ένα νέο μπλε σταθερό τιμολόγιο, το οποίο είναι αρκετά ελκυστικό με την έννοια ότι κινείται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από το πράσινο τιμολόγιο. Φαίνεται ότι τα σταθερά τιμολόγια θα είναι το σημείο στο οποίο μπορούν οι καταναλωτές να βρουν μια λύση για την ρευστή πολλή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ηλεκτρισμού. Να πούμε ότι εχθές η τιμή, μάλλον για σήμερα, η τιμή είχε διαμορφωθεί στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα και σήμερα για αύριο έχουμε μια ακόμα άνοδο στα 192,88. Όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα ότι πηγαίνουμε σε μια πιθανώς νέα ενεργειακή κρίση και αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξάνονται οι τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο έχει φτάσει, βρίσκεται στα επίπεδα του 2023 με 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα να πωλείται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι και τους επόμενους μήνες, εφόσον η εξάρτηση για την παραγωγή ηλεκτρισμού από το φυσικό αέριο είναι σημαντική, θα έχουμε επιπτώσεις και στην αγορά ηλεκτρισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα.
1: Να, άλλη μια μεγάλη επιβάρυνση για τα νοικοκυριά αφορά την Αντλία, γιατί είδαμε, Πινελόπη, τη διεθνή τιμή του πετρελαίου πλέον να ξεπερνά και τα 95 δολάρια το βαρέλι.
11: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 94,3. Νωρίτερα, όπως είπες και εσύ, ξεπέρασε τα 95. Το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 90. Όλα αυτά δείχνουν πως και στον τομέα των υδρών καυσίμων τα πράγματα δεν είναι θετικά. Να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο επιδοτήσεις, η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και η έκπτωση από την πλευρά των διελιστηρίων. Σε ό,τι αφορά τον diesel, συνολικά είναι 15 λεπτά το λίτρο και σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη είναι 10 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, η μέση τιμή της αμόλυβδης όσο και του diesel σε όλη τη χώρα και στην Αττική ξεπερνάει τα 2 ευρώ και φαίνεται ότι αυτές οι επιδοτήσεις και οι εκπτώσεις απλώς θα συγκρατούν την τιμή γύρω στα 2 ευρώ. Μάλλον πάνω από τα 2 ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πιεστούν αρκετά
12: το επόμενο διάστημα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία που μας έδωσες. Μένουμε όμως στα θέματα της οικονομίας, γιατί τρίτη μέρα σήμερα και με τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και καθημερινά στη λίστα προστίθενται και άλλοι κωδικοί προϊόντων. Η διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, μίλησε το πρωί στο Earth News. Είπε ότι εξετάζονται προτάσεις για την προσθήκη και άλλων κωδικών μέσα στο επόμενο διάστημα και έδωσε βέβαια και τη δική της απάντηση στις καταγγελίες για τις ανατιμήσεις πριν από τις μειώσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
13: Έχουμε ήδη προτάσεις και για περισσότερα και να μπουν και εμβόλυμα μέσα στο δίμηνο. Το εξετάζουμε. Εμείς το βλέπουμε θετικά, οπότε θα έχουμε και μεταβολές. Όπως επίσης αλλάζουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η συμβολή των σούπερ μάρκετ γίνεται ακόμα μεγαλύτερη σε κάποιους κωδικούς.
1: Λοιπόν, να πάμε να αλλάξουμε όμως σελίδα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς φως στην ανατριχιαστική υπόθεση της Κυψέλης με το δολοφονημένο βρέφος αναμένεται να ρίξουν οι σημερινές καταθέσεις των τριών παιδιών που εντοπίστηκαν υποσυτισμένα και ταλαιπωρημένα στο διαμέρισμα της Φρίκης. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν και οι τρεις ενήλικοι, ο φερόμενος ως πατέρας κατά δήλωσή του, η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του που δηλώνει η μητέρα του βρέφους, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός που εντοπίστηκε επίσης στο σπίτι. Στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων βρίσκεται η Άννα Νικολάου και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
14: Έχουν οδηγηθεί από το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι τρεις συλληφθέντες και έχουν απολογηθεί για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Αυτή η δικογραφία αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Η δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα. Το κακούργημα είναι η διακίνηση ναρκωτικών και το πλημέλημα είναι η μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Έχουν δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Η 38χρονη φερόμενη ως μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι ήθελε να έχει πάντα μαζί της το παιδί της και δεν μπορούσε να αποδεχθεί το θάνατό του. Ο 46χρονος φερόμενος ως πατέρας του παιδιού δήλωσε χρήστης ναρκωτικών ουσιών και φέρεται να είπε ότι είναι τοξικοεξαρτημένος και ζήτησε να υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις. Ενώ ο 26χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για το παιδί. Αναμένουμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, αν δηλαδή θα οδηγηθούν για αυτές τις κατηγορίες στη φυλακή ή αν ενδεχομένως θα φαθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ωστόσο, η αστυνομία έχει σχηματίσει μία ακόμα δικογραφία, είναι αυτή για τη θανάτωση του βρέφους και είναι θέμα ορών αυτή η δικογραφία με όλα τα ιστορία να υποβληθεί στις δικαστικές αρχές και να κινηθούν οι ποινικές διαδικασίες και για αυτό το σκέλος.
1: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται οι καταθέσεις των τριών παιδιών ηλικίας, υπενθυμίζουμε, 9, 12 και 15 ετών, οι οποίες θα ληφθούν παρουσία παιδοψυχολόγων. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα και ο Κώστας Στάμου με τις δικές του πληροφορίες.
15: Προανακριτικά, ο 43χρονος επιμένει στους αρχικούς του ισχυρισμούς, ότι δηλαδή το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν είχε πρόθεση να το δολοφονήσει ούτε ο ίδιος, ούτε ο 38χρονος Γερμανίδας σύζυγός του. Για τα τραύματα τώρα τα οποία εντοπίστηκαν από το ιατροδικαστή στο άψυχο σώμα του παιδιού, υποστηρίζει ότι αυτά προκλήθηκαν από τα χτυπήματα που κατάφερε με το μαχαίρι στο παγωμένο παιδί, καθώς ήθελε να σπάσει τον πάγο ο οποίος είχε σχηματιστεί στο άψυχο κορμί του, κατά την παραμονή του στην κατάψυξη του ψυγείου, καθώς το μετέφεραν σε αυτό το δοχείο από ψυγείο σε σπίτια. Η ιατροδικαστική εξέταση ωστόσο τον διαψεύδει, καθώς τα τραύματα από μαχαίρι που διέκρινε ο ιατροδικαστής στο νεκρό βρέφος είναι βαθιά και πισόπλατα. Συγκεκριμένα, το παιδί έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι δειλής λεπίδας, με 15 από αυτά να προκλήθηκαν μετά το θάνατό του, ωστόσο τα 5 είναι προθανάτια, το οποίο δείχνει ότι ξεκάθαρα το παιδί έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας. Από την πλευρά της τώρα, η 38χρονη Γερμανίδα, η οποία από την πρώτη στιγμή δήλωσε πως το νεκρό παιδί ήταν δικό της, αρχικά είχε πει ότι είχε αποβάλει, σε συνέχεια είπε το γέννησε κανονικά σε νοσοκομείο της Αθήνας και αυτό πέθανε όταν ήταν περίπου 8 μηνών. Μια ηλικία η οποία συνάδει με την εκτίμηση του ιατροδικαστή για την ηλικία του νεκρού βρέφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος θανάτου του. Η ίδια αναφέρθηκε στα υπόλοιπα παιδιά της, λέγοντας πως πλέον από περίπου ένα χρόνο, ο μεγάλος της γιος ηλικίας 12 ετών σήμερα, είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο από την περιοχή των Πατησίων, παρουσία και του 9χρονου αδελφού του.
1: Ακούσαμε και το χρονικό της υπόθεσης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση πρωτόγνωρη και πολύ σκληρή. Χρειαστήκαμε τη βοήθεια του ιατροδικαστή λόγω της κατάστασης που βρέθηκε το βρέφος. Οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχουν κενά που δεν απαντήθηκαν. Δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
0: Εδώ χρειαζόμασταν πραγματικά τη βοήθεια του ιατροδικαστήρι.
12: Ναι.
0: Λόγω των συνθηκών κάτω από τις οποίες βρέθηκε το άψυχο σώμα αυτού του βρέφους, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ αναλυτική έκθεση στους αστυνομικούς, βοηθώντας τους να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι οι ισχυρισμοί και των δύο κατηγορουμένων, καθώς έχει σχηματιστεί πλέον δικογραφία σε βάρος τους για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας, σε καμία περίπτωση δεν συνδυάζονται με την ιατροδικαστική έκθεση. Η αστυνομική υπηρεσία δεν έχει καταγγελθεί τίποτα ποτέ για αυτήν την οικογένεια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωναν αυτά τα παιδιά. Έχει απασχολήσει κάποια στιγμή ο κατηγορούμενος, βέβαια αυτό μας προέκυψε στη συνέχεια της προανάκρισης, στην προανακριτική διαδικασία δεν ήταν ξεκάθαρο, επειδή ακριβώς υπήρχε απαλλαγή από αυτήν την κατηγορία. Κάποια στιγμή το 2020 για το θέμα των παιδιών δεν καταγγέλθηκε ποτέ στην αστυνομία κάποιο περιστατικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι όμως, αναζητώντας, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε ανοιχτή δικογραφία από την αστυνομία για τα παιδιά, αναζητώντας σε διάφορα αστυνομικά τμήματα πληροφορίες για να μπορέσω να έχω εικόνα τι ακριβώς συνέβη, υπήρχαν κατά καιρούς παραγγελίες του εισαγγελέα, είτε για ανέβρεση των παιδιών, είτε για απομάκρυνση των παιδιών. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος με τον οποίο έχει ασχοληθεί η αστυνομία ήταν παραγγελία του εισαγγελέα. Δεν μπορούμε να παραμένουμε, και το ξεκαθαρίζω αυτό, σε ένα νοσοκομείο για φύλαξη, αν δεν μας διαταχθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε για φύλαξη ενός παιδιού, είτε αυτό επειδή είναι παραβατικό, είτε επειδή έχει δηλώσει άλλη συμπεριφορά, αν δεν διαταχθούμε από τον εισαγγελέα.
16: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Πλούσια μεταγραφική δραστηριότητα έχουμε στο ποδόσφαιρο.
17: Ακριβώς. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μάλλον, για να είμαστε ακριβές, είναι η τελευταία μέρα μέχρι μία ώρα ξημερώματα. Όποια μεταγραφή γίνει πρέπει να δηλωθεί για να μπορεί να παίξει στην Ευρώπη. Οπότε, μέχρι μία ώρα θα γίνει μάχη στο Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και όφη για παίκτες να δηλώσουν. Ήδη η ΑΕΚ απέκτησε πριν από λίγο το ζώο Μάριο επιστροφή για την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός παλεύει να αποκτήσει τον Ουναή, ο ΠΑΟΚ το Γιάκιτς και ο Ολυμπιακός να πάρει τον νους του όφη και όχι μόνο. Οπότε μέχρι τη μία τα ξημερώματα νομίζω θα έχει αρκετή δράση και ποδοσφαίρο. Πολύ γρήγορα λέω Νέστος Χρυσοπόλης, ΑΕΚ, κύπελο, Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, το σημαντικό τρομάτς της βραδιάς, Πανθηναϊκός Ατρόμητος και πάω κόφι το βράδυ 10:15 είναι τα πρώτα μάτια το κύπελο, το ελληνικό κύπελο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς με την αθλητική ενημέρωση.
16: Ο καιρός.
1: Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
18: Την Πέμπτη περιμένουμε αρχικά μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και γύρω από τα ορεινά θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ανατολικά και τα βόρεια τους 30 με 33 βαθμούς και στα δυτικά και την Πελοπόννησο έως 35 με 36. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι είναι πιθανές λίγες μπόρες στα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
19: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδειγμα».

Ο Ισίωδος στα έργα και η μέρε συμβουλεύει τον αδελφό του Πέρση όταν δει τον Ορίωνα και το Σύριο να μεσουρανούν, ενώ ο Ηρωδοδάκτυλη Ιός βλέπει τον Αρκτούρο, τότε να τριγύσει και να φέρει τα σταφύλια στο σπίτι του, να τα αφήσει 10 μερόνυχτα στον ήλιο και 5 μερόνυχτα στη σκιά, και την έκτη μέρα να τραβήξει στα αγγεία τα δώρα του χαροκόπου Διονύσου, δηλαδή τον Μούστο.

Το να φαίνεται ο Αρκτούρος στην αυγή σημαίνει την αιώα επιτολή του, η οποία σημειωνόταν περί τις 5 με 15 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Ορίων και ο Σύριος βρίσκονταν ψηλά στον νυχτερινό ουρανό.

Όταν πια ο φλογερός ήλιος λιγοστεύει, το καύμα του που υδρότα φέρνει κατά το φθινόπωρο, που ο μεγαλοδύναμος Ζεύς αρχίζει τις βροχές και το σώμα του ανθρώπου γίνεται πολύ πιο ευκίνητο, γιατί την εποχή αυτή το αστέρι ο Σύριος λίγη ώρα την ημέρα έρχεται πάνω από το κεφάλι των βασανισμένων ανθρώπων και χαίρεται το μεγαλύτερο

μέρος της νύχτας. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, ξεκινήσαμε με ένα απόσπασμα από τα έργα και η μέρη του Ισιώδου. Ως συνέχεια της θεσινής μας εκπομπής, έναρξη του Σεπτέμβρη και αφιέρωμα στο κρασί και στο τρίγο, και αφού είμαστε σε τέτοια διάθεση διονυσιακή, ας πάμε στην Αμπελοκουτσούρα, έτσι όπως την ερμηνεύει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και η Καρία Μέθεξη στο βιολί, φυσικά ο Λευτέρης Κάτζακας.

Γεράσιμος Ανδρεάτος αλλά και Χριστίνα Μέτσικα και Ικαρία Μέθεξης και Μαρία Σταυριανουδάκη σε αυτή τη συνεργασία υπό την ενορχήστρωση του Αλεξάνδερ Σπίτσινγκ. Αυτή η πολύ καλή δουλειά. Και μιας και βρισκόμαστε εκεί στο Διόνυσο, πήγαμε σε διονυσιακές καταστάσεις και θα παραμείνουμε, γιατί η προσωποποίηση του φθινοπόρου συνδέεται αρκετές φορές με το Διόνυσο, το θεό του κρασιού, όπως για παράδειγμα στο ψηφιδωτό της Βιέν στη Γαλλία, στη Νότια Γαλλία, όπου τον βλέπουμε σχεδόν γυμνό, ερωτιδέας με τον οποίο αποδίδεται η εποχή αυτή και υπέβει μια τίγρη και κρατά στο αριστερό του χέρι ποιμενική ράβδο, το λεγόμενο πέντουμ στα λατινικά, το οποίο είναι ένα διονυσιακό σύμβολο, ενώ με το δεξί στηρίζει στον ώμο του ένα καλάθι γεμάτο αμπελόφυλλα και σταφύλια. Επίσης, σε ένα άλλο ψηφιδωτό, όμως, όπως μας παραθέτει η Παναγιώτα Σημακοπούλου Ατζακά, η οποία είναι καθηγήτρια τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας στο ΑΠΙΘΗ και στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, βλέπουμε στο ψηφιδωτό δάπεδο αυτό του πρώτου μισού του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, που αποκαλύφθηκε στην έδρα της Τινησίας και σήμερα βρίσκεται στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, παριστάνεται εκεί ο αιών εν εαυτός ως όρθια γυμνή εφηβική μορφή μέσα σε κεντρικό ελλειψοειδές σχήμα, η περιφέρεια του οποίου περιλαμβάνει τις μικροσκοπικές απεικονίσεις των ζωδίων Ρώτα Άνι. Οι τέσσερις γωνίες καταλαμβάνονται από τις εποχές, περικυκλωμένες από πουλιά και πλούσια καρποφόρα φυλώματα, αυτά που αντιπροσωπεύουν την κύρια συγκομιδή της κάθε μιας από αυτές. Ανάμεσά τους το φθινόπωρο, φτερωτός ερωτιδέας που περιβάλλεται από θαλερή κλιματίδα γεμάτη καρπούς, φορά το διονυσιακό ένδυμα, την ευρύδα, και κρατά ένα μεγάλο τσαμπί στα φυλιών. Η συνύπαρξη εξάλλου του αιώνα είναι αυτού και των εποχών, που συναντάται και σε άλλα ψηφιδωτά των δυτικών επαρχιών του κράτους, συμβολίζει την αρμονία του σύμπαντος μέσα στο διαρκώς ανανεούμενο κύκλο της φύσης.

Και όταν μιλάμε για ενιαυτό, μιλάμε για πολύ μεγάλους κύκλους, να ξέρετε. Ο μικρότερος ενιαυτός από αυτά που λέγονται είναι 3.500 χρόνια. Υπάρχουν και μεγαλύτεροι ενιαυτοί. Και κλείνουν αυτοί οι ενιαυτοί αυτή την εποχή. Γι' αυτό περνάμε και όλες αυτές τις συνταρακτικές καταστάσεις που θα γίνουν ακόμα πιο συνταρακτικές, Βασίλη, μέσα στο χρόνο που μας έρχεται. Κουνάει το κεφάλι το Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Του χρόνου τέτοια εποχή θα ζούμε τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Το λέω, σημείωσε το στο ημερολόγιο σου να δεις πόσο πολύ θα έχουν αλλάξει τα πράγματα και αυτά με τα οποία ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή θα αποτελούν πολύ μεγάλο παρελθόν, διότι ο χρόνος δεν είναι γραμμικός, όπως γνωρίζετε και όπως μας είπε και ο Κίτσος Τρύπος προθέσει αυτό το απόσπασμα που διαβάσαμε. Ο χρόνος είναι κυκλικός και τα έχει πλέον περιγράψει πολύ καλά η κβαντική φυσική για όσους διαβάζετε και ασχολείστε με αυτή την επιστήμη. Θέλω να σας πάω όμως και να πω χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή. Αν δεν τη γνωρίζετε, είναι του Αγίου Μάμα, 2 Σεπτεμβρίου. Από παλιότερα χειρόγραφα, στα λατινικά, τα οποία περίπου χρονολογούνται στον 10ο αιώνα, βρίσκουμε το βίο του Αγίου, ο οποίος παρουσιάζεται να έχει ανατραφεί από επίσκοπο της Κεσάριας μετά το θάνατο του, οποίου ο μάμας ανέβηκε στα 12 χρόνια του να ασκητέψει στο βουνό της Κεσάριας. Εκτός από τις ελαφίνες, λιοντάρια, αρκούδες, λύκους, όναγρους, μονόκερους, άγρια άλογα, βουβάλια και όλα τα είδη των άγριων θηρίων, ημερεύουν και κλείνουν το γόνι μπροστά στον Άγιο. Ο Άγιος μεταβάλλεται σε Ορφέα που μαγεύει τα άγρια θηρία. Στη συνέχεια έχουμε το μαρτύριο του Αγίου, όπως μας παραθέτει η Βυζαντινολόγος Ιάννα Μαραβά Χατζη Νικολάου. Θα πούμε και άλλα για τον Άγιο Μάμα. Θέλω προς το παρόν να πάμε στο Μανόλαρο, γιατί στη Σκύρο έχουμε αυτό το τραγούδι που παραπέμπει στον Άγιο Μάμα. Εδώ θα το ακούσουμε από την παιδική χοροδία του Γιάννη Τσιαμούλη, Στέφανος Βαρτάνης στο βιολί, Χρήστος Τσιαμούλης στο ούτι, στην ηχοληψία ο Γιάννης Ιγλέτος, πρώην εδώ μεγάλος ηχολήπτης, πατέρας του Μιχάλη. Ηχογράφηση 28 Ιουνίου του 1983.

Ακούσαμε. Συνεχίζουμε μέσα από αποσπάσματα της Άννας Μαραβά Χατζηνικολάου που αναφέρεται στον Άγιο αυτό, πως μεταβάλλεται, όπως σας είπα, σε Ορφέα που μαγεύει τα άγρια θηρία, από τον γερμανό ποιητή του 9ου αιώνα Βαλαφρίντου Στράμπο, που έγραψε ένα λατινικό ποίημα για τον μάρτυρα, τον Άγιο αυτό. Βλέπουμε ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε αυτό το ποίημα είναι η συμφιλίωση των άγριων θηρίων με τον μάρτυρα, η ορφική του μορφή που συναντούμε σε μια ολόκληρη σειρά ανωνύμων βίων του μάμα που σώζονται σε ελληνικά χειρόγραφα του 10ου και 11ου αιώνα. Και στο εξής. Σίγουρα ο ανώνυμος βίος στηρίζεται σε μια παλιότερη παράδοση στην οποία εξάλλου στηρίχτηκαν τόσο τα λατινικά κείμενα όσο και ο γνωστός αποκαθαρμένος βίος του μάρτυρος από τον Σιμεώνα, γράφει η Άννα Μαραβά Χατζηνικολάου. Τον μεταφραστή του 10ου αιώνα. Σύμφωνα λοιπόν με τον μεταφραστή και την παράδοση του ανώνυμου βίου, οι χριστιανοί γονείς του Αγίου κατάγονταν από τη Γάγκρα της Παφλαγωνίας και στα χρόνια του αυτοκράτορα Αυριλιανού μεταφέρονται στην Κεσάρια, φυλακίζονται και πεθαίνουν. Η ετοιμόγενη μητέρα του μάρτυρα φέρνει στον κόσμο τον μάμα πριν ξεψυχήσει. Το βρέφος δίδεται να ανατραφεί σε πλούσια χείρα της Κεσάριας, την Αμία, η οποία το ονόμασε μάμα. Μετά το θάνατο της Αμίας, το παιδί κληρονομεί τη μεγάλη της περιουσία και διώκεται στο διωγμό του Αυριλιανού, οπότε ύστερα από διάφορα βασανιστήρια μαρτυρεί στις 2 του Σεπτέμβρη. Τον συναντάμε και ως μα, μην, ο ή μάμας. Τα ονόματά του. Το όνομα μάμας είναι γνωστό.

μικρασιάτικο και το συναντούμε με διάφορες μορφές. Μα, αμία, αμά, μάμα. Όταν λοιπόν ο βίος αναφέρει ότι ο μάμας κληρονόμησε τη μεγάλη περιουσία της θετής του μητρός, της αρχόντισσας αμίας, ο νεαρός Άγιος κληρονόμησε το θησαυρό της λατρείας της αμίας μα, της μεγάλης μητέρας δηλαδή στο Θεόν, που έχει κατακτήσει όλη τη Μικρά Ασία και ιδιαίτερα την Καπαδοκία στη ρωμαϊκή εποχή. Η Μα εικονίζεται εξοπλισμένη με ρόπαλο και ήταν αρχικά λεοντόμορφη, ενώ αργότερα το λιοντάρι εικονίζεται δίπλα της ή κάτω από τα πόδια της. Παράλληλα με τη Μα υπήρχε ο Μιν ή ο Άτης, ο βοσκός που τον ακολουθούσαν δύο λιοντάρια και που φρόντιζε τα κοπάδια και τις αγροτικές περιοχές. Τα ιερά του βόσκονταν πάνω στα βουνά, όπου τον λάτρευαν οι κάτοικοι της Λικαονίας και Καπαδοκίας μαζί με την θεά Μα.

Τώρα γεράσαμε και όλα τα χάσαμε. Κλείνει αυτό το υπέροχο τραγούδι από τα Άγραφα και συγκεκριμένα από το Αηδονοχώρι. Και να συνεχίσουμε λίγο ακόμα με τον Άγιο Μάμα, ο οποίος στις λαϊκές παραδόσεις, στη λατρεία και στην εικονογράφηση του είναι νεαρός βοσκός, σαν τον Άτη. Έχει χιλιάδες πρόβατα και προστατεύει τα κοπάδια των πιστών, αρμέγει ελαφίνες και ως νέος Ορφέας συγκεντρώνει γύρω του όλα τα άγρια ζώα, σαν τη Μά. Εικονίζεται ανέπαφος ανάμεσα σε λιοντάρια ή συχνότερα καβαλικεύει ένα από αυτά. Άλλο χαρακτηριστικό κληρονομημένο από τη Μά είναι η Ράβδος ή το Ρόπαλο. Ο Άγιος Μάμας απέκτησε από τον ουρανό την μπαμπάλαιη μαγική, πολεμική και επιμενική Ράβδο που δίνει σε αυτόν που τη χτυπά στη γη ό,τι ζητήσει, Βασίλη. Από το βιβλίο Άγιος Μάμας που κυκλοφόρησε από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Καπαδοκία και την Άννα Χατζηνικολάου Μαραβά.

Ακούσαμε ένα ποιμενικό με τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε ότι κάτι ακόμα για τη διατήρηση της λατρείας του Αγίου Μάμα, ο οποίος ζούσε πάντα κοντά στον αγροτικό πληθυσμό στην Καπαδοκία και έμεινε στους Καπαδόκες ακόμα και όταν πλέον ανέλαβαν οι Μωαμεθανοί, και αυτό συνέβη χάρη των Δερβίσιδων, οι οποίοι ήταν πάντα ενωτικοί και δεν ασπάζονται κανένα δόγμα. Λοιπόν, θα έχετε διαβάσει ποιήση, φαντάζομαι, Δερβίσικη, Τζαλαλιντίν Ρουμί και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι όλη αυτή η λατρεία του Θεού παρέμεινε χάρη των λατρευτικών πράξεων των Δερβίσιδων, και αυτές απαντούν στους πιστούς της Μεγάλης Μά, τους Γάλλους, στη Μικρασιατική Γαλατεία, εκεί όπου ακόμα έχουμε Δερβίσιδες που έχουν προσετεριστεί τον Άγιο Μάμα. Λοιπόν, γράφει η Άννα Μαραβά Χατζηνικολάου, γύριζαν στην Καπαδοκία και ζητούσαν από τους χριστιανούς να δώσουν το όνομα Μάμα στα παιδιά που θα γεννιόταν υπό την επίδραση των μαγικών κόκκων, σταριού και φακής. Μοίραζαν στάρι για τα αγόρια, φακή για τα κορίτσια, αλλά το αγόρι έπρεπε να ονομαστεί Μάμας. Οι Δερβίσιδες αυτοί ξεκινούσαν από ένα τόπο όπου έχουμε ένα μοναδικό παράδειγμα συνύπαρξης χριστιανικής και μωαμεθανικής λατρείας μέσα στο ίδιο ιερό. Αυτό βρίσκεται στο χωριό Μαμασός. Η Μαμασός βρίσκεται 22 χιλιόμετρα από τον Ένεζη, που το θεωρούν σήμερα γειτονικό προς την αρχαία Νανζιανζό, πατρίδα του Γρηγορίου του Ναζιανζινού, και όπου κοντά ήταν η εκκλησία στην οποία είπε την ομιλία του τον Απρίλιο του 1383. Και σε αυτή την εκκλησία πιστεύετε ότι υπάρχει το λείψανο του Αγίου και γινόταν μεγάλο πανηγύρι από Ρωμιούς, Αρμένιδες και Τούρκους στις 21 Μαΐου, τις 15 Αυγούστου και τις 2 Σεπτεμβρίου. Βέβαια και εμείς έχουμε εδώ στη Σκύρο, όπως σας είπα, μεγάλο πανηγύρι χθες και σήμερα για τον Άγιο Μάμα. Εξού και το τραγούδι «Μανόλαρε» που ακούσαμε, που στην ουσία είναι «Μαμάλαρε», το οποίο συνδέεται συνειρμικά με τη λέξη «μαμάς», και το οποίο έχει γίνει «Μανόλαρε».

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11.30 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβοίας. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά και στον Μύτικα Θήβας, όπου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Στο σημείο επιχειρούν 76 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 23 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 12 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Θηβών και της πολιτικής προστασίας. Φωτιά στο αρχοντικό Παιανίας ξέσπασε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα περοζοπόρων, 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, υποέλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένη μάνδρα με φορτηγά στην περιοχή των Διαβατών. Την αμυντική πολιτική της Ελλάδας έθεσε στο στόχαστρο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, επιστρέφοντας από το Κυργιστάν και μιλώντας μέσα στο αεροπλάνο σε Τούρκους δημοσιογράφους. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ένας άνδρας που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει λετονικό διαβατήριο, καθώς και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις αρχές, θεωρούνται ύποπτοι για την υπόθεση μιας σχεδιαζόμενης επίθεσης σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας χθες σε συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι η επίθεση θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι λεγόμενες υβριδικές ρωσικές επιχείρησεις στην Ευρώπη. Η Ουκρανία ολοκληρώνει τη συμφωνία για τα drones με τη Γερμανία, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με το γερμανό καγκελάριο Φρίντιχ Μέρς. Η συμφωνία που είχε προταθεί από την Ουκρανία πριν αρκετούς μήνες πρόκειται να καλύψει την από κοινού ανάπτυξη διαφόρων τύπων drones, πυράβλων και σχετικού λογισμικού. Επιστροφή στα δικά μας, δεν εξελέγει τελικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής, η οποία παραμένει καινή. Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές με 119 να ψηφίζουν υπέρ και 169 παρόν. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογενείας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας, που δηλώνουν γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σε βάρος του 26χρονου Αυγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη. Χειροπέδες σε δύο άνδρες που αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, την κατοχή, αποθήκευση αλλά και πώληση όπλων στη Ζάκυνθο, πέρασαν αστυνομικοί έπειτα από σχετικά εντάλματα. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και όπλων για την παροχή προστασίας σε νυχτερινά καταστήματα της Ζακύνθου και το Κογλυφία, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκτός συνόρων και πάλι, τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και οι Ορδανοί, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, ενώ άλλοι 28 τραυματίστηκαν. Μία εβδομάδα μετά τη φωνική πλημμύρα που κατέστρεψε ολοσχερώς υποδομές, κτίρια, ολόκληρα χωριά και στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, οι σωστικές ομάδες επιχειρούν για τον εντοπισμό αγνοωμένων και την ανάσυρση σωρών. Στο Νεπάλ, οι αρχές είπαν ότι οι ελπίδες να βρεθούν περισσότεροι επιζώντες μειώνονται. Τουλάχιστον 1.114 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την καταστροφική πλημμύρα και σχεδόν 4.000 είναι οι αγνοούμενοι. Και να κλείσουμε τον καιρό, αρχικά στην Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία αύριο, αλλά και τη Θεσσαλία και Βαθμία, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, αναμένονται νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: για το Τέμενος Χαμζά Μπέι για να κάνει μια αυτοψία, όπου εκεί ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης αυτού του ιστορικού μνημείου. Ένα μνημείο το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την ιστορία και την διαχρονική μνήμη της πόλης. Παρέμενε με σκαλοσχές για σχεδόν 4 δεκαετίες. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι για να πούμε λιγάκι και τα τυπικά του όλου εγχειρήματος αυτής της αποκατάστασης. Σήμερα είναι μια ημέρα ιδιαίτερης χαράς για όλους μας, ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Αλίνα Μενθώνη. Ένα έργο το οποίο έχει ιδρυθεί, έχει γίνει από τον 15ο αιώνα. Στη συνέχεια έγινε και κινηματογράφος. Ως προς την αποκατάστασή του όμως, η οποία κράτησε περί τους 22 μήνες, να πούμε ότι ήταν ένα έργο εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο και για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων, ας πούμε, και για θέματα στατικότητας. Το οποίο ολοκληρώθηκε. Αναμένεται στις αρχές Οκτώβρη να είναι και επισκέψιμο, να γίνουν τα εγγένειά του. Ήταν κάτω από την Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων της πόλης Θεσσαλονίκης.
1: Και όλα αυτά τα αναφέρει Μαρό, γιατί πρέπει να κάνουμε και τις απαραίτητες διορθώσεις εκεί που πρέπει να γίνονται. Γιατί εγώ χθες, τουλάχιστον για 2 ολόκληρα λεπτά, θεωρούσα ότι όλα αυτά αφορούσαν το στάδιο Αλκαζάρ, που είναι η έδρα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής ομάδας της Λάρισας, έτσι, της ομώνυμης ομάδας της Λάρισας.
0: Όχι, σε μπέρδεψε το Αλκαζάρ.
1: Οπότε ναι, οπότε μπερδεύτηκα και λέω, έλα σόπα, τόσο μεγάλη ιστορία το Αλκαζάρ και η κυρία Μενδώνη βεβαίως στο στάδιο, τι δουλειά είχε, δημιουργήθηκαν ερωτήματα.
0: Έτσι.
1: Όχι μόνο σε μένα, λύθηκαν βεβαίως αμέσως μετά.
0: Εντάξει. Ναι, έχει Αλκαζάρ και στη Θεσσαλονίκη, ναι. Το οποίο αναμένεται μετά από τόσα χρόνια να πάρει και ζωή. Και εδώ πέρα λοιπόν έρχεται το ΜΟΜΟΣ, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτουργεί 5 μουσεία, 4 στην Θεσσαλονίκη και η έδρα του είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη και 1 στην Αθήνα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή μας τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Επαμινώντα Χριστοφιλόπουλο, για να μας πει πώς θα γίνει αυτή η συνεργασία μεταξύ της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης με το ΜΟΜΟΣ και θα πάρει ζωή πια αυτό το ιστορικό μνημείο. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοφιλόπουλε.
1: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν που επιλέξατε μια εκπομπή με άλλη θεματολογία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι μόνο συγχαρητήρια έχω να σας δώσω.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Πάντως το Αλκαζάρ εδώ, Αλκαζάρ και στη Λάρισα, υπάρχει και αθλητική διάσταση στο όνομα. Επομένως δεν είναι και τόσο άσχετη η εκπομπή, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά κτίρια, για δύο εντελώς διαφορετικές υποδομές. Εγώ να σας ευχηθώ πάντως να σας δούμε και στη Λάρισα, γιατί όχι, από τη στιγμή που έγινε το ξεκίνημα στο Αλκαζάρ της Θεσσαλονίκης.
2: Ωραία. Εγώ πάντως είμαι φιλαθλός, σας ακούω και εσάς, παρακολουθώ όλα τα αθλητικά, μπασκετικός κυρίως, οπότε νιώθω ότι είμαι στα νερά μου μαζί σας.
1: Ναι. Τώρα να ρωτήσω εγώ κάτι από το... είστε έτοιμος να ταξιδέψετε με την αγαπημένη σας ομάδα φέτος, κύριε Πρόεδρε?
2: Είμαι έτοιμος.
1: Γιατί αν δεν κάνω λάθος από μια συνέντευξη στο παρελθόν, είχατε δηλώσει ένθερμος υποστηρικτής και στα εκτός έδρας της ομάδας μπάσκετ του. Το αφήνω αυτό, εντάξει, δεν χρειάζεται.
2: Ναι, έχω ήδη σταμπάρει συγκεκριμένους προορισμούς.
1: Ωραία. Να μας τους πείτε, να ξέρουμε να σας παίρνουμε τηλέφωνο εκεί.
0: Να
1: μας δίνετε ρεπορτάζ και να μας μεταφέρετε εμπειρίες.
2: Ωραία.
0: Πείτε μας λιγάκι, καταρχάς χθες βρεθήκατε κι εσείς εκεί?
2: Σωστά, ναι. Κοίταξε, είναι ένα εμβληματικό όντως μνημείο. Όλοι εμείς που είμαστε από μια ηλικία και κάτω ουσιαστικά δεν έχουμε μνήμες και αυτό είναι το συνταρακτικό, ότι ένα τόσο εμβληματικό μνημείο της πόλης που σημάδεψε τη ζωή της πόλης για αιώνες είχε χαθεί για μισό αιώνα περίπου, ήταν εξαφανισμένο. Οπότε είναι μια τρομερή στιγμή. Αυτή τη στιγμή το μνημείο ξαναβρίσκεται στην επιφάνεια, όσοι έχουν περάσει, έχει αλλάξει όλη η μορφή στη συμβολή εκεί της Εγνατίας με τη Βενιζέλου μπροστά στο παλιό Δημαρχείο. Και εμείς ετοιμαζόμαστε αυτή τη στιγμή για το άνοιγμα του μνημείου, όπως σωστά είπατε, στις αρχές Οκτώβρη.
0: Και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, πώς έγινε η προσέγγιση με το ΜΟΜΟΣ για να πάρει ζωή ο χώρος με κάποια έκθεση, θα μας πείτε και εσείς φυσικά περισσότερο.
2: Ναι, ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ήθελε σε αυτό το μνημείο να δώσουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα, να μην είναι απλώς ένας επισκέψιμος χώρος βασισμένος μόνο στην ιστορία του τη διαχρονική, αλλά θέλαμε να δώσουμε και μια διάσταση που να συνδέει το μνημείο και με τη σύγχρονη ζωή. Έτσι συμφωνήθηκε το ΜΟΜΟΣ αναλάβει τη διαχείριση του χώρου για τα επόμενα χρόνια, άρα δεν θα είναι μόνο η έκθεση που θα ανοίξουμε, αλλά θα ακολουθήσουν και πολλές επόμενες εκθέσεις. Στην αρχή θα εστιάσουμε στην ιστορία της πόλης, δηλαδή όλες οι εκθέσεις θα προσπαθήσουμε με κάποιον τρόπο να συνδέονται με τη ζωή

0: πόλης. Θα δούμε με ποιον τρόπο, αυτό είναι το ευχάριστο, ο ευχάριστος γρίφος. Αλλά ήδη η πρώτη έκθεση θα έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί θα είναι φωτογραφίες που δεν τις έχετε ξαναδεί από τη συλλογή Μποασονά που έχουμε. Φωτογραφίες της πόλης στις αρχές του 20ου αιώνα, θα δείτε πώς ήταν η ζωή σε δρόμους, σε μνημεία και τα λοιπά της πόλης εκείνη την εποχή.
1: Ελπίζω βεβαίως να καλυφθεί και η ανάγκη των Θεσσαλονικαίων να μπουν και να δουν αυτό το μνημείο, γιατί το έχουμε, ακόμα και αυτοί που έχουν μπει και το έχουν επισκεφθεί πριν από τόσες δεκαετίες, τώρα λογικά θα πρέπει να τους έχει ξαναδημιουργηθεί ανάγκη. Ήταν για πάρα πολλά χρόνια κλειστό, έτσι, ανεξαρτήτως της έκθεσης.
0: Σωστά, και αυτό που βλέπαν ακόμα και αυτοί, δηλαδή η μητέρα μου που έχει μπει σαν κινηματογράφο στο μνημείο, δεν το έχει δει. Το έχει δει σαν κινηματογράφο, κανείς από αυτούς που είναι ζωή δεν το έχει δει. Το μνημείο, δηλαδή αυτό ήταν ένα τζαμί, το οποίο λειτουργούσε ως τζαμί μέχρι περίπου κάποια στιγμή, το, αν θυμάμαι το καλά, το 1924-25. Άρα από εκεί και πέρα άλλαξε τελείως η μορφή του. Κανείς δεν το έχει δει στην πραγματικότητα με τον τρόπο που λειτουργούσε το μνημείο για 4 αιώνες. Άρα θα είναι μια σημαντική στιγμή, πιστεύω όλοι θα θέλουμε να το δούμε. Θα έχετε τη δυνατότητα, θα λειτουργεί κάθε μέρα στην εβδομάδα, θα είναι ανοιχτό. Το πρώτο καιρό για ένα αρκετά σημαντικό διάστημα δεν θα υπάρχει και εισιτήριο, ώστε να μπορέσουν όλοι να το δούνε. Και περιμένουμε και πολλούς Τούρκους επισκέπτες της πόλης.
1: Υπάρχει και αυτή η διάσταση. Υπάρχει ήδη το ενδιαφέρον, δηλαδή σας έχει εκδηλωθεί αυτό το ενδιαφέρον, έχετε αυτή τη διάσταση πληροφορίες περισσότερες να μας δώσετε?
0: Κοιτάξτε, είναι από μόνο του ένα πολύ σημαντικό μνημείο. Είναι ίσως και το πρώτο τζαμί που φτιάχτηκε στην πόλη και από τα πρώτα κτίρια που φτιάχτηκαν στην πόλη όταν η πόλη έγινε Οθωμανική. Αυτή τη στιγμή τα κομμάτια αυτά της πόλης είναι ελάχιστα που είναι έτσι που μπορεί κάποιος να τα δει. Αυτό είναι ένα από αυτά, ένα πολύ σημαντικό, και θεωρώ ότι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες Τούρκοι που έρχονται στην πόλη θα έχουν σίγουρα και αυτό το μνημείο, δηλαδή δεν έχω καμία εμβολία, θα είναι στα απαραίτητα μνημεία ή σημεία που θα επισκεφτούν στην πόλη. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Εσάς τι εντύπωση σας δημιούργησε που ήσασταν από τους πρώτους που ουσιαστικά το επισκέφτηκε μαζί με τον Υπουργό και το Επιτελείο, έτσι που το είδατε στην αληθινή του διάσταση πια?
0: Εγώ θα σας πω τι μου είπε ο κάμεραμαν, ένας συναδελφός σας από την κρατική τηλεόραση, ο οποίος ήταν εκφασιασμένος. Ένιωσε μια τρομερή έτσι υπερηφάνεια για όλη την αλλαγή όλου του χώρου και της πλατείας και του κομματιού. Και πώς, γιατί πραγματικά πέρα από το μνημείο σαν μνημείο, αλλάζει όλο το αστικό περιβάλλον, αλλάζει ολόκληρη περιοχή. Μια καινούργια πλατεία παραδίδεται στην πόλη, μια όμορφη πλατεία δίπλα στο στάσιο του μετρό. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για την πόλη. Πέρα για το Μόμος, που για εμάς είναι μια εξαιρετική στιγμή, μας παραδίδεται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία να το φροντίσουμε. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου και από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Και πραγματικά νιώθουμε μια μεγάλη ευθύνη αλλά και χαρά που θα έχουμε τη δυνατότητα να το παρουσιάσουμε στους ανθρώπους της πόλης.
2: Δημήτρη και κύριε Χρυστοφυλόπουλε, βλέπω και κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, ένα μνημείο που είναι έτοιμο να αποδοθεί ή ένα μνημείο που θα γίνουν εργασίες αναστήλωσης, υπάρχει μια δίψα από τον κόσμο για να τα επισκεφτεί, να γίνει πολύ μορφότερη και να υπάρχει έτσι μια χρησιμότητα, να τα δούμε πλέον σε μια άλλη διάσταση.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, και σας καλώ και εσάς, γιατί όχι, και να κάνουμε και μια επίσκεψη μαζί, να μιλήσουμε και για αυτό το Αλκαζάρ και μετά και για το επόμενο.
1: Για το επόμενο Αλκαζάρ, ναι. Κύριε Πρόεδρε, επειδή εγώ ειδησιογραφικά το έχω συνδυάσει με μια μόνιμη σκαλωσιά και με την εγκύτητά του στο δρόμο, πάντα ήταν ένα κομμάτι στο οποίο ουσιαστικά δεν υπήρχε πεζοδρόμιο εκεί στην Εγνατία. Ειδησιογραφικά όλο αυτό είχε μετατραπεί σε ένα συνεχές ρεπορτάζ για τα ζητήματα στατικότητας που έχει, για τις εργασίες που γίνονται, για το πότε θα τελειώσουν. Όλα αυτά αποτελούν πλέον παρελθόν. Έτσι, δηλαδή έχουν γίνει.
0: Ήδη το πεζοδρόμιο απελευθερώθηκε. Έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι του εργοταξίου που έχει μείνει για καλύπτω αυτή τη στιγμή λίγα τετραγωνικά στο κομμάτι της πλατείας, αλλά και αυτό θα απελευθερωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Είναι ένας καινούργιος χώρος. Ήδη αν περάσετε, έχει πλέον ήδη ενταχθεί αρμονικά στη ζωή της περιοχής. Δηλαδή ήδη και τα καφέ ήδη έχουν αρχίσει και το αγκαλιάζουν και τα λοιπά.
2: Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλετε να μας πείτε λιγάκι για τις δράσεις του Μόμους, οι οποίες φυσικά και τώρα είναι σε εξέλιξη, πάρα πολλές εκθέσεις. Τι αναμένουμε έτσι και για τον χειμώνα?
0: Κοιτάξτε, ανοίγουμε τώρα, αφιερώνουμε λίγο το φθινόπωρο στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη ΔΕΘ, το αφιερώνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανοίξει μια έκθεση του Στέφανου Τσόπουλου και του Θανάση Γεωργίου που έχει να κάνει με 50 ιστορίες της πόλης. Και τις επόμενες μέρες ανοίγουμε μια έκθεση που δεν είναι μεν οικαστική, αλλά είναι ένας φόρος τιμής σε ένα από τους σημαντικότερους θεσμούς της πόλης, για τα 100 χρόνια ΔΕΘ. Ανοίγει και αυτή και θα μείνει και αυτή το επόμενο διάστημα. Έρχεται μετά τον Οκτώβριο μια πολύ σημαντική έκθεση Κωνσταντίνου Β', η οποία έχει εντάσσεται και στα Δημήτρια. Στο Μουσείο Φωτογραφίας, αυτή τη στιγμή έχουμε μια τρομερή έκθεση Bauhaus Φωτογραφία σε συνεργασία με το Φωτογράφισκα. Και έρχεται μια επίσης πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με πολεμικό ρεπορτάζ εξαιρετική The Voices. Και έχουν να κάνει και με αυτό το ρεπόρτερ και σε συνεργασία με δικούς σας συναδέλφους.
1: Με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών νομίζω γίνεται
0: σωστά,
1: αυτή η συνεργασία.
0: Σωστά. Μια εξαιρετική έκθεση και αυτή και υπέροχη συνεργασία. Και έχουμε και στην Μονή Λαζαριστών, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, όπως πάντα, τη συλλογή Κωστάκη, μια από τα σημαντικότερα συλλογές, όχι στην Ελλάδα, ούτε στη, δεν μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, ούτε για την Ελλάδα, αλλά για του παγκόσμιου πολιτισμού. Πάντα έχει δυνατότητα ο επισκέπτης και ο κάτοικος να επισκεφθεί και να δει απίστευτα έργα.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Χριστοφιλόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλά αποτελέσματα, κύριε Πρόεδρε.
0: Και
1: το αφήνω έτσι με αποσιοποιητικά να το εκλάβετε όπως θέλετε. Ναι.
2: Αναμένουμε τα εγγύηνα και την έκθεση.
1: Και την έκθεση, αρχές Οκτώβρη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια και χαρά.
2: Γεια σας.

0: Να πούμε ότι πριν λίγο, κατά τις 2 και 4, είχε εκδηλωθεί φωτιά σε μάντρα με φορτηγά νότια των διαβατών στην Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρέθηκε άμεσα στο σημείο με 16 πυροσβέστες και με 8 οχήματα. Δεν υπήρξε απειλή, κάποιο κίνδυνο επέκταση ή απειλή κοντινού οικισμού. Και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η φωτιά είχε τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ναι, και μας ενδιαφέρουν πάντα οι πυρκαγιές, γιατί δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω εγώ ότι τα σοβαρότερα περιστατικά που απασχόλησαν τη Θεσσαλονίκη την αντιπυρική περίοδο που μας πέρασε προήλθαν από πυρκαγιές σε μάντρες ή σε χώρους ανακύκλωσης. Δεν ήταν δηλαδή τόσο δασικά τα περιστατικά, ούτε χαμηλής βλάστησης. Είχαμε βεβαίως και τέτοια, αλλά τα περισσότερα ήταν σε μεικτό τοπίο, δηλαδή υπήρχαν και τα δέντρα, υπήρχε και η χαμηλή βλάστηση, αλλά υπήρχαν και οι επιχειρήσεις. Και το δυσκολότερο απ' όλα ήταν όταν υπήρχε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης, όπου κεγόντουσαν πλαστικά ή μέταλλα ή οτιδήποτε άλλο μπορούσε κάποιος να βρει σε μια μάντρα ανακύκλωσης, που δυσχέραινε απίστευτα το έργο των πυροσβεστών.
0: Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την πρόσφατη φωτιά εδώ κοντά στο Ρεόκαστρο που ήταν, η οποία είχε καλύψει και με καπνό σχεδόν όλη την πόλη.
1: Ναι, δημιουργώντας και άλλα ζητήματα. Οπότε είμαστε κάπως ευαισθητοποιημένοι όταν διαβάζουμε ειδήσεις για φωτιά σε επιχειρήσεις. Για να μην πιάσω τώρα την άλλη διάσταση, όπου έχουμε θρυνήσει και απώλειες εργαζομένων από φωτιές σε μεγάλες επιχειρήσεις, δυστυχώς. Τέλος πάντων, πάμε σε κάτι λίγο πιο ευχάριστο, γιατί ήθελα να το σχολιάσω από το ξεκίνημα της εκπομπής. Απλά τώρα ήρθε η ώρα. Ήδη στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι, κυκλοφορούν οι πρώτες φωτογραφίες από την καινούργια αναβαθμισμένη αγορά Μοδιάνο, η οποία άνοιξε πλέον. Και πάλι τις πύλες της, έμεινε για κοντά ένα χρόνο.
0: Περίπου, ναι, πρέπει τόσο να ήταν.
1: Κοντά ένα χρόνο είχε κατεβάσει τα ρολά, ήταν κλειστή.
0: Και μετά από ένα σημείο και μετά είχαν αρχίσει να γίνονται εργασίες.
1: Και πλέον είναι στη διάθεση όλων. Από τις φωτογραφίες, για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί δεν την έχω επισκεφτεί ακόμα, σκοπεύω να το κάνω, βλέπω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να αναβιώσει κάπως ο παλιός χαρακτήρας της αγοράς. Αυτός που χάθηκε με το κόνσεπτ που είχαμε προηγουμένως, το οποίο είχε χαρακτηριστεί και δικαίως, θα πω εγώ, από πολλούς ως αποστηρωμένο. Οπότε έγινε μια προσπάθεια λίγο να αλλάξουν τα πράγματα και να επανέλθει η αίσθηση της αγοράς.
0: Της αγοράς, έτσι είναι.
1: Αυτό, η αίσθηση της αγοράς. 30 καταστήματα, άμα θέλετε νούμερα, βρίσκονται στην καινούργια αναβαθμισμένη αγορά Μοδιάνο. Τα 9 από αυτά, δηλαδή κάπου στο 33%, είναι καταστήματα εστίασης. Οπότε υπάρχει μια καλή αναλογία, γιατί δεν είναι μόνο φαγάδικα. Δεν είναι ένα μέρος η αγορά Μοδιάνο που ήταν φαγάδικα και δεν είναι πλέον και ένα μέρος όπου υπάρχουν μόνο φαγάδικα και επιχειρήσεις εστίασης. Ελπίζουμε να αγκαλιάσει το νέο κόνσεπτ η Θεσσαλονίκη, γιατί μιλάμε για ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του κέντρου της πόλης, η συγκεκριμένη αγορά. Ελπίζω να καλυφθούν και όσοι θέλουν αυτή την αίσθηση της αγοράς, έχοντας βεβαίως στο μυαλό τους ότι δεν θα αποκτήσουμε ποτέ ως Θεσσαλονίκη την παλιά αγορά Μοδιάνο. Αυτή δυστυχώς για πολλούς θα πρέπει να αποτελέσει, να μείνει στο παρελθόν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ένα σύγχρονο, λειτουργικό, όμορφο, με την αίσθηση της αγοράς, καινούριο εγχείρημα.
0: Αυτό πώς το λες, την αίσθηση της αγοράς.
1: Ναι, με την αίσθηση σε κάθε περίπτωση της αγοράς.
0: Να κρατήσει αυτόν τον χαρακτήρα. Ελπίζω αυτό το εγχείρημα να πάει καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό, είναι και πολύ καλό σημείο για την πόλη και ήταν κρίμα να παραμένει κλειστό.
1: Ναι. Εγώ βλέπω ένα open bar εδώ το οποίο.
0: Στο open bar, σαν να πει για το μάτι.
1: Με καλή, ναι, το βλέπω αυτό. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι μου αρέσουν αυτά τα σκαμπό τα οποία είναι στο μέσα έξω, ας πούμε, της αγοράς. Είσαι και λίγο μέσα, είσαι και λίγο έξω. Και γιατί θέλω να πω ένα θετικό, θέλω να πω και ένα αρνητικό, για να μην νομίζουν ότι δεν λέμε και τα αρνητικά. Και δεν μου αρέσει αυτό που διαβάζω, ότι ο σχεδιασμός λέει προβλέπει τη χρήση του επάνω ορόφου για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εγώ νομίζω ότι ο επάνω όροφος θα πρέπει να είναι ανοιχτός για το κοινό, προκειμένου να πάρει κάτι και να πάει πάνω όπως ήταν, ή με μια διαφορετική διαρρύθμιση που να θυμίζει λίγο πιο πολύ αγορά, με το ύφος των τραπεζιών, όχι τόσο πλαστικό.
0: Βέβαια.
1: Με το ύφος των καρεκλών, όχι τόσο νεανικό.
0: Να πω και το άλλο όμως.
1: Να θυμίζει λίγο πιο καφενείο. Ένα απέραντο καφενείο, αν μπορούσε να γίνει.
0: Όσες
1: ο πάνω όροφος.
0: Όσες φορές ανέβηκα, δεν είχε κανέναν.
1: Εγώ πήγαινα. Πώς δεν σε πέτυχα, πώς δεν πέτυχες.
0: Δηλαδή ήταν λίγο. Θες να βλέπεις και λίγο κόσμο. Εντάξει, βέβαια ήταν και. Όταν το εγχείρημα μάλλον δεν είχε αρχίσει να μην πηγαίνει πολύ καλά πλέον. Ναι. Αλλά αυτό το εγχείρημα με τέτοιου τύπου αγορές στο εξωτερικό είναι και λίγο πιο διαδεδομένο. Και το προτιμάει αρκετά ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να επισκεφτείς. Αλλά...
1: Εγώ έχω τύχει να επισκεφθώ στην Ισπανία και ήταν πίτα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν μπορούσα να προχωρήσω που λέω. Και ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο το επισκέφθηκα κιόλας, γιατί mm-hmm. ήταν χαρακτηρισμένο και ως αξιοθέατο. Mm-hmm. Η χρήση του επάνω ορόφου, εγώ θα επιμείνω, για πολιτιστικές εκδηλώσεις σε μένα δεν με καλύπτει. Εάν θα θέλαμε ίσως τώρα μια ιδέα, έτσι, mm-hmm. από το πουθενά, να μεταφέρουμε λίγο από την παλιά έγκλη της αγοράς, mm-hmm. ίσως επειδή υπάρχουν και καφενεία μέσα σε αυτές τις 9 επιχειρήσεις, δώστε το ως χώρο να γίνει ο χώρος, να γίνει ένα παλιό παραδοσιακό καφενείο. Δηλαδή εγώ που είμαι σχεδόν 50, καλά δεν είμαι 50, αλλά τέλος πάντων τα πλησιάζω, θα πήγαινα εκεί για να ακούσω τις συζητήσεις των συνταξιούχων, ας πούμε, και να πιάσω για το που πάει το πράγμα, ας πούμε, να πιάσω μια γκρίνια από την αυτές οι συζητήσεις που γίνονται τώρα πέρα και στέρι στο τέλος.
0: Κοίταξε,
1: εκεί.
0: Αν και είσαι...
1: Γιατί όχι εκεί, ας πούμε.
0: Αν και είσαι Μιούραλ Μαραντόνα και εγώ Μέση, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί νομίζω ότι λείπει λίγο από την πόλη αυτό το παραδοσιακό το καφενείο που όλες οι γενιές να μπορούν να γίνουν ένα.
1: Ναι. Αυτό εδώ, ο ελληνικός καφές, το γλυκό του κουταλιού.
0: Το ελληνικό στοιχείο, το θεσσαλονικιώτικο στοιχείο.
1: Ναι, η γιγαντοοθόνη που να παίζει πάω. Όχι. εντάξει, παιδιά, το παίρνω πίσω αυτό το τελευταίο. Χωρίς γιγαντοοθόνες. Αφήστε τα.
0: Αφήστε
1: τις οθόνες έξω από αυτό το χώρο. Εντάξει, okay, το παίρνω πίσω, ναι. Είναι αυτό ένα ωραίο υποβρύχιο, ας πούμε, έτσι, mm-hmm. που το έχω πεθυμίσει κιόλας.
0: Πόσο χρονών είσαι τελικά?
1: Άστο, καλύτερα για μια άλλη εκπομπή.

0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε σε ένα θέμα το οποίο το θίξαμε τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε την ποινική δίωξη σε έναν 24χρονο που έκανε drift στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήταν ουσιαστικά ένας από τους διοργανωτές του Zero Two Rally, που το οποίο ως διοργάνωση προέβλεπε τη στάθμευση πολυτελών οχημάτων στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, όχι όμως οδήγηση ή drift. Αυτό το οποίο έγινε τελικά και το οποίο οδήγησε έναν από τους διοργανωτές στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, όσο στο να έχουμε έτσι λίγο μία εικόνα, να έχουμε μία κατανόηση για το πόσο επικίνδυνο τελικά μπορεί να είναι μια τέτοια συμπεριφορά, και μάλιστα χωρίς να φταίει το αυτοκίνητο. Γιατί αυτό μου έλεγε και ο Τζόρτζης Μαρκογιάννης, ο οποίος είναι ένας νεαρός οδηγός ταχύτητας με εμπειρία στη Φόρμουλα 4, ότι μπορείς να βλέπεις φωτογραφίες με διάφορα supercar, ποτέ δεν θα φταίνε τα supercar. Μια ζωή θα φταίει ο οδηγός και το μυαλό που κουβαλάει. Τζόρτζη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους και από εμένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το θέμα.
0: Θα ήθελα να σου εξομολογηθώ κάτι, ότι όταν σε έπαιρνα τηλέφωνο είχα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να μιλήσω πάρα πολύ με ένα άτομο νεαρής ηλικίας, γιατί συνήθως στην ελληνική τηλεόραση και στα ελληνικά ραδιόφωνα φιλοξενούνται οδηγοί ταχύτητας οι οποίοι είναι είτε απόμαχοι, είτε παλέμαχοι, είτε μεγαλύτερης ηλικίας. Οπότε εγώ ήθελα κάποιον ο οποίος να είναι νέος, να έχει την εμπειρία, να βράζει το αίμα του, να έχει βρεθεί πίσω από τη θέση του οδηγού με 500 άλογα κάτω από το καπό, για να σου κάνω το ερώτημα έτσι εξ αρχής, το πώς τα ελέγχεις και το πώς εσύ δεν ενοχλείς, που έχεις την εμπειρία και τη γνώση του συμπολίτες σου στους δρόμους, που δεν χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο για επίδειξη. Και μπορώ να συνεχίσω πάρα πολύ, αλλά καλύτερα να μας πεις εσύ.
1: Νομίζω ότι ανεξάρτητα από την εποχή που αγωνιζόταν κάποιος, η πίστα πάντοτε, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Mm-hmm. Προφανώς και τα μονοθέσια με τα οποία αγωνιζόμαστε ή τα αυτοκίνητα γενικότερα τα οποία αγωνίζονται στις πίστες έχουν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά και στον εξοπλισμό στον οποίο φοράμε, αλλά και στα αυτοκίνητα, τα οχήματα αυτά τα ίδια. Επουδενή ο δρόμος δεν συγχέεται με την πίστα. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί κίνδυνοι στον δρόμο, οι οποίοι στην πίστα, ας το πούμε, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο προβλέψιμοι. Οπότε δεν έχει καμία σχέση το αγωνιστικό κομμάτι με το κομμάτι στους δρόμους. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα και νομίζω από οποιονδήποτε οδηγό αγώνων αντιμετωπίζονται ως κάτι πάρα πολύ διαφορετικό μεταξύ τους, γιατί γνωρίζοντας από μέσα την ασφάλεια που σου παρέχει μια πίστα, είναι αδύνατο να επιχειρήσεις να κάνεις τουλάχιστον τα ίδια πράγματα σε ένα περιβάλλον δρόμου όπου υπάρχουν πεζοί γύρω, άλλα αυτοκίνητα και πάρα πολύ άλλη κίνδυνη.
0: Ναι, αλλά τους οδηγούς οι οποίοι παίρνουν ένα ιδιωτικά, δεν είναι οδηγοί αγώνων, αλλά παίρνουν ιδιωτικά ένα αυτοκίνητο με τεράστια υποδύναμη και θεωρούν ότι πρέπει να το δείξουν σε όλη τη Θεσσαλονίκη μετατρέποντάς τις στους δρόμους σε πίστα, αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε τελικά? Γιατί εγώ το βιώνω σχεδόν σε καθημερινή βάση, επειδή μένω σε λεωφόρο ακριβώς από πάνω. Οπότε για μένα είναι καθημερινό φαινόμενο να ακούω κάποιον να τεστάρει τα ρεπρίζ της τελευταίας του απόκτησης, ας πούμε. Έτσι, και να σηκώνει όλη τη γειτονιά στο πόδι. Και οι δικυκλιστές το ίδιο, για να μην τους βγάζουμε και αυτούς από την εξίσωση. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε όμως?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα αυτοκίνητα, τα πολυτελή, τα πολύ γρήγορα, τα οποία ενδεχομένως κάνουν και περισσότερο θόρυβο, mm-hmm. δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος επικίνδυνος ελιγμός για να τραβήξουν τα μάτια. Είδα και τον κατηγορούμενο, ο οποίος επικαλέστηκε ότι όλο αυτό έγινε τέλος πάντων για να δημιουργήσει μια ψυχαγωγία στο κοινό που παρακολουθούσε κτλ. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ ωραίο να υπάρχουν, ομορφαίνουν τους ελληνικούς δρόμους προφανώς, αλλά δεν χρειάζεται κανένας επικίνδυνος ελιγμός για να τραβήξουν την προσοχή ή για να εντυπωσιάσουν.
0: Ναι. Εσύ συμφωνείς με τον drift ως μορφή διασκέδασης?
1: Σε περίπτωση που είναι ελεγχόμενο και από το Δήμο και από γενικότερα από οργανισμούς οι οποίοι εξειδικεύονται σε αυτό το πράγμα, ναι, θα μπορούσε να είναι μια διασκέδαση.
0: Επειδή είπες οργανισμούς που εξειδικεύονται, δηλαδή στο εξωτερικό υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι έχουν τον drift ως αποκλειστική τους εργασία, μορφή που το κάνουν και το κάνουν επαγγελματικά, τηρώντας προφανώς όλους τους κανόνες ασφαλείας. Γιατί εδώ νομίζω ότι είμαστε κάπως πίσω, ότι οποιοδήποτε μπορεί να πάρει στο ένα τιμόνι και να αρχίσει να κάνει χειρόφρενα, ας πούμε, και να driftάρει.
1: Επουδενή, εγώ μιλάω για συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Έχουν διοργανωθεί και στη Θεσσαλονίκη και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδας ανά τον καιρό, mm-hmm. οι οποίες προφανώς είχαν τα μέτρα ασφαλείας, είχαν μπαριέρες, είχαν συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορεί να κάθεται ο κόσμος και να παρακολουθεί το θέαμα αυτό, και προφανέστατα οι δρόμοι ήταν κλεισμένοι από όλες τις πλευρές. Εγώ για αυτές τις περιπτώσεις αναφέρομαι. Τον drift στον δρόμο γενικότερα, που δεν είναι ψυχαγωγία ούτε για τον οδηγό ούτε για τους γύρω, και αν μη τι άλλο, τους εκθέτει σε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο.
2: Τζόρτζε, καλησπέρα και από εμένα. Τι πιστεύεις έτσι, από τη δική σου την πλευρά, πώς μπορείς να εξηγήσεις κάποιον ο οποίος παίρνει το αυτοκίνητό του και θεωρεί το δρόμο ότι μπορεί να τον κάνει πίστα ράλι και να κάνει μέχρι και drift?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να περιγράψουμε. Το ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μια ορμή να πιέσει το αυτοκίνητό του περισσότερο ή mm-hmm. να τραβήξει μάτια, mm-hmm. προφανώς δεν πρέπει να συνδυάζεται με τον κίνδυνο στον οποίο εκθέτει mm-hmm. τον κόσμο γύρω του. Mm-hmm. Προφανώς ο οδηγός δεν ευθύνεται μόνο για τις ζημιές που θα προκαλέσει στο δικό του αυτοκίνητο, στο δικό του σώμα, θα ευθύνεται και για οποιαδήποτε άλλη υλική ή ανθρώπινη ζημιά, σωματική ζημιά προκαλέσει.
0: Να πάρω εγώ λίγο τώρα ένα κόντρα ρόλο και να ρωτήσω για τον άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή την ανάγκη, δηλαδή να τεστάρει το ΙΧ που μόλις αγόρασε στα όρια του, υπάρχει άλλη επιλογή? Δηλαδή μπορεί να πάει σε μια πίστα και να την κλείσει, να την νοικιάσει, δεν ξέρω κι εγώ, για μισή, για μία ώρα, για μία μέρα, προκειμένου εκεί σε ένα σίγουρα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον από ότι είναι οι δρόμοι του πολεοδομικού συγκροτήματος, να κάνει αυτό που θέλει? Έχουν επιλογές αυτοί οι άνθρωποι? Όχι ότι τους δικαιολογώ.
1: Απλώς
0: θέλω να μάθω αν υπάρχουν επιλογές. Ναι.
1: Σαφέστατα υπάρχουν επιλογές και σε περισσότερα από ένα σημείο της Ελλάδας. Υπάρχουν και καθιερωμένες μέρες, μάλιστα, όπου μπορεί να πάει οποιοδήποτε με το αυτοκίνητο του δρόμου του και να τρέξει στην πίστα μαζί με άλλα αυτοκίνητα, προφανώς τηρώντας mm-hmm. τις προδιαγραφές ασφαλείας και προφανώς με τον κατάλληλο εξοπλισμό ή τη γάντια, κράνος και ό,τι άλλο χρειάζεται ανάλογα με το αυτοκίνητο το οποίο θα οδηγήσει. Οπότε ναι, εννοείται πως υπάρχουν πίστες και γι' αυτό υπάρχουν και όλες αυτές οι μέρες οι καθιερωμένες, ώστε να μπορεί ο καθένας να πάει με δική του ευθύνη, να πιέσει το αυτοκίνητό του και να καλύψει περισσότερο τα όρια του, αν θέλει, εντός πάντα στο ελεγχόμενο αυτό περιβάλλον μιας πίστας και ειδικών οι οποίοι είναι έτοιμοι να δράσουν άμα γίνει κάποιο ατύχημα ομιγέννητο.
0: Μάλιστα. Τζόρτζης Μαρκογιάννης, με εμπειρία στη Φόρμουλα 4, Τζόρτζη, πού σε πετυχαίνουμε φέτος?
1: Αυτή τη στιγμή δεν αγωνίζομαι. Τελειώνω από τη νομική σχολή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
2: Αγωνίζεσαι. Αγωνίζεσαι χωρίς να το ξέρεις. Αφού τελειώνεις τη νομική, αγωνίζεσαι.
1: Ναι. Είναι και αυτός ένας αγώνας διαφορετικός, ναι. Σίγουρα θα επιτρέψω στην αγωνιστική δράση.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα. Θα ξαναπιάσεις το τιμόνι ή θα ξεκινήσεις τη δικηγορία? Ή και
1: 100%.
0: Τα δύο.
1: 100%. Θεωρώ ότι και τα δύο μπορούν να βαίνουν παραλλήλως. Δεν είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους.
0: Μάλιστα, δικηγόρος οδηγός αγώνων. Ωραίος τίτλος για να τον έχεις στην ατζέντα σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά, Τζόρτζη. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία και καλό πτυχίο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και όλα, μιας που σε αυτή τη φάση σε πετυχαίνουμε. Ναι, υπάρχουν μέρες και ώρες. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών είναι δίπλα. Mm-hmm. Για αυτούς που θέλουν να τεστάρουν τα όρια των αυτοκινήτων τους, να πάνε και βεβαίως να επιδείξουν εκεί τις οδηγικές τους ικανότητες, χωρίς να χρειάζεται εμείς οι υπόλοιποι να γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Το Ακριβώς. ίδιο βεβαίως ισχύει. Εγώ θα το πω, εσείς θα γελάσετε, αλλά τέλος πάντων και για όλους αυτούς οι οποίοι μόλις έχουν φορέσει μια καινούργια εξάτμιση στο παπάκι τους και θεωρούν πως πρέπει να ενημερώσουν τον κόσμο ολάκερο. Όχι, παιδιά, εντάξει, κάπου φτάνει.
2: Και πάντα τις ώρες κινήσεις υγείας πρέπει να πάνε ενημερώσουν τον
0: φυσικά,
2: κόσμο.
0: Ναι, γιατί,
2: όχι τις άλλες ώρες.
0: Γιατί είναι και μόνοι στον δρόμο. Είναι οι βασιλιάδες ασφάλτου εκείνη τη στιγμή.

0: Μπαίνοντας σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, έτσι να επιστρέψω σε μια αθλητική αναφορά, φεύγοντας να μου θυμίσεις να κλείσω όλα τα tabs που έχω ανοίξει εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
1: Ναι,
0: γιατί αν τα διαβάσει κάποιος, θα με περάσει για manager, ο οποίος ψάχνει για παίκτες.
1: Έχεις ψάξει όλους τους ελεύθερους, δεν έχεις αφήσει παίκτη.
0: Δεν έχω αφήσει ελεύθερο παίκτη για παίκτη, βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Κάνει scouting.
0: Ή manager, τεχνικός διευθυντής. Ένα από τα δύο. Δεν κάνω scouting, αλλά δυστυχώς το scouting το δικό μου είναι μονόπλευρο και μεροληπτικό. Στο όνομα Icardi πέφτω συνέχεια πάνω.
1: Ό,τι
0: ερωτήσεις και αν βάλω στο μοντέλο, όσο και αν αλλάξω το prompt που λένε και οι γνωρίζοντες, όλο η Icardi μου βγάζει. Έτσι. Και τον Ζαχά επίσης. Μια δεύτερη επιλογή αν ακούνε εκεί στην Μικράς Ασίας. Εκεί δεν είναι τα γραφεία του Πάγου Μικράς Ασίας.
1: Ναι, νομίζω δεν άλλαξε κάτι.
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ναι, να μου θυμίζει να τα κλείσω αυτά. Μην δίνουμε λάθος εντύπωση.

0: Στη Λεωφόρο Νίκης θα ταλαιπωρηθείτε, φίλοι μου οδηγοί. Στην Τζιμισκή όχι τόσο. Στην Εγνατία επίσης θα ταλαιπωρηθείτε στα φανάρια. Θα πρέπει να περιμένετε λίγο, αλλά όχι σε ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας. Εκεί κυρίως στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, πριν και μετά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας δηλαδή. Βασιλίσσης Όλγας, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η είσοδος της πόλης, τη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, έχει περισσότερη κίνηση από ό,τι έχει η έξοδος. Η περιφερειακή οδός της πόλης παρουσιάζει ένα σημείο με δυσκολία, το οποίο δεν το συναντάμε καθημερινά, και είναι μπαίνοντας από Χαλκιδική στο ρεύμα προς τα δυτικά. Μπαίνοντας από Χαλκιδική στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί οι ταχύτητες χαμηλώνουν αρκετά. Μετά, ωστόσο, η κατάσταση είναι αρκετά καλή μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Τριανδρίας, όπου και εκεί υπάρχει κίνηση εξαιτίας των γνωστών εργασιών για το flyover. Απέναντι από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, στο αντίθετο ρεύμα πλέον, στο ρεύμα προς ανατολικά, εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Πρόβλημα επίσης βλέπω και στην εσωτερική περιφερειακή της πόλης, κυρίως εκεί στη συμβολή της με την Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Και η Μοναστηρίου στο ύψος της Μενεμένης έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Εκεί στο ύψος της Μενεμένης όμως, γιατί η Μοναστηρίου, έτσι όπως τη βλέπω, είναι μια τεράστια οδική αρτηρία, η οποία μετονομάζεται μετά όταν περνάς μάλλον τα ελληνικά πετρέλαια σε Βερίας, και μετά όταν πηγαίνεις προς τα Διαβατά σε Κωνσταντίνου Καραμανλή. Μόνο στο ύψος της Μενεμένης. Ανατολικά, για να δω, Καλαμαριά, τίποτα. Εδώ μια χαρά.
1: Ήσυχα τα πράγματα.
0: Μετρό έχουν, λεωφορεία έχουν, εκεί που κάνουν μάλιστα και κυκλικές διαδρομές. Έφυγε το κόκκινο.
1: Εντάξει, είναι και ώρα που αρκετοί επιστρέφουν πλέον από τις δουλειές τους στα σπίτια τους. Για κάποιους έχει τελειώσει η βάρδια. Ναι. Οπότε είναι και λίγο λογικό να υπάρχει η κίνηση.
0: Εθνικής αντιστάσεως επίσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Για να δω, αεροδρόμιο έχει κίνηση, ο κόμβος του αεροδρομίου. Και αυτό με εξήγηση, γιατί υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι αναχωρούν. Επομένως, λογικό να υπάρχει. Βλέπω πάρα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου. Δηλαδή στην έξοδο από την Εθνική, εκεί υπάρχει, με συγχωρείτε, στην είσοδο της Εθνικής, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, δηλαδή ο δρόμος για Πολύγυρο, μπαίνοντας όμως
1: στην πόλη.
0: Στην πόλη, ναι. Εκείνος ο δρόμος είναι μποτιλιαρισμένος.
1: Στα κόκκινα φαίνεται.
0: Στα κόκκινα είναι, ακριβώς. Και για να δω και το αγαπημένο μου καλοκαιρινό μέρος για την κίνηση, λατρεύω να λέω αυτή την ατάκα, περίμενε, θα φτάσω. Πού είμαι,
1: για εδώ είμαι. 4:48.
0: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα,
1: 2 εκκίνηση Σεπτεμβρίου.
0: Στο φανάρι της Νικήτης. Αέρα μπορείτε να το περάσετε, το φανάρι της Νικήτης, και να κατευθυνθείτε προς τις παραλίες της μαγευτικής Συθωνίας. Αν πει κάποιος που δεν υποστηρίζω εγώ τη Χαλκιδική, έτσι, φωτιά θα πέσει, να τον κάψει. Το λέω τώρα.
1: Πες μου λίγο, 2 Σεπτεμβρίου έδινε εσύ πιθανότητα να γίνεται τώρα χαμός στο φανάρι της Νικήτης?
0: Αν ήταν Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, σίγουρα θα γινόταν ο κακός χαμός στο φανάρι της Νικήτης.
1: Είναι όμως Τετάρτη,
0: ναι. Οπότε όποιοι το σκέφτονται από τώρα μπορεί να φύγουν για το Σάββατο, για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά, έτσι όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή, και να περάσουν αέρα το φανάρι της Νικήτης, και από εκεί και πέρα μαγευτικές παραλίες της Συθωνίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Γενικά δεν έχει κανένα πρόβλημα η Εθνική προς Χαλκιδική. Εντάξει, θα μας πάρει λίγο καιρό, αλλά είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Να μην μπούμε την κίνηση Χαλκιδικής, δεν κατάλαβα.
1: Θα την κοιτάμε σαν ανάμνηση.
0: Να δω και τα διόδια των Μαλγάρων, μισό λεπτό, γιατί και αυτό.
1: Στην άλλη πλευρά της πόλης, έτσι, είδαμε,
0: ναι,
1: την Ανατολική, να πάμε και προς τα Δυτικά.
0: Αν θέλετε να φύγετε, εκεί. Δεν υπάρχει κανένας.
1: Όπως και να πείτε, είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι, επίσης να δώσω χαιρετισμούς σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν προμηθευτεί τον μπομποδέκτη για να μπορούν να περνάνε ελεύθερα από τα διόδια, και κολλάνε σε αυτό που κάνει το λάθος και δεν έχει πάρει τον μπομποδέκτη.
1: Ναι.
0: Και πρέπει μετά να κάνουν όλοι πίσω σιγά σιγά.
1: Ναι, αυτό είναι μια δύσκολη στιγμή στα διόδια.
0: Είναι μια δύσκολη στιγμή, και είναι μια στιγμή όπου δυστυχώς μικρά παιδιά μαθαίνουν νέες λέξεις. Να μην δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Ανεβάζεις τα παράθυρα, βάζεις και το air condition και προσέχεις να μην σε ακούν.
1: Εκεί που πας έτσι φορτσάτος για να πάρεις το σήμα έγκυρος, αυτό δεν βγάζει, ναι, έγκυρο, ναι, ναι, ναι, σταματάς.
0: Εκεί γίνεται λάθος, γιατί κάποιος το έχει μπερδέψει.
1: Έχει μπερδευτεί, ναι.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε καλύτερο κλείσιμο στην εκπομπή από το να δώσουμε έτσι για 5-7 λεπτά το λόγο στο Θοδωρή Φελάνη, ο οποίος είναι έτοιμος να πολιτογραφηθεί Ιταλός πολίτης από τις μέρες που έχει καθίσει στην αποστολή στη γειτονική Ιταλία, καλύπτοντας τους Μεσογειακούς.
1: Πάντως είναι τυχερός γιατί έχει δει αρκετά μετάλλια.
0: Έχει δει αρκετά έχει δει όλα τα αγωνίσματα. Είναι σαν να έχει δει μια Ολυμπιάδα μόνος του άνθρωπος, έτσι. Mm-hmm. Θοδωρή, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια, καλησπέρα στη Δημήτρη, καλησπέρα Μαρό από το Τάραντο. Ναι, είδα μέχρι και ενόργανη σήμερα. Πραγματικά ήταν τρομερή εμπειρία αυτή η μεσογειακή αγώνες. Είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με αγωνίσματα, με αθλήματα, το λέγαμε και τις προάλλες, Δημήτρη, τα οποία δεν είναι τόσο πολύ προβεβλημένα. Mm-hmm. Να ακούσουμε τα παιδιά, τις ανάγκες, τα προβλήματα, αλλά και να χαρούμε και μαζί τους με τις επιτυχίες τους όλο αυτό το διάστημα. Είπα λίγο νωρίτερα για την ενόργανη, ήμασταν σήμερα στην πόλη Γκροτάλιε. Όλο αυτό το διάστημα είχα την ευκαιρία στην περιοχή της Απουλίας να βρεθούμε σε 6-7 διαφορετικές πόλεις, γιατί όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες γίνονται σε διάφορες πόλεις αυτά τα αγωνίσματα, τα πιο πολλά βέβαια στο Τάραντο. Σήμερα λοιπόν στον Γκροτάλιε είχαμε τον Αντώνη Σανταλίδη, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους. Ο Τανταλίδης, ο οποίος το χάρηκε, το πανηγύρισε με την ψυχή του, χειροκροτήθηκε, ήταν εξαιρετικός, όπως και η Αθανασία Μεσίρη, Νάσια Μεσίρη όπως την λένε οι συναθλήτριές της, Αρχιμένιο, στο άλμα, 2 μετάλλια σήμερα το πρωί για την ελληνική αποστολή σε αυτούς τους αγώνες της ενόργανης. Είχαμε νωρίτερα, όχι νωρίτερα, την ίδια ώρα περίπου, μισή ώρα νωρίτερα ξεκίνησε τα αγωνίσματα της κοπηλασίας. Πηγαίνουμε περίφημα, λέγαμε και χθες για τις επιτυχίες των παιδιών το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα ήταν η σειρά της Κριστίνας Μπούρμπου και της Έλληνας Διαβάτη στο διπλό σκιφ. Γαβριέλα Λιόλιου, Λίλα Μουρατίδου, Ασημένιο διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών. Ασημένιο για τον Άγγελο Αθανασιάδη Καούδη, τον Πάρη Ραφαήλ Κότσια, διπλό σκιφ Ελαφρών Βαρών. Και τον Νίκο Κολόπουλο με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο διπλό σκιφ. Η κοπηλασία έφερε συνολικά 10 μετάλλια στην Ελλάδα. Είναι βέβαιο ότι διανύουμε μια τρομερή περίοδο στο άθλημα αυτό για τα ελληνικά χρώματα. Παραμένουμε από το ξεκίνημα, από τις πρώτες μέρες παραμένουμε σταθερά τρίτη θέση, 69 μετάλλια, εκ των οποίων τα 26 είναι χρυσά, τα 25 είναι ασημένια. Τρομερή επίδοση για την ελληνική ομάδα, αν σκεφτούμε τους προηγούμενους μεσογειακούς ήταν πολύ λιγότερα, 32-33 αν θυμάμαι καλά. Μας καταδιώκει η Γαλλία, η οποία έχει 78, αλλά έχει 4 χρυσά λιγότερα. Επαναλαμβάνω, 26 η Ελλάδα, 22 η Γαλλία, η Ιταλία και η Τουρκία έχουν ξεφύγει. Τώρα, για σήμερα το βράδυ υπάρχει και το αγώνισμα του στίβου. Εκεί έχουμε τις προσπάθειες της Σπανουδάκη, έχουμε τις προσπάθειες του Αναγνωστόπουλου στον δίσκο, 4x100, και εκεί αναμένουμε κάποιες έτσι καλές επιδόσεις, όπως έχουμε και την ιστιοπλοεία, όπου η Ερμιόνη Γκίτκα κατάφερε να κερδίσει το χάρκινο μετάλλιο, όπως και η Δανάη Ποντίβιξη. Έχουμε και εκεί 2 μετάλλια στην ιστιοπλοεία για την χώρα μας, και πλησιάζουμε βεβαίως στο τέλος αυτής της διαδικασίας, αυτών των αγώνων, καθώς, να μην ξεχάσω ότι η Ελλάδα κέρδισε σήμερα στο πόλο την Τουρκία με 21-12. Αυτή η νίκη μας έδωσε την 5η θέση στην διοργάνωση των Μεσογειακών. Είναι πάρα πολλά. Σίγουρα μπορεί και κάποια να ξεχνά ότι έχει να κάνει με τη σημερινή μέρα. Νομίζω όμως ότι τα βασικά είναι αυτά που σας είπα. Ναι, είπα ότι είναι τελευταία μέρα, γιατί αύριο υπάρχουν κάποια αγωνίσματα, αλλά δεν υπάρχει ελληνική παρουσία. Αύριο είναι η τελετή λήξης. Παρασκευή πρωί εμείς μαζεύουμε τα μπουγαλάκια μας και επιστρέφουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
0: Όχι, είμαστε σούπερ καλυμμένοι. Απλά θέλω να σου ευχηθώ καλή επιστροφή, Θόδωρε.
1: Καλή επιστροφή, Θόδωρε.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες που έτσι είχαμε ενημέρωση για τις ελληνικές επιτυχίες στους μεσογειακούς αγώνες. Θα κλείσουμε με μια υπενθύμηση για τη φουτμπαλέρα που θα λέγανε και κάποιοι. Έχει ματσάκι σε λίγο.
1: Έτσι. Ναι, στις 5.
0: Έχει ματσάκι στις 5, ναι, στο Χρυσούπολης ΑΕΚ. Κύπελο Ελλάδας, πρώτη αγωνιστική. Ωρε, τυχερή στην Καβάλα. 5 ώρα. Εμείς εδώ πρέπει να τραβηχτούμε βραδιάτικα 10 και 4. Είναι δύσκολο.
1: Κλείνει η βραδιά, θα κλείσει όλη η αγωνιστική σήμερα εδώ στην Τούμπα. Να πούμε ότι και η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ έχει βγάλει ανακοίνωση δίνοντας οδηγίες στους οπαδούς της για να τηρήσουν όλα τα μέτρα, να υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα.
0: Για το κύπελο.
1: Για το κύπελο, ναι. Έχει δώσει τις απαραίτητες οδηγίες.
0: Να μην πιούνε πολύ για να μπορέσουν να γυρίσουν με ασφάλεια.
1: Είναι και μια ώρα δύσκολη είναι η αλήθεια.
0: Ακριβώς 12,5 ώρα που θα τελειώσει το μάτς. Λοιπόν, και κύριε Καπετάνου, τι, ο Έμινε μας οδηγεί στο τέλος. Τι καλύτερο τέλος, λέω εγώ. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία μου, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Αύριο και μεθαύριο θα συνεχίσουμε με σύστημα 3-5-2. Από Δευτέρα θα το αλλάξουμε κάπως, αλλά θα ενημερωθείτε. Δεν θέλω να σας χαλάσω την.
1: Θα είναι ενισχυμένη πάλι η επίθεση.
0: Ναι, θα είναι ενισχυμένη, ναι. Εγώ θα παίξω άμυνα για τις δύο επόμενες ημέρες. Από Δευτέρα, full επίθεση. Mm-hmm. Γεια και χαρά, παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της R3.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Ακάριστο Ευβοίας. Νωρίτερα στέλνει και μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός. Εξέλιξη και η φωτιά στο Μύτικα της Θήβας, όπου οι δυνάμεις ενισχύθηκαν. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας. Την αμυντική πολιτική της Ελλάδας έθεσε στο στόχαστρο ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Επιστρέφοντας από το Κυργιστάν και μιλώντας μέσα στο αεροπλάνο σε Τούρκους δημοσιογράφους, ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Εξέλιξη στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε συνθήκες κατάψυξης στην Κυψέλη, καθώς ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του 43χρονου άνδρα και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του για την ανθρωποκτονία του βρέφους. Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού που βρέθηκε στο ίδιο διαμέρισμα, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να κακοποίησε σε σεξουαλικά ο Αφγανός την ανήλικη κόρη της 38χρονης. Επικίνδυνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εχνατή Οδό καταγγέλουν η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού ΑΕ. Σε συνέντευξη τύπου, οι εκπρόσωποι των δύο φορέων αναφέρθηκαν σε ζητήματα οδικής ασφάλειας που, όπως υποστήριξαν, ανακύπτουν από τις μονοδρομήσεις στο πλαίσιο των έργων συντήρησης που είναι σε εξέλιξη και για καθυστερήσεις με βλαπτικές συνέπειες για τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι οδηγούνται σε αναγκαστικές παραβιάσεις των προβλεπόμενων χρόνων οδήγησης και ανάπαυσης. Εκτός συνόρων και πάλι, στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με ντρόουν σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λειψία στο Χάλε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετωνικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Ο πρώτος ύποπτος φέρεται να έχει δεσμούς με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ οι κινήσεις του πριν και μετά την έχουν χαρτογραφηθεί. Ο δεύτερος από τη Λευκορωσία φέρεται να εισήλθε στη Γερμανία με ιταλική τουριστική βίζα που εκδόθηκε στο Μίνσκ και έχει απασχολήσει τις αρχές σε πολλές χώρες. Νέα στοιχεία για τη σύγκρουση στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Ηλιβρίας, φέρουν στο φως οι ασύρματες συνομιλίες των καπετάνιων των πλοίων Άλσου και του Μπέρκ Ιμάμογλου. Σύμφωνα με τις συνομιλίες, ο καπετάνιος του Μπέρκ Ιμάμογλου προειδοποίησε επανειλημμένα το Άλσου να στρίψει προς τα αριστερά. Η πλειοκτήτρια εταιρεία του Μπέρκ Ιμάμογλου υποστηρίζει ότι το πλοίο κινούνταν κανονικά στη θαλάσσια λωρίδα και δεν παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, ενώ αποδίδει τη σύγκρουση στις κινήσεις του Άλσου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Μεταφορών, το πλοίο πιθανότατα βυθεί και μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Συγγνώμη. Ίσως οι βίες λέμβοι εντοπίστηκαν στην επιφάνεια, όμως κανένα από τα 10 μέλη του πληρώματος δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και οι Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, ενώ άλλοι 28 τραυματίστηκαν. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θεσσαλία, βαθμιά τις μεσημβρινές ώρες, στα Και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα παρουσιαστούν νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER 3.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
7: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102.
6: Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Γεια ζου, έτσι δυναμικά ερχόμαστε και σήμερα. Ήθελα να ευνηδιάσω το φίλο μου το Βασιλάκη, το Δισκόβιο από την Καβάλα. Και φυσικά όλους εσάς εδώ είμαστε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και χαίρομαι ήδη που τα κορίτσια μου είναι εδώ. Τα φιλιά μου στην Ατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία. Καλησπέρα, καλησπέρα λένε. Άκου να δεις, είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε μουσικάρες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και θα περάσουμε και σούπερ. Καθημερινά κοντά σας, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θα σας δροσίσουμε έως και στις 7. Λοιπόν, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, 13 λεπτά μετά τις 5, 32 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Αναφορικά με την κίνηση έχουμε λίγο κινησούλα, υπάρχει μια κινητικότητα στο κέντρο, στην Ερμού από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, στη Βενιζέλου, στην Ίωνος Δραγούμη και εκεί εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Εννοείται ότι θα σας πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ Γεωργία, εννοείται ότι θα σας πούμε και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ξεκινήσουν από αύριο Πέμπτη, 11 της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, εγώ έφτασα μία μέρα μπροστά. Σήμερα Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει ο μάμας. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Εγώ όποτε σκέφτομαι την καρύδα, σκέφτομαι πρώτον εκείνους τους δύσμυρους που πηγαίναν σε εκείνο το reality επιβίωσης και προσπαθούσαν να ταϊστούν ενώ υποσυτίζονταν βέβαια με την καρύδα. Και φυσικά από την άλλη σκέφτομαι και την πίνα κολάντα. Ο καθένας ό,τι θέλει. Λοιπόν, πότε λέει. Να, αυτά μου αρέσουν τα μηνύματα που μου στέλνετε. Πότε λέει να ξεκινήσω δίαιτα. Τώρα που ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, Νοέμβριος ή Ποτέμβριος. Νομίζω για μένα η Τρίτη είναι η επιλογή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 για καλησπέρες, για παραγγελιές, για φωτογραφίες, για βιντεάκια, για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Θέλουμε να σας χαλαρώσουμε, είναι η απογευματινή σας ευελπιστούμε συνήθεια, ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο που σας λέει περίπου τι σημαίνει στην πόλη, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να απολαύσουμε τον καιρό, την κίνηση, τα μουσικά νέα και τα δικά μας. Και φυσικά έχουμε πάρα πολύ και καλή ευελπιστό μουσική. Αυτοί έρχονται από την Αυστραλία. Είναι η Church και αυτό είναι το υπέροχο Reptile και φύγαμε.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι σήμερα γιορτάζει ο μάμας και έβλεπα στη στάση ΕΡΤΡΙΑ, στην τηλεόραση φυσικά της ΕΡΤΡΙΑ, που ήταν σε απευθείας νωρίτερα σύνδεση με την Εμπόρο Πανήγυρη του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, η οποία είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε στις 28 Αυγούστου και θα λαμβάνει χώρα έως και στις 4 του Σεπτέμβρη. Και έβλεπα εκεί κάτι ωραίους λουκουμάδες, κάτι ωραία εδέσματα. Έχω πάει φυσικά εννοείται στη συγκεκριμένη Εμπόρο Πανήγυρη του Αγίου Μάμα ή Μάματος, όπως θέλετε. Και νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα πανηγύρια, με ελεύθερη φυσικά είσοδο, ετήσιος θεσμός που περιλαμβάνει και πανηγύρι και πλήθος επισκεπτών και πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις και φυσικά υπέροχο φαγητό. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι να μας απασχολεί. Πολύ πολύ προσοχή, πάντα θα σας το λέμε, 102 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε λίγο στα του καιρού, διότι εγώ σας έλεγα ότι από Τετάρτη βράδυ αλλάζει ο καιρός, αλλά χθες γύρω στις 4 το πρωί περίπου άκουσα κάτι μπουμπουνιτά, δηλαδή δεν τα άκουσα εγώ, μάλλον τα άκουσα το ζώο, το σκυλάκι που έχω, και κατευθείαν έτρεξε να κρυφτεί. Σημαντική πάντως αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού από σήμερα βράδυ Τετάρτης, καθώς η Πέμπτη προβλέπεται να είναι η ημέρα με τις περισσότερες βροχές, με ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Οι καιρικές συνθήκες θα παρουσιάσουν μεταβολές μέσα στην ημέρα, απαιτώντας προσοχή στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός γενικότερα σε όλη τη χώρα είναι καλός, επικρατεί ηλιοφάνεια. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα από το μεσημέρι και έπειτα αναμένονται, δηλαδή απογευματάκι, κάποιες τοπικές μπόρες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την πόλη και τις γύρω περιοχές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από τους 24 έως τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται να εκδηλωθεί αύριο Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας προβλέπονται βροχές, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα πλήξουν κυρίως τα ηπειρωτικά της χώρας. Θα βρέξει και εδώ, θα μας τα μουσκέψει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα πέσει η θερμοκρασία αύριο Πέμπτη στους 22 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε όλα τα άλλα, διάβαζα για ένα φαινόμενο το οποίο σας το έχουμε ξαναπεί, για τον κονιορτοστρόβιλο, το είπα. Κονιορτοστρόβιλο, έτσι. Πιο γρήγορα καλύτερα. Διεθνώς γνωστός και ως Dust Devil, το οποίο σου λέει είναι ένα συναρπαστικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο που μαγνητίζει τα βλέμματα, θυμίζοντας μία εντυπωσιακή μικρογραφία ανεμοστρόβιλου που ξεπηδά ξαφνικά από το πουθενά. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το βλέπουμε τώρα τελευταία σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο με αυτούς τους θερμικούς στροβίλους είναι ότι δημιουργούνται πολύ συχνότερα από ό,τι εμείς νομίζουμε, απλώς τις περισσότερες φορές δεν τους βλέπουμε, είναι αόρατοι. Σε άλλα νέα, επίσης υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς αύριο Πέμπτη σε Αττική, Κυκλάδες, Αιγαίο και Εύβοια. Οπότε να ξέρετε για αύριο ότι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ενδεχομένως να πάρετε και μία ομπρελίτσα μαζί σας για να μην λέτε ότι δεν σας τα είπαμε. Και επειδή η ημέρα η αυριανή είναι έτσι μία παραφωνία, θα έλεγε κανείς, ένα stumbling in μέσα στην εβδομάδα που γενικότερα θα έχουμε ήλιο, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο το αφιερώνω στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μιλούσαμε πριν από τις Σέρες.

Και η Tok Tok στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της R3, και σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Μάμας, και φυσικά πήγαμε και στο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα και μου λέει εδώ φίλος μου Αντώνης, πολύ μου αρέσουν αυτά που μου στέλνετε, γιορτάζουν λέει σήμερα και η μισή από τους Μάμας εν Πάπας. Πολύ σωστό. Επίσης λέει, γιατρέ, αν δεν ακούσω 3 φορές την ημέρα τραγούδια της Γλυκερίας, κάτι παθαίνω. Έχει, σου λέει, ανεβασμένα τριγλυκερίδια. Πάρα πολύ ωραία, λολ. Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι αύριο θα μας τα μουσκέψει λίγο καιρός και θα πέσει η θερμοκρασία. Και φυσικά, επειδή βρισκόμαστε σε ρυθμούς 90ς, θα προσπέλαστο, σου λέει, θα είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο λόγω των εγγενείων της ΔΕΘ και την ομιλία του Πρωθυπουργού, αλλά και τις πορείες διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθούν. Ήδη από αύριο Πέμπτη, από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και στην 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα λεωφόρο Στρατού μέχρι πλατεία Χανθ, 3η Σεπτεμβρίου, από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου, αλλά και από τις 6 το πρωί της Παρασκευής πάλι μέχρι 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, γενικότερα γύρω από το κέντρο, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, διαβάζουμε, Αρμενοπούλου, Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελάκα, Αυτατζόγλου, Ολυμπιάδος, Βυζίνου. Και αν θέλετε και περισσότερες πληροφορίες, στο 2313-338 μπορούμε να σας πούμε γενικότερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ξεκινήσουν από αύριο 5 και για 4 ημέρες λόγω της 90ς ΔΕΘ. Νομίζω ότι ήδη είδατε τα ιαπωνικά σύμβολα και όχι μόνο, που έχουν μπει στους βασικούς δρόμους της πόλης, εδώ σε εμάς στην Αγγελάκη, στην Τζιμισκή, στην Αριστοτέλους, έχουμε μπει σε ρυθμούς ΔΕΘ σιγά σιγά. Λοιπόν, επειδή έχει γενέθλια σήμερα αυτό το κορίτσι, γίνεται 83 ετών, αναφέρομαι στην Αμερικανίδα R&B soul τραγουδίστρια Rosalind Ashford, γεννήθηκε το 1943 στο Detroit, στο Μίσιγκαν, να τα χιλιάσει. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή της στο θρυλικό συγκρότημα της Motown Martha and the Vandellas, δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος πολλά όπως το Dancing in the Street που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε με Martha and the Vandellas και χρόνια πολλά επί τη ευκαιρία σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια.

άκου να δεις τον 102.3, 2 του Σεπτέμβρη και άκου να δεις τώρα. Ένα σκάφος μπήκε στο κλίμα των Χριστουγέννων, στο viral βίντεο της ημέρας θα σε πάω, από την 1η του Σεπτέμβρη, σε βίντεο που ανάρτησε μια επιχείρηση από τα Σίβωτα, υπέροχα τα Σίβωτα, την καλησπέρα μας αν μας ακούτε εκεί, που δραστηριοποιείται στις ενοικιάσεις σκαφών. Φαίνεται πως κάποιοι, ενώ απολαμβάνουν τα καταγάλανα νερά στα Σίβωτα, στην Πάργα και στους Παξούς, αντί να κινούνται σε ρυθμούς καλοκαιρινά ραντεβού από δυτικές συγκινικίες, είναι πιο κοντά σου λέει στα Χριστούγεννα της Δέσποινας Βανδύ. Συγκεκριμένα, μια οικογένεια που κάνει τώρα τις διακοπές της με σκάφος έχει στολίσει κανονικότητα δέντρο, γυρλάντες, λαμπιόνια, δεντράκια και τα σχετικά, σε μια έτσι πλήρως αντιθετική εικόνα για 1η του Σεπτέμβρη, γιατί λέγαμε και χθες που μπήκε ο Σεπτέμβρης, ναι, μεν έχουμε Σεπτέμβρη, αλλά εμείς θέλουμε λίγο Αύγουστο ακόμα. Και νομίζω ότι αν εξαιρέσεις την αυριανή ημέρα που θα βρέξει και γενικότερα θα πέσει θερμοκρασία, μετά σας λέγαμε και σας τα έλεγε ο φίλος μου ο Χρυσόστομος ο Παρανός, το γεγονός ότι τουλάχιστον μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη βλέπουμε ότι θα έχουμε σχετικά υψηλές καιρικές θερμοκρασίες, αναφέρομαι στον Ιδράργυρο, και γενικότερα θα έχουμε ηλιοφάνεια. Τώρα έχουμε και λίγο κινησούλα εκεί στην Πολυτεχνείο από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και σας λέγαμε και νωρίτερα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 11 της 90ης ΔΕΘ, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο. Σήμερα όμως σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης φέρνει η ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη 171 οδηγών. Από σήμερα λοιπόν Τετάρτη κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα καινούργια ηλεκτρικά 18 μέτρα λεωφορεία, με τα οποία αναμορφώνονται ριζικά οι συνθήκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού. Πρόκειται, όπως μας λέει ο οργανισμός, για λεωφορεία που ήρθανε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πάμε να συνεχίσουμε με George Harrison, διότι σαν σήμερα το 1978 παντρεύεται την Olivia Harrison, θα αποκτήσουν μαζί ένα γιο, τον Danny Harrison. Είχαν γνωριστεί την εποχή που εκείνη εργάζονταν σαν γραμματέας στην A&M Records.

with me. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και είναι ξέστη στην παρέα και beautiful girl, αφιερωμένος όλα μας τα κορίτσια τα όμορφα και ιδιαίτερα εδώ στις φίλες μου, στην Αθηνά που γιόρταζε και χθες, στην Νατάσα, στη Στέλλα, στη Γεωργία, σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, απόγευμα Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου. Αύριο σας είπαμε θα έχει βροχούλα, αλλά κάτι όμορφο συνέβη στην πόλη μας και συγκεκριμένα θα σας πάω στην αγορά Μουδιάνο, άνοιξε τις πόρτες της και εντυπωσιάζει. Με το άνοιγμα χθες, απόγευμα Τρίτης, το ενδιαφέρον τόσο των Θεσσαλονικαίων όσο και των επισκεπτών της πόλης ήταν άμεσο από τις πρώτες κιόλας ώρες της επαναλειτουργίας της. Η αγορά άρχισε να γεμίζει ξανά με κόσμο, με φωνές, με κίνηση, θυμίζοντας κάτι από τον παλιό της χαρακτήρα. Αν έχετε πάει κιόλας εκεί, ακόμα καλύτερα να μας πείτε εσείς, η διεισόμαση, τι είδατε ακριβώς, στο 2313-338-420. 100 χρόνια από την πρώτη της λειτουργία, το 1920. Η ιστορική αγορά Μουδιάνο επέστρεψε στην πόλη ως κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης, ένας πολυδιάστατος πολυχώρος όπου εμπειρίες γαστρονομίας, αγορών, διασκέδασης, events συνυπάρχουν κάτω από την ίδια στέγη. Η αγορά Μουδιάνο για δεκαετίες ήταν το σταυροδρόμι όπου συναντιούνται οι γεύσεις, οι γειτονιές, οι κάτοικοι της πόλης, ένα ζωντανό κύτταρο της καθημερινότητας που σφράγισε την ταυτότητα του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Από χθες λοιπόν, χθες Τρίτη, προτάσσοντας ένα οικοσύστημα με 29 καταστήματα κάτω από την ίδια στέγη, 27 concepts γαστρονομίας, αγορών τροφίμων και 2 μη γαστρονομικής χρήσης, η κεντρική αγορά Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί πλέον η αγορά Μουδιάνο, η οποία είχε επιστρέψει και το 2023, αν δεν μ' απατάει η μνήμη μου, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ζωντανό ανθρωποκεντρικό προορισμό συνάντησης, ανακάλυψης της καρδιάς της Θεσσαλονίκης με εστιατόρια, με καφέ, με τσιπουράδικα, καφενεία, αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπολία, πιτσαρία, μπεργκεράδικα, κάβα ποτών, ανθοπολία, μπαράκια, αγορές τροφίμων, καταστήματα με σουβενίρ. Είναι μερικά και ενδεικτικά, όχι περιοριστικά, από τα διαφορετικά καταστήματα εντός της αγοράς που οραματίζονται να αποτελέσουν από εδώ και πέρα την καθημερινή συνήθεια των ανθρώπων της πόλης, να τους ενώνουν από το πρωί έως το βράδυ σε κοινά τραπέζια. Θέλω πάρα πολύ να την επισκεφτώ και θα κάνω κι εγώ και το ρεπορτάζ μου και θα σας πω. Και επειδή συνέχεια λέμε, λίγο καλοκαιράκι ακόμα, έναν Αύγουστο ακόμα, μου χρωστάς έναν Αύγουστο, ξέρετε αυτά τα πολύ κλισέ. Πάμε να ακούσουμε Simple Minds, διότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, απλά. Someone, somewhere in summertime.

Ευελπιστούμε ειλικρινά να περάσατε υπέροχα και αυτό το καλοκαίρι, ή τέλος πάντων να κάνατε έστω από 1, 2, 3 πράγματα από αυτά που είχατε κατά νου. Εδώ είμαστε, Τρίτη. Α, καλά, εγώ πήγα στην Πέμπτη, πήγα στην Τρίτη, μόνο Τετάρτη δεν είμαι εδώ. Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη, και όπως και χθες τέτοια ώρα άρχισε να πυκνώνει και η περιφερειακή κινούμενη στο ρεύμα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και την Τριανδρία, και έχουμε και λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Μεταξύ άλλων, επειδή τα ακούω εδώ στους διαδρόμους, έχει ΠΑΟΚ σήμερα. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη απόψε 2 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη, για την πρώτη αγωνιστική της League φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, με σέντρα της αναμέτρησης σήμερα στις 10:15, και ο καλύτερος, όπως λέω εγώ, ας νικήσει. Λοιπόν, θα πάω σε μια ιστορία που πραγματικά είναι paranoid. Ο Όζι Όσμπορν, σαν σήμερα το 1989, συλλαμβάνεται με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας κατά της συζύγους του Σάρων, και εκείνη την εποχή ο Όζι Όσμπορν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λόγω της εξάρτησής του στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά και στις ουσίες γενικότερα. Η υπόθεση θα απορριφθεί εν τέλει από το δικαστήριο λόγω της άρνησης της Σάρων Όσμπορν να καταθέσει κατά του άντρα της. Το συμβάν θα σοκάρει τόσο πολύ τον Όζι που θα αποφασίσει να εισέλθει αμέσως σε κλινική αποτοξίνωση. Το λες και παρανοϊδία τη συνέχεια.

Να καλησπέρισω και τον φίλο μου τον Βασίλη που έχω στην τηλεφωνική γραμμή από την Καβάλα φυσικά. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και για να πάμε λίγο και στα σοβαρά θέματα της ημέρας, διάβαζα τώρα μεταξύ μας για τα τυχερά ζώδια, λέει, του Σεπτεμβρίου. Ο Σεπτέμβριος φέρνει, λέει, σημαντικές αστρολογικές αλλαγές. Τέλος πάντων, στον Κριό, αν είστε Κριοί, στον Παρθένο, στον Ζυγό, στον Τοξό και στους ηχθείς. Τίποτα. Εγώ είμαι Ταύρος, δεν με πιάνει καθόλου. Όπως και να έχει, αν τα πιστεύετε αυτά, μπορεί ίσως έτσι, ξέρω εγώ, είναι Αθηνά και χειρακίνη. Θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ο Σάνεράκη με τον Μικελ Γιάσον, δηλαδή τον Μιχαλάκη τον Τζάκσον, διότι σαν σήμερα το 1995 στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Μάικλ Τζάκσον και το τραγούδι του You Are Not Alone. Το ίδιο σας λέω και εγώ καθημερινά, είμαστε μια παρέα εδώ στα Άκου να Δεις. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το ένατο στούντιο άλμπουμ του τραγουδιστή με τίτλο History Past, Present and Future Book 1, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1995 και το You Are Not Alone είχε τεράστια τότε εμπορική επιτυχία, μπαίνοντας στο βιβλίο Guinness ως το πρώτο τραγούδι στην 37χρονη ιστορία του Billboard που έκανε την είσοδό του κατευθείαν στην πρώτη θέση. Αλλά επειδή ξέρω ότι αγαπάτε το συγκεκριμένο τραγούδι, θα κλείσουμε με Dirty Diana, υπέροχο, από Michael Jackson. Οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Περαιτέρω ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων, η οποία εκδηλώθηκε περίπου στις 2 παρα 10 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των ενέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΘΑ έχει διαθέσει 2 ελικόπτερα Σινούκ για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο Ευβοίας. Νωρίτερα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Οσμαές και Ροδιός μέσω της παραλιακής οδού προς την Κάριστο. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow της Ιρλανδίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός, οι οποίοι σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί τεντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης επίσης του ζεύγους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας επίσκεψής του στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε ότι η χώρα του δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τις ζώνες που ελέγχει σε αυτόν τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Οι βουλευτικές εκλογές στη Σερβία θα διεξαχθούν πιθανότατα στις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης. Η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη των εκλογών αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση της κυβέρνησης. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι κάλεσε το Γερμανό επιτετραμένο στη Μόσχα μία ημέρα αφότου το Βερολίνο κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον ουκρανικού φορτηγού αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε στις αρχές Αυγούστου. Στο μεταξύ, στην ταυτοποίηση δύο υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν αυτήν την επίθεση σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, οι ερευνητές θεωρούν βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκεται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετονικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο. Στα δικά μας και πάλι παρατείνεται και αναστέλλεται η ίσπραξη βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες της Λέσβου που επλήγησαν οικονομικά από την εμφάνιση κρουσμάτων αυθόδους πυρετού σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των αρμόδιων υπουργείων. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, ο κ. Στέλιος Βαλιάνος, χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης σημαντικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη πλημμύρα του 2019. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία αλλά και την Θεσσαλία. Βλέπετε βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μετά στα υπόλοιπα υπηρετικά ότι θα αναπτυχθούν νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες με τοπικές βροχοπτώσεις. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
2: Ιεραία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Ημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Καραπατάκη, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Μπανίστερ Τζου με έκανε, πάρα πολύ ωραίο. Μου έχει μείνει από χθες που σας έλεγα, χθες 1η του Σεπτέμβρη, ότι φυσικά πάντα ξεσηκώνει η Ιουλία Καραπατάκη. Ήρθε στο θέατρο Γη. Σήμερα όμως, ποια είναι στο θέατρο Γη, αυτή που θα μας ζητήσει τον λογαριασμό. Αναφέρομαι στην Κατερίνα Λιόλιου, η οποία έρχεται σήμερα, Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη, για μια μεγάλη και συναρπαστική συναυλία στο θέατρο Γη, στο πλαίσιο τη αρωτική τη περιοδία Λογαριασμό Summer Tour. Έχει κάνει η Κατερίνα Λιόλιου sold out εμφανίσεις όλους τους προηγούμενους μήνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και με την περιοδία της να αποτελεί από τα πιο διαβάζω επιτυχημένα συναυλιακά events της χρονιάς. Η Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν έρχεται να μοιραστεί τη μοναδική της εμπειρία αυτού του λογαριασμού Summer Tour με την πόλη της Θεσσαλονίκης και ξέρω ότι θα έρθουν από Θάσο, από Καβάλα, από Βόλο, από παντού για να δούνε την εκρηκτική σκηνική της παρουσία που θα σας μείνει σήμερα αξέχαστη, έτσι τουλάχιστον μας υπόσχεται η ίδια η Κατερίνα στο λογαριασμό Summer Tour σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Γης. Άκου να δεις τον 102 απόγευμα Τετάρτης για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα 2 του Σεπτέμβρη. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 6, 30 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλύτερα. Το τέστινγκ δεν έχει κίνηση. Αλλά να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι και θα ξεκινήσουν αφενός οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη της 90ης από αύριο 5η έως και την Κυριακή το βράδυ. Και αφετέρου ότι ναι, θα μου σκέψει λίγο, δηλαδή θα βρέξει λίγο, οπότε να ξέρετε να γνωρίζετε θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο φίλος μου Βασίλης και εμείς κλασικά και εικονογραφημένα. Χατήρι δεν χαλάμε. Θέλουμε τη συμμετοχή σας σε τούτη την εκπομπή 2313-338-420. Μιλάμε μαζί ή αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 6930 078 228.

In the evening, μας ακούτε εδώ, ακούνε να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας στη ζωή σας, ακούμε όμορφες μουσικές. Θέλουμε έτσι να πιστεύουμε ότι λίγο σας γαργαλάμε το αυτάκι και γενικότερα περνάμε όμορφα καθημερινά. Λοιπόν, θα πάω σε μια στιγμή περηφάνειας από αυτές δηλαδή που ξέρετε, νιώθουμε ότι ψηλώνουμε, διότι διάβαζα τώρα ότι με την ελληνική σημαία στην κορυφή του κόσμου, παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τάγκο, η Νάιμα Γερασοπούλου με τον Αργεντίνο Παρτενέ. Η κορυφή αυτή διάκριση ήρθε μέσα σε αποθέωση με το κοινό να χειροκροτεί θερμά το ζευγάρι την ώρα που τα κομφετή γέμιζαν τη σκηνή και οι δύο χορευτές σήκωσαν το τρόπαιο. Η Ελληνίδα Νάιμα Γερασοπούλου ανέβηκε λοιπόν στην κορυφή του κόσμου κατακτώντας τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτρια στο τάγκο, για όσους έτσι αγαπάνε αυτόν τον χορό, μαζί με τον παρτενέρ της, τον Λούκας Γκαούτο, στη μεγάλη αυτή διοργάνωση του Tango de Pista 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Buenos Aires. Κορυφαία διάκριση ήρθε μέσα, όπως ξαναλέω, με κομφετή, με αποθέωση, με το κοινό να χειροκροτεί το ζευγάρι. Μάλιστα η Νάιμα Γερασοπούλου πανηγύρισε με την ελληνική σημαία, ενώ ο παρτενέρ της εννοείται με αυτή τη σημαία της Αργεντίνης. Η ελληνική παρουσία βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της σημαντικότερης διεθνούς διοργάνωσης του είδους, το λεγόμενο Μουντιάλ του Τάγκο, μπροστά σε ένα κατάμεστο θέατρο, αλλά και σε χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν, με συγχωρείτε, διαδικτυακά από ολόκληρο τον κόσμο. Και έβλεπα πριν και την εμφάνισή τους, διότι εννοείται ότι μας αρέσει ιδιαίτερα ο χορός που τους χάρισε και το χρυσό. Λοιπόν, αυτά μας αρέσουν, διότι θέλουμε τέτοιες ειδήσεις που μας κάνουν έτσι λίγο να γελάσουμε ή λίγο να χαρούμε, διότι καθημερινά διαβάζουμε για φρικαλέα πράγματα που συμβαίνουν ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, για ειδήσεις που όχι δεν μας κάνουν περήφανους, μας κάνουν δηλαδή να ντρεπόμαστε για το ανθρώπινο είδος και για ειδήσεις γενικότερα που είναι αυτά που βλέπω εγώ στις αστυνομικές σειρές, βλέπε Law and Order που είναι η αγαπημένη μου, που εκεί τουλάχιστον είναι μυθοπλασία, αλλά εδώ μιλάμε για την πραγματική ζωή. Πραγματικά η επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, μην νομίζετε επειδή δεν τα λέμε, δεν τα ξέρουμε, δεν τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Απλά επιλέγουμε να σας λέμε, έτσι κάνουμε λίγο ένα κόσκινο καθημερινά, να σας λέγουμε όσο μπορούμε τα άλλα, τις άλλες ειδήσεις, λίγο διαφορετικές και από αυτές που αισθανόμαστε τουλάχιστον καλύτερα. Από την άλλη όμως, βλέπουμε και αυτά τα φρικτά πράγματα που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, και πραγματικά θέλουμε να κρυφτούμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα γιατί θα με πιάσει με David Guetta, ένα αγαπημένο τραγούδι που ξέρουμε ότι το αγαπάτε κι εσείς, και Gone Gone Gone, ενώ στην παρέα αργότερα έχετε και η Billie Eilish, διότι μεταξύ άλλων είχαμε και γάμους, πάντρεψε τον αδερφό της με τον οποίο συνεργάζονται κιόλας, και όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Αυτά είναι. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 2 του Σεπτέμβρη και το Σάββατο που μας πέρασε 29 Αυγούστου γάμους είχαμε εκεί στην Καλιφόρνια, πολύ κοντά από μας, δεν το συζητάω. Μάλιστα η Billie Eilish ανέλαβε έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο γάμο του αδερφού της και συνεργάτη της επί σειρά ετών, τον Φινέα Οκόνελ. Ο βραβευμένος με Grammy επίσης καλλιτέχνης παντρεύτηκε την επί σειρά επίσης ετών σύντροφό του, την Κλόντια Σουλεύσκη, σε ένα έτσι αρουάντζο, σε έναν πολύ απλό γάμο εκεί στην Καλιφόρνια. Η αδελφή και στενή συνεργάτη του γαμπρού, η Billie Eilish, ήταν εκείνη που πραγματοποίησε τη γαμήλια τελετή και για την περίσταση επέλεξε, γιατί όλα τα γνωρίζουμε, μία μάξη δημιουργία σε απαλή γκριζοπράσινη απόχρωση με ακάλυπτους στους ώμους, ντραπέ λεπτομέρειες στη μέση, πολύ μ' αρέσουν αυτά, ενώ φυσικά φάνηκε συγκινημένη τι θα ήταν την ώρα που ο αδελφός της διάβαζε τους γαμήλιους όρκους στη γυναίκα της ζωής του, στην Κλόντια. Το ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία και πολλών άλλων διασήμων φίλων τους, ανάμεσα σε αυτούς ο Τζάστιν και η Χέλι Μπίπερ, η Κρίστεν Μπέλ με τον σύζυγό της, τον Ντακ Σέμπαρ, την Νίνα Ντόμπρευ, ο Τζέισον Σουντέικης και πάρα πολλοί άλλοι. Μπράβο στα παιδιά, βίον ανθόσπαρτο, καλούς απογόνους. Εμείς θα ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια Billie Eilish και Post Malone σε ένα υπέροχο, μια υπέροχη έτσι μπαλάντα για να τους ευχηθούμε να είναι ανθόσπαρτος ο δρόμος τους. I don't feel nothing. Feel nothing, man.

Spirit in the Sky, μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Θέλουμε τα μηνύματά σας, στις παραγγελιές σας, στο Viber, στο 6930-078-228. Δεν ξέρω αν παίζατε μικρή βιντεοπαιχνίδια και δει Pokémon. Εγώ τουλάχιστον θυμάμαι ότι έπαιζα αρημανίως, δηλαδή συνέχεια. Μου άρεσε πάρα πολύ Pokémon και μου αρέσει και ο Ed Sheeran. Και άκου να δεις τώρα πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο μαζί. Ο Ed Sheeran ήταν ειδικός καλεσμένος, έκπληξη, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon το περασμένο Σαββατοκύριακο και ερμήνευσε μάλιστα και ζωντανά το κλασικό θέμα των Pokémon. Την Κυριακή λοιπόν που μας πέρασε, οι θεατές, την Κυριακή 30 του Αυγούστου, είχαν την ευκαιρία να τον απολαύσουν, να απολαύσουν τον Ed Sheeran, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το Celestial, είναι το τραγούδι του για το Pokémon από το 2022. Και αξίζει να σημειώσω ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pokémon 2026 πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το διήμερο 28 με 30 Αυγούστου, με παίκτες που αγωνίστηκαν ορίστε στα επίσημα πρωταθλήματα βίντεο παιχνιδιών, καθώς και στο επίσημο παιχνίδι συναλλαγών με κάρτες. Το τουρνουά το συγκεκριμένο, που δεν ήξερα ότι λαμβάνει χώρα, το πρωτάθλημα Pokémon, προσέλκυσε περισσότερους από 50.000 συμμετέχοντες καθημερινά, με ένα παράλληλο πρόγραμμα διαδραστικών εκδηλώσεων, αγορών, εμπειριών για τους θαυμαστές. Παίζω Pokémon, λέει ο Ed Sheeran, ο γλυκούλης, από τότε που ήμουνα στο δημοτικό και μάλιστα ήταν ένας κόσμος στον οποίο μπορούσα απλά να ξεφύγω. Νομίζω και τα ίδια και εγώ. 6 μέλη την ίδια ώρα του συνεργείου του Ed Sheeran μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα που είχαν στο τέλος της συναυλίας του το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Ντιτρόιτ, αλλά ευτυχώς κανένας από τους εργαζόμενους δεν υπέστη τραυματισμό που να απείλησε τη ζωή του. Για την ιστορία, η περιοδία του Ed Sheeran θα συνεχιστεί κανονικά, με την επόμενη εμφάνισή του να έχει ήδη προγραμματιστεί για αυτή την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στο MetLife Stadium στο New Jersey. Οπότε θα συνεχίσουμε μουσικά με Ed Sheeran και θα ακούσουμε και το θέμα από το Pokémon, δηλαδή το Celestial που μας έρχεται από το 2022.

Celestial του Ed Sheeran κυκλοφόρησε το 2022 σε συνεργασία με την Pokémon και ακούγεται και εμφανίζεται στους τίτλους τέλους το Pokémon Scarlet and Violet. Πάρα πολύ ωραία. Απογευματόβραδο Τετάρτης, 2 του Σεπτέμβρη, την έχει την κινησούλα του στο κέντρο της πόλης, για να ξέρετε, να γνωρίζετε. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή βλέπω ότι στα κόκκινα είμαστε λίγο στην Αγία Σοφίας, είμαστε εκεί γύρω από τα δικαστήρια στην Κουντουριώτου και στην Αγίου Δημητρίου είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Ήδη σας λέγαμε νωρίτερα για μια μουσική πρόταση. Σήμερα έρχεται στην πόλη Κατερίνα Λιόλιου, στο Θέατρο Γης. Πάμε και σε μια θεατρική πρόταση, κλασικό, διαχρονικό, αλλά αγαπημένο. Ματωμένος γάμος του Λόρκα βρίσκεται σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στο Θέατρο Κήπου, σε μια κλειστή αγροτική κοινωνία. Ένας γάμος ετοιμάζεται να ενώσει δύο οικογένειες. Η νύφη υπακούει στις κοινωνικές επιταγές, ενώ μέσα της επιμένει ένας απαγορευμένος έρωτας. Η επιστροφή του Λεωνάρντο, παντρεμένου κι αυτού, και δεμένου με μια παλιά βεντέτα, οδηγεί στην ανατροπή. Την ημέρα του γάμου, το πάθος υπερισχύει του καθήκοντος και πυροδοτεί μια αλυσίδα εκδίκηση. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 12 ευρώ.

Σαν σήμερα το 2021, σε ηλικία 96 ετών, έφυγε από τη ζωή ο σπουδαιότερος Έλληνας συνθέτης. Αναφέρομαι φυσικά στο Μίκη Θεοδωράκη. Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 σε ηλικία 96 ετών για τη συνοικία των Αγγέλων, αφήνοντάς του πίσω ανεκτίμητη παρακαταθήκη. Έχει γράψει όλα τα είδη μουσικής, από όπερες, συμφωνική μουσική, μουσική δωματίου, ορατόρια, μπαλέτα, χοροδιακή, εκκλησιαστική, μουσική για αρχαίο δράμα, θέατρο, κινηματογράφο, έντεχνο, λαϊκό τραγούδι, με τα συμφωνικά έργα και όχι μόνο. Και μάλιστα σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και παρουσίας πλήθους κόσμου, τελέστηκε το πρωί στο κημητήριο Γαλατά στα Χανιά το ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, 5 χρόνια μετά το θάνατό του. Ιδιαίτερη νότα έδωσαν οι μελωδίες της μπάντας του Δήμου Χανίων, που έπαιξαν γνωστές συνθέσεις του με τρόπο που τέριαζε στην περίσταση. Και τώρα, σε λίγο το απόγευμα, στις 7 η ώρα, στο μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων, θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση. Εκεί οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας Μίκης Θεοδωράκης 1925-2026 με την απόσταση του χρόνου, ενώ στις 7.30 στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία από την Κρήτη στο Ρήνο, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο μουσικός του εκδότης, ενώ θα γίνει και μουσική αναφορά ο Μίκης με πιάνο και φωνή. Εμείς θα ακούσουμε λίγο κάτι από Μίκη Θεοδωράκη και συγκεκριμένα από το Ζορμπά από το 1966, μάλιστα για την συγκεκριμένη μουσική του επένδυση σε αυτή την ταινία ήταν υποψήφιος ο Μίκης Θεοδωράκης για Grammy.

Δύο σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε μια βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι στο πλαίσιο του Έργων Αγορά Music Festival. Αναφέρομαι στην Άλκηστη Πρωτοψάλτη και στον Νίκο Πορτοκάλογλου, να το και το Σαρδαμάκι. Συναντιούνται επί σκηνής σήμερα Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στην Πηλαία στο Έργων Αγορά East στο πλαίσιο του Έργων Αγορά Music Festival. Μια μουσική βραδιά που ενώνει δύο ξεχωριστές διαδρομές του ελληνικού τραγουδιού, αγαπημένες μελωδίες, δυνατές ερμηνείες, μουσικές ιστορίες που έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές και γενιές και συνεχίζουν ακροατών. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη στις 9:30 και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, ξεκινάνε από 20 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, άκου να δεις τον 102. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Χωρίς εσάς δεν μπορούμε εμείς. Και φυσικά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Να ξέρετε, να γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αύριο ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει λίγο. Από το βράδυ θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες. Απλά το λέω να θυμηθώ όταν πάει να κρυφτεί το σκυλάκι μου κάτω από το καναπέ, διότι φοβάται πάρα πολύ με τις βροντές και τις αστραπές. Να ξέρετε, θα πέσει και λίγο και η θερμοκρασία. Ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρετε μία μικρή ομπρελίτσα αύριο κοντά σας. Ανταμώνουμε αύριο λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 5 και πάμε καράβια λίτες. Εννοείται πάλι θα τελειώσουμε με ελληνικό άσμα, γιατί μας τα ζητάτε πολλές φορές τα ελληνικά τραγούδια και εμείς οφείλουμε να σας ακούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, θα ακούσουμε και Άλκηστη Πρωτοψάλτη και να περάσετε υπέροχα, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στην Κάριστο. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Έχει σταλεί μήνυμα το 112 για προληπτική απομάκρυνση. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης και από την περιοχή της Θεατρούπολης. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Μύτικα του Δήμου Θηβαίων. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και της 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΚΕΘΑ έχει διαθέσει 2 ελικόπτερα Σινούκ για την ενίσχυση της αεροπυρόσβεσης. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους. Ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος των 3 κατηγορούμενων μετά τις νέες διώξεις που ασκήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδος μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από το λάθος δρόμο, όπως είπε, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις Ηνωμένες Πολιτείες το ζήτημα θα επιληθεί. Συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία η απόπειρα επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Έρευνα για τρομοκρατία ξεκίνησε η γερμανική αστυνομία μετά και την επίθεση κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Γιάνσβαλτε, που προκάλεσε ζημίες σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας. Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της, δήλωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών. Άλλοι 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έτσι αναποδογύρισε με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο όλων αυτών των ανθρώπων. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στην τελική ευθεία η επεξεργασία των μέτρων που θα εξαγγελθούν από τη ΔΕΘ με επίκεντρο τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολιτικό ποδαρικό απόψε από τον Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιάσει σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα της Ελλάς. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή προκάλεσε η αποτυχία εκλογής της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε θεσμικό αποκλεισμό με τη Ρένα Δούρου να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Ακρίτα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε ότι κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να κρίνει αν ένας υποψήφιος διαθέτει τα εχέγγυα για τη θέση του Αντιπροέδρου. Η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από σφοδρή αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Πάρη Κουκουλόπουλο. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι βάζει πλάτη στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι υπερασπίζεται την κοινοβουλευτική τάξη. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Η ακριβής ώρα προσέλευσης των μαθητών καθώς και η ώρα τέλεσης του αγιασμού δεν είναι κοινή για όλα τα σχολεία. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τις διευθύνσεις των επιμέρους σχολικών μονάδων στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις και στη συνέχεια θα έχουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης αυξημένες νεφώσεις, το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχές ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
2: 9 αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ένα βλέμμα που δεν ξέρει και δεν μπορεί, δεν θα καταφέρει ποτέ να αποτυπώσει στη φωτογραφία αυτό το αόρατο, το απροσδιόριστο για τους άλλους που μόνο αυτό το βλέμμα βλέπει. Και ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, καταφέρνει πάντα να δημιουργεί έναν έξτρα κόσμο, ένα επιπλέον επίπεδο σε αυτό που ένα μη ειδικό μάτι έβλεπε. Θα τα ξεδιαλύνουμε όλα, μην ανησυχείτε. Και παρά το ότι το κατάφερνε αυτό, κατάφερνε και κάτι άλλο. Δεν δημιουργούσε κόσμους ελιτίστικους, μόνο για ολίγους ή ειδικούς. Η αλήθεια είναι πως κάτι σε έτρωγε και εξακολουθεί να σε τρώει μπρος στις φωτογραφίες του. Έλεγες και λες, αυτό είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό και δεν είναι απλώς 6 φωτομοντέλα που φορούν λευκά πουκάμισα. Ο Πίτερ Λίμπεργκ μετέτρεψε τη φωτογραφία μόδας σε κάτι παραπάνω από τέχνη. Την έκανε ανθρωποκεντρική αποτύπωση, χωρίς ποτέ ωστόσο να μειώνεται ο σκοπός, που δεν ήταν άλλος από την παρουσίαση ενός προϊόντος. Ο Πίτερ Λίμπεργκ δημιούργησε ένα σύμπαν και τόλμησε να πει το αξιομνημόνευτο: ο τρόπος με τον οποίο φωτογραφίζω είναι ευρωπαϊκός.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά, ο Ηλίας Σταμπουλής στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μετά γράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54160. Ταξίδι στο χρόνο και το μουσικό μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε με τους The Shadows. Βασικά ήταν ο Cliff Richard και οι Shadows, έτσι. Οι Shadows, τους οποίους το 58 και το 59 τους έλεγαν ακόμη Drifters. Ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο βρετανικό συγκρότημα, το οποίο κυριάρχησε στην Γεριάλ Βιώνα, στην λεγόμενη προ-Beatles εποχή, δηλαδή από τα τέλη της δεκαετίας του 50 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60. Και από τα χρόνια εκείνα είναι το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, το The Young Ones του 1962. Φάρμακρι το ταξίδι μας, όχι μόνο μέχρι την ημερομηνία που πάντα ψάχνουμε, αλλά και προς την αναζήτηση εκείνης της στιγμής κατά την οποία θα μπορούμε να πούμε πως ναι, έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για ευρωπαϊκό τρόπο φωτογράφησης στη μόδα. Πίτερ Λίμπεργκ γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 1944 στην γερμανοκρατούμενη ακόμη Πολωνία και συγκεκριμένα στο Λέσνο. Ο πόλεμος, οι άνεμοι του, δεν ξέρεις που μπορούν να σε οδηγήσουν. Και έτσι δεν θα αργήσει να βρεθεί λίγο αργότερα με την οικογένειά του στο Ντούισμπουργκ. Με λίγα λόγια, ο Λίμπεργκ μεγάλωνε σε μια βιομηχανική περιοχή της μεταπολεμικής Γερμανίας. Σε ένα περιβάλλον που δεν είχε και κάποια ιδιαίτερη σχέση με τις τέχνες ή τα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, όπως ο ίδιος θα δηλώσει δεκαετίες αργότερα σε συνέντευξή του στο Life με αφορμή έκθεσή του στην Γκαλερί Γκαγκοσιάν. Η επιρροή του βιομηχανικού περιβάλλοντος υπήρξε καθοριστική στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τα πράγματα. Διαφυλάσσοντας εκείνες τις πρώτες εντυπώσεις ολοζώντανες μέσα του, ο Λίντμπεργκ βρήκε, θα λέγαμε, εύκολα την ταυτότητά του σε αυτό που θα έκανε στο μέλλον. Στην περίπτωσή μου θα έλεγα ότι οι επιρροές είναι μάλλον τοπικές παρά ευρωπαϊκές, θα δηλώσει για να προσθέσει. Η ιδέα που έχω για την ομορφιά και τις γυναίκες δεν μπορεί παρά να είναι πολύ διαφορετική από αυτήν κάποιου που μεγάλωσε λόγου χάρη στη Βενετία. Η πρώτη του δουλειά όταν ήταν 16 χρόνων ήταν να στολίζει βιτρίνες και αργότερα θα πάρει την απόφαση να σπουδάσει ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών του Βερολίνου. Αλλά αυτό που όπως αποδείχθηκε τον ένοιαζε περισσότερο όταν ήταν φοιτητής ήταν να ψάχνει τι ήταν εκείνο που ενέπνεε στους μεγάλους ζωγράφους τα σπουδαία έργα τους. Δεν αισθανόταν όμως και πολύ ικανοποιημένο.

Μένος από τη ζωγραφική. Και έτσι πήρε το δισάκι του και ταξίδεψε για 2 χρόνια στην Ισπανία και το Μαρόκο και μετά γύρισε στο Τίσεντορφ για να σπουδάσει φωτογραφία. Τυχαία όλα και στην περίπτωσή του, σαν πόσες φορές να το έχουμε δει αυτό, έτσι. Τι είχε συμβεί? Ο Λίντμπεργκ είχε αγοράσει μια φωτογραφική μηχανή, απλή, έτσι, για να τραβήξει τα παιδιά του αδελφού του. Και κάπως έτσι κατάλαβε ότι του άρεζαν τα πορτρέτα. 5 χρόνια αργότερα θα μετακομίσει στο Παρίσι για να ξεκινήσει την πορεία του. Όμως, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που θα σας πω, στην καρδιά και στη ματιά του Λίντμπεργκ θα ζούσε για πάντα το Βερολίνο. Ταινίες όπως η Μετρόπολης του Φρίτς Λάγκ ή ο Γαλάζιος Άγγελος του Ζόζεφ Φον Στέρμπερν με την Μάρλεν Ντίντριχ, το Βερολίνο του Μεσοπολέμου, ο Μπρέχτ, Κουρτ Βάιλ, σφράγγισαν οριστικά την ψυχή του. Το ίδιο και πολύ μεγάλοι ζωγράφοι όπως ήταν ο Μαξ Μπέκμαν, ο Ότο Ντίξ, ο Γκιόρκ Γκρός, ο Κίρχνερ και τόσοι άλλοι. Και βέβαια, δίπλα σε όλα αυτά, ο Νταντάισμός, ο εξπρεσιονιστικός χορός της Βαλέσκα Γκιόρτ. Δεν στάθηκε όμως μόνο στις εικόνες του Βερολίνου, μόνο στις εικόνες που είχε φέρει στο προσκήνιο μέσα από την τέχνη η Γερμανία της Βαϊμάρης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, αλλά και αργότερα, ήταν έντονη επίσης και η επιρροή του μεταπολεμικού ιταλικού νεορεαλισμού. Και εκεί κι αν δεν υπάρχουν εικόνες, ήταν το Μάμμα Ρώμα του Παζολίνη, το 8,5 και το Λα Στράντα του Φεντερίχο Φελίνη, το Σεσιόνε, οι διαβολικοί εραστές δηλαδή του Λουχίνο Βισκόντι. Και βέβαια, μια γερμανική ματιά θα ήταν εκείνη που θα έκλεινε τον κύκλο της αισθητικής του Πίτερ Λίμπεργκ. Και ήταν η ματιά του μεγάλου σκηνοθέτη Βιμ Βέντερς. Ο Λίντμπεργκ, φίλες και φίλοι, σχηματοποιούσε πλέον σταδιακά μέσα του την έννοια του ευρωπαϊκού τρόπου φωτογράφησης.

Αυτή ήταν η Blondie, ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά rock συγκροτήματα. Μια από τις πιο ιστορικές γέφυρες, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία του πενταγράμμου, ανάμεσα στην punk και την rock μουσική. Δεν είχαν frontman την Blondie, frontwoman είχαν την υπέροχη Deborah Harry, γεννημένη την 1η Ιουλίου του 1945, μια κυρία η οποία παραμένει εξόχως γοητευτική. Και το τραγούδι του Heart of Glass του 1979, και μην νομίζετε ότι δεν θα αργήσουμε να βρεθούμε στην δεκαετία του 70. Μέχρι βέβαια να φτάσουμε εκεί, οφείλουμε να σας πούμε ότι κάποιος του πρότεινε του Lindbergh να δουλέψει ως βοηθός φωτογράφου. Και καθότι ο άνθρωπός μας βρισκόταν σε μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης, δέχτηκε. Οι πρώτες δικές του φωτογραφίες, μερικά χρόνια αργότερα, θα δημοσιευθούν σε ένα θρησκευτικό περιοδικό. Όλοι από κάπου ξεκινούν. Το Twen. Και λίγο αργότερα, στο ειδησιογραφικό Stern. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κυρίως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, ο Peter Lindbergh δουλεύει τη ματιά του, δουλεύει την προοπτική του, προσπαθώντας να την κάνει όλο και πιο ανθρωποκεντρική, ακόμη και σε έναν πολύ περίεργο χώρο όπως ήταν αυτός της μόδας, μεταφέροντας με τον δικό του τρόπο μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία, ασυνήθιστη για τον λαμπερό κόσμο των μεγάλων γυναικείων περιοδικών. Τα οποία μέχρι τότε είχαν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ψυχρά σε ό,τι αφορά το ποζάρισμα. Και θα δούμε τι συνέβη. Άλλωστε, όπως θα γράψει και πριν από χρόνια συνάδελφος Ματίνα Καλτάκη, ο Lindbergh επαιδεύει και κάτι άλλο. Να αποκαλύψει αυτό που δεν αφορούσε μόνο διαστάσεις και εξωτερικές συμμετρίες, αλλά αόρατες στο πρώτο βλέμμα ποιότητες, ψυχολογικά στοιχεία, συχνά κρυμμένα ή και αγνοημένα μέχρι και από τα ίδια τα μοντέλα. Η δουλειά του Lindbergh προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολύ μεγάλων περιοδικών, όπως ήταν για παράδειγμα το Vanity Fair, αλλά σίγουρα το αλάτι και το πιπέρι της υπόθεσης ήταν η υπόθεση Vogue. Όπως ο ίδιος ο Lindbergh θα δηλώσει, διότι τα περιβάλλοντα παίζουν το δικό τους ρόλο, στα τέλη της δεκαετίας του 80, τα μοντέλα, τα οποία αργότερα ονομάστηκαν super models, σήμαιναν για τον ίδιο μία δυνατότητα, κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον τρόπο που παρουσιάζονταν ως τότε οι γυναίκες στα περιοδικά μόδας. Διότι, μέχρι τότε, συνήθως επιδείκνυαν το κοινωνικό-οικονομικό στάτους χωρίς την παραμικρή ευαισθησία, μιας και κάναμε λόγο νωρίτερα για ψύχρα. Γι' αυτό λοιπόν ο Lindbergh αναζήτησε γυναίκες που να μπορούν να μιλούν για τον εαυτό τους χωρίς να χρειάζονται πλούσιους συζύγους για να το κάνουν. Ήθελε βέβαια πάρα πολύ δουλειά για να καταφέρει να πείσει μέσα από το έργο του πάνω απ' όλα τους ίδιους τους εκδότες, οι οποίοι είχαν μάθει με έναν συγκεκριμένο τρόπο φωτογράφησης. Προσπαθώντας λοιπόν να πείσει τον Lieberman της Condé Nast, ένα κολοσσό των μέσων ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για το πώς φανταζόταν τη μία γυναίκα στον χώρο της μόδας, οδηγήθηκε στις φωτογραφίες των μοντέλων με τα λευκά πουκάμισα για λογαριασμό της αμερικανικής Vogue. Εδώ να πούμε βέβαια πως νωρίτερα είχε αρνηθεί συνεργασία με την Vogue, έτσι. Τι κάνει, δείχνει στον Lieberman την κλασική ιστορική, όπως έμεινε, στο χώρο της μόδας, ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία η Λίντα Ευαγγελίστα, Κρίστι Τέρλινγκτον, Τατιάνα Πατίτζ, Κάρεν Αλεξάνδρ, Έστελ Εφεμπούρ και Ρέιτσελ Βίλιαμς φορούν αμακιγιάριστες και μαλλιά όπου μας πάει ο άνεμος, μεγάλα για το νούμερό τους λευκά πουκάμισα στην παραλία τη Σάντα Μόνικα, και μόνο αυτά τα πουκάμισα.
Διευθύντρια της Vogue τότε ήταν η Grace Mirabella. Βλέπει τις φωτογραφίες και τις πετά στο καλάθι των αχρήστων. Επιλέξει, θα πει ο Lindbergh. Σχημαλόγου βέβαια, διότι τη φωτογραφία η Mirabella την έβαλε στο σιρτάρι της.

102 FM της R3. Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα γράψετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Όμορφη παρέα μας, της μόδας άνθρωποι, ο αγαπημένος ο Άκης Εσικάτος, η αγαπημένη μας η Τατιάνα στην Κέρκυρα, την καλησπέρα μας στην Πατρίτσια, στον Μάκη, τη Μαρία και τον λατρεμένο Δημοσθένη στην Νεάπολη με τα πολύ γλυκά τους μηνύματα, στην Ειρήνη και στη Δήμητρα μια γλυκιά αγκαλιά, στην Ανάμα, στη Λιάνα μια γλυκιά αγκαλιά, στη Γεωργία. Σκληραίνει λίγο το πράγμα σε ό,τι αφορά την ιστορία, φίλες και φίλοι, αλλά η μουσική δίνει και κάτι το ντεφιλέ, κυρίως στα μουσικά γαλιά, νομίζω, ε. Αν και το Need You Tonight on In Excess, το οποίο ακούσαμε νωρίτερα, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος που μας έρχεται από το 1987, ανήκε σε αυτό που λέμε τη σκληρή πλευρά, η οποία θα παιχτεί αμέσως τώρα. Όταν η Μιραμπέλα, η διευθύντρια της Vogue, άνοιξε το σιρτάρι της, ήταν σε εκείνη την κίνηση που, ναι, ωραία, καλό είναι, μπα, έβαλε τη φώτο μέσα, που έκλεισε το σιρτάρι, έμοιαζε με απόρριψη. Και ενδεχομένως έτσι να ήταν, διότι ο καιρός περνούσε και η ειδοποίηση δεν υπήρχε. Να όμως που η Μιραμπέλα απολύεται στη Vogue, το πόσο γρήγορα μπορείς να χάσεις το κεφάλι σου δεν λέγεται. Και τη θέση της παίρνει η θρυλική Άννα Γουίντουρ, η οποία, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος, σαν έκατσε στο γραφείο της προκατόχου, πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να ανοίξει το σιρτάρι. Μην ξέχασε η προηγούμενη κάτι. Βλέπει λοιπόν τη φωτογραφία, παθαίνει πλάκα, να το πω έτσι απλά, και τηλεφωνεί στο Πίτερ Λίμπεργκ, από τον οποίον παραγγέλνει το εξώφυλλο του περιοδικού, αυτή η φωτογραφία ήταν συγκεκριμένη, για το τεύχος του Αυγούστου του 1988. Το πρώτο εξώφυλλο υπό τη διεύθυνσή της. Πώς γίνονται τα πράγματα, φίλες και φίλοι, διότι αυτή η φωτογραφία ήταν η μεγάλη έκρηξη που γέννησε ουσιαστικά την εποχή, το προαναφέραμε, των super models, και αναφυσβήτητα θα καθόριζε τη βιομηχανία της μόδας για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Συγχρόνως ήταν η εικόνα που κατοχύρωσε τον Λίμπερ ως κορυφαίο φωτογράφο μόδας την εποχή εκείνη, ο οποίος Λίντμπεργκ, μετά την δημοσίευσή της και με την πλήρη πλέον στήριξη της Γουίντουρ, εξακολούθησε να εκπληρώνει το όραμά του με την πάνω κάτω ίδια ομάδα μοντέλων σε ακόμη πιο αντισυμβατικά πλαίσια. Μια τέτοια φωτογραφία ήταν για παράδειγμα αυτή που φέρνει τον τίτλο «Ούλη Στάινμαϊερ», με Λιν Κιόστερ, Σίντι Κρόφορτ, Λίντα Ευαγγελίστα, τραβηγμένη στο Παρίσι το 1989, και συγκεντρώνει, όπως αντιλαμβάνεστε, μερικά από τα πιο εμβληματικά φωτομοντέλα της επερχόμενης δεκαετίας, φωτομοντέλα τα οποία ποζάρουν ως Beatles. Εδώ τι έγινε. Παρότι η φωτογράφηση ήταν παραγγελία της Ιταλικής Vogue, η οποία ήθελε να αναδείξει συγκεκριμένους σχεδιαστές, τα ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν μάλλον ρόλο αξεσουάρ σκηνικού παρά κεντρικού στοιχείου της φωτογράφησης. Εξίσου σημαντική και η ιστορική, πάντα σε ασπρόμαυρο, το αγαπούσε ο Λίντμπεργκ,
με τον τίτλο «The Wild Ones», έτσι, οι άγριες, Cindy Crawford, Tatiana Patitz, Helena Christensen, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Midler, Stephanie Seymour, για τη Vogue, Ηνωμένες Πολιτείες, τραβηγμένη στο Brooklyn το 1991, εκεί όπου τα διάσημα μοντέλα τα οποία προαναφέραμε φωτογραφήθηκαν φορώντας τζάκετ τα οποία χρησιμοποιούν οι αναβάτες μοτοσικλετών. Όσοι έχουν ζήσει το πέρασμα αυτό, φίλες και φίλοι, από τη μια εποχή στην άλλη, ναι, μπορούν να αντιληφθούν. Για κάποιους άλλους όμως που δεν έχουν προλάβει την έκρηξη εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αλλαγές στον τρόπο φωτογράφησης που ο Lindbergh έφερε, ναι, ενδεχομένως να είναι λίγο δύσκολο να συλλάβει κανείς πόσο ριζικά διαφορετικές από την συμβατική και απόμακρη, όπως είπαμε, μέχρι τότε προσέγγιση στη φωτογραφία της μόδας από την Vogue υπήρξαν οι εικόνες του Lindbergh, οι οποίες θέτουν πλέον σε απόλυτη προτεραιότητα την προσωπικότητα των μοντέλων, στρώνοντάς τους, αν θέλετε, έναν πολύ μεγάλο δρόμο προς τη φήμη. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τις χάιδευε εν ώρα δουλειάς. Ο Lindbergh δεν αγαπούσε ποτέ το έντονο make-up, καθώς υποστήριζε ότι με την αφαίρεσή του ή έστω την ελαχιστοποίησή του στο πρόσωπο της γυναίκας την απελευθέρωνε από τον τρόμο της νεότητας και της τελειότητας.

Ώρα για ένα πάρα πολύ υπέροχο κορίτσι της pop μουσικής στη δεκαετία του 80. Πάμε στην Λίζα Στάνφιλντ και το αξέχαστο πραγματικά All Around the World του 1989.

προσιτός άνθρωπος σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους του τύπου, γενικότερα με τους συνεργάτες του, ο Λίντμπεργκ. Και κατά ψέματα, ποτέ δεν ξέχασε ότι μεγάλωσε στο τότε άχρωμο Ντόισμπουργκ. Ποτέ δεν ξέχασε ότι κάποτε βιτρίνες στόλιζε και με ελάχιστους παράδες και ένα δισάκι στον νόμο ταξίδεψε σε ούκο λίγες χώρες προκειμένου να ανταμώσει τον ίδιο του τον εαυτό και να επιλέξει τι ήταν αυτό το οποίο θα ήθελε να κάνει. Και βέβαια, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν είχε ποτέ πρόβλημα στο να εξηγήσει όλες αυτές τις αναζητήσεις. Νομίζω ότι καθένας από εμάς είναι πιο κοντά στον εαυτό του, σε αυτό που πραγματικά είναι, όταν εκτίθεται σε ένα αίσθημα μελαγχολίας, θα δηλώσει στην συνέντευξη με την οποία ξεκινήσαμε, για να προσθέσει: κάτι ποιητικό συμβαίνει τότε. Οι άνθρωποι, οι γυναίκες εν προκειμένου, όταν σταματούν να αυτοελέγχονται, αποκαλύπτουν βαθύτερα συναισθήματα, μία διαφορετική αίσθηση προς τον άνθρωπο ο οποίος κρατά την κάμερα μπροστά τους. Και εδώ, φίλες και φίλοι, θα ανταμώσουμε με αυτό το αόρατο για το οποίο σας μιλήσαμε στην εισαγωγή. Διότι συνεχίζει ο Λίντμπεργκ: τον χώρο μεταξύ του φωτογράφου και του θέματός του. Αυτό είναι που φωτογραφίζεις. Δεν με ενδιαφέρει το εξωτερικό σχήμα, η δομή των οστών, η αρχιτεκτονική του προσώπου όταν φωτογραφίζω. Αλλά κάτι το αόρατο, που αφορά εσωτερικές, ψυχολογικές ποιότητες του θέματος που μπορώ να αποτυπώσω, εφόσον αυτή ή αυτός που είναι το θέμα μου θέλει να μου ανοιχτεί και να μου τις δώσει.

στον ασπρόμαυρο, κυρίως ασπρόμαυρο φωτογραφικό κόσμο του, η κινηματογραφική ατμόσφαιρα που κυριαρχούσε είχε σκοπό να αναδείξει, αν θυμάστε, εκείνη την, ή μάλλον και εκείνη την νεορεαλιστική ματιά του. Γι' αυτό, να επαναλάβω, αγαπούσε τη φυσική ομορφιά στη γυναίκα και όχι το πολύρετο σάρισμα. Και υπό αυτές τις συνθήκες, ή μάλλον με αυτούς τους όρους, υπέγραψε διαφημιστικές καμπάνιες κολοσσών, όπως ήταν η Ίκη Διόρ και Λουί Βουιτών. Υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτούς τους όρους, συνεργάστηκε με ιστορικούς τίτλους της pop κουλτούρας, όπως το Rolling Stone, το Interview και το New Yorker. Ενώ είναι ο μόνος μέχρι σήμερα φωτογράφος ο οποίος έχει παρουσιάσει 3 ημερολόγια της Pirelli. Ήταν όμως και ιδιαίτερος και ως σκηνοθέτης. Ντεμπούτο έκανε το 1991 με την ταινία Models the Film, το οποίο γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη με πρωταγωνίστρες τα κορίτσια με τα λευκά πουκάμισα. Το Inner Voices του 1999 ήταν η δεύτερη δουλειά του. Ένα δραματικό ντοκιματέρ μέσω του οποίου εξέταζε την αυτοέκφραση στην υποκριτική μέθοδο του Lee Strasberg. Με το Inner Voices θα κερδίσει το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο το 2000. Σειρά θα πάρει το Pinabaus, Der Fensenputzer του 2002, μια πειραματική ταινία για την φίλη του, την Pinabaus, ενώ το 2008 Lindbergh και Holly Fisher σκηνοθετούν το Everywhere at Once. Εκεί ακούγεται η φωνή της Ζαν Μωρό που αφηγείται όσο στην ταινία ξεδιπλώνονται παλιές φωτογραφίες του Lindbergh, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν ποτέ δημοσιευθεί, σε ένα πολύ ιδιαίτερο πάντρεμα με αποσπάσματα από την ταινία Mademoiselle του Tony Richardson του 1966. Το Everywhere at Once θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Τρίμπεκα στη Νέα Υόρκη το 2008, αλλά να πούμε ότι είχε προηγηθεί η αβάν πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών το 2007. Ένα κορίτσι σαν και σένα. Αυτό ψάχνει. Αυτό φωνάζει μάλλον ο Edwin Collins στο τραγούδι του 1994 με αυτόν τον τίτλο. Ένα κορίτσι πάντοτε κοιτούσε κατάματα, άντε μέχρι και έξι. Και ο Peter Lindbergh με συγχωρείτε στην υπέροχη δουλειά του.

Φινάλε και για σήμερα, φίλες και φίλοι. Λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Πίτερ Λίμπεργκ ολοκλήρωσε το τελευταίο του μεγάλο φωτογραφικό πορτφόλιο για λογαριασμό της Βρετανικής Vogue. Πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης, χωρίς εκπτώσεις στο έργο του και πάντα ψάχνοντας, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέσα στο διάστημα ανάμεσα στη μηχανή του και το μοντέλο που είχε απέναντί του. Αυτός ο μεγάλος φωτογράφος μόδας θα φύγει οριστικά στις 3 Σεπτεμβρίου του 2019 σε ηλικία 74 χρόνων στο Παρίσι, αφήνοντάς μας όμως αυτό που θα λέγαμε μια ουσιαστική έννοια της ομορφιάς μέσα από εικόνες που ναι ήταν επιβλητικές αλλά κυρίως ήταν φυσιολογικές. Άλλαξαν τα χρόνια, από το Instagram το μάθαμε, φίλες και φίλοι, εκεί όπου ο Λίντμπεργκ, που ήταν πάρα πολύ ευγενικός με τους ακολούθους του, είχε 1.300.000 ανθρώπους να ψάχνουν καθημερινά τις δουλειές του στο διαδίκτυο. Ήταν πολύ λιτό το μήνυμα της οικογένειας. Ο Πίτερ Λίμπεργκ, τον οποίον τον έλεγαν μάλιστα Πίτερ Πρόντμπεκ, αυτό ήταν το όνομα τεπώνυμό του σαν γεννήθηκε, αφήνει πίσω του την νυν, αλλά και την πρώην σύζυγό του, 4 γιους και 7 εγγόνια. Εμείς απλώς σας αφήνουμε με τους Simply Red στο υπέροχο Stars του 1991. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλειό πυρκαγιών βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Η πυρκαγιά στον Μύτη Καθηβών έχει δύο μέτωπα τα οποία κινούνται προς το Πευκοδάσος Μοσχοποδίου. Επί τόπου βρίσκονται 80 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 25 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Παράλληλα, το ΓΕΘΑ έχει διαθέσει 2 ελικόπτερα Σινούκ. Τις προσπάθειες συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και της πολιτικής προστασίας, ενώ μηχανήματα έργο έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το ΓΕΘΑ για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Βελτιωμένη ωστόσο είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κάριστο. Επιχείρησαν 63 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος 13 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε και σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Στην Αθήνα κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα εξαόραβης πολυκατοικίας στην Καλυθέα. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν 80χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται με ελαφρά εγκάβματα. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεφύγει από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά με την Τουρκία είναι μία. Σημειώνοντας ότι κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε στο στόχαστρο την αμυντική πολιτική της Ελλάδος μία ημέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Υποστήριξε ότι η Αθήνα πρέπει να εγκαταλείψει το λάθος δρόμο, όπως είπε, που έχει πάρει, ενώ έθεσε και ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεο του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Εντός ολίγου η ανοιχτή ομιλία του Προέδρου της Ελλάς στο Πόρτο Παλάς εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη Τετάρτη για την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και τη βόλτα στα περίπτερα. Νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή προκάλεσε η αποτυχία εκλογής της Έλενας Ακρίτα στη θέση της 7ης Αντιπροέδρου, με την υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ να συγκεντρώνει 119 θετικές ψήφους, ενώ 169 βουλευτές δήλωσαν παρόντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε θεσμικό αποκλεισμό, με τη Ρένα Δούρου να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Ακρίτα. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης υποστήριξε ότι κάθε βουλευτής έχει δικαίωμα να κρίνει αν ένας υποψήφιος διαθέτει τα εχέγγυα για τη θέση του Αντιπροέδρου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Σε αυτή τη φάση των ερευνών κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών κατηγορουμένων μετά τις νέες διώξεις που ασχήθηκαν για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαμπού προχώρησαν οι αστυνομικοί για την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν χτες το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Ελλάδα, το επεισόδιο ξέσπασε όταν ο 47χρονος μαζί με δύο ακόμη εμπλεκόμενους έφτασαν έξω από το σπίτι ενός 30χρονου με δύο οχήματα. Αφορμή για την επίθεση φαίνεται ότι ήταν οικονομικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους δύο δράστες πυροβόλησε τον 30χρονο στο πόδι με καραμπίνα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά την απολογία του ενώπιον του πρώτου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ επικαλέστηκε γενικότερα προβλήματα αλκοολισμού. υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής προϋπολογισμού περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Θέλιος Βαγιάνος χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης σημαντικό βήμα για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, υπενθυμίζοντας τη μεγάλη πλημμύρα του 2019. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Λάρισα και Ολυμπιακός αναμετρώνται τώρα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τη σέντρα της αναμέτρησης στις 10:15. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Γουρούμπι, baby, γουρούμπι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. The ceremony is about to begin.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σαφής απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, με ιδιαίτερη αναφορά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Τόνισε ότι η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Εν τω μεταξύ, στο στόγαστρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μία μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από το λάθος δρόμο, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στην προσπάθεια επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών στις ΗΠΑ το ζήτημα θα επιληθεί. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά από τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση, ανακρίτητας και εισαγγελέα, αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι του που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα σχέθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ, αναφέρεται σε βίντεο που ανήρτησε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζει αυτή τη στιγμή από τη Θεσσαλονίκη τον οικονομικό πυρήνα του κυβερνητικού προγράμματος του κόμματός του. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Είναι το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης και τη θέσπιση πατριωτικής εισφοράς με στόχο τη δίκαιη ανάπτυξη και την αναδιανομή του πλούτου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στον Μύτικα Θήβας, όπου νωρίτερα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στην Κάριστο Εύβοιας, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ νωρίτερα εκενώθηκαν οικισμοί. Φωτιά ξέσπασε και σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Συνολικά 23 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν αστυνομικοί για την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή του Δέδρων Ποτάμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Ελλάδα, το επεισόδιο ξέσπασε όταν ο 47χρονος μαζί με δύο ακόμη εμπλεκόμενους έφτασαν έξω από το σπίτι ενός 30χρονου με δύο οχήματα. Αφορμή για την επίθεση φαίνεται ότι ήταν οικονομικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους δράστες πυροβόλησε τον 30χρονο στο πόδι με καραμπίνα. Προφυλακιστέως κρίθηκε και ο 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και για άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά την απολογία του, είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ επικαλέστηκε και γενικότερα προβλήματα αλκοολισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, συστοιχίζεται η Ευρώπη στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Η υποκινούμενη κρατική τρομοκρατία, η απόπειρα επίθεσης χθες στη Λειψία, λέει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας. Έρευνα για τρομοκρατία ξεκίνησε η γερμανική αστυνομία μετά και την επίθεση κοντά σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Γιάνσβαλτε, που προκάλεσε ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης και σύντομη διακοπή της τροφοδοσίας. Η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κανονικότητα αυξανόμενων απειλών στο έδαφος της, δήλωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρτ Χρούτε. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων Αιγύπτιοι και Ιορδανοί, έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στην Αιγυπτιακή Χερσόνησο του Σινά, σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών. Άλλοι 28 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έτσι αναποδογύρισε. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχοπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεφύγει από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα η Άγκυρα συνεχίζει την τουρκική προκλητικότητα, καθώς σήμερα τουρκικά αεροσκάφη και drones προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Στη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ αναφέρεται σε βίντεο του ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράφει τη ΔΕΗ ως ασπίδα προστασίας για κάθε οικογένεια, επισημένοντας ότι είναι οικονομικά ισχυρή, ώστε να μπορεί να απορροφά τις αυξήσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να μην τις μεταφέρει στον καταναλωτή. Τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού και όχι μόνο προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την επόμενη τετραετία παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με εχμές κατά της κυβέρνησης, απαντώντας στην κριτική για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, αλλά και για την ημέρα που διάλεξε να παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος. Όταν ανεβαίνω Θεσσαλονίκη, θα ρωτάω το Μητσοτάκη πότε θέλει να μιλάω, διερωτήθηκε. Έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ως βασικούς στόχους έδεσε την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας, την επιτάχυνση της σύγκλησης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και την κατάκτηση ισχυρότερης θέσης στο νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάριστο και στον Μύτικα της Θήβας. Μένεται ωστόσο η πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Φλόρινας. Συνολικά 23 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, μεγάλος αριθμός POS και τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πιστήρια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε υποκατάστημα εταιρείας Real Estate στη Ρόδο. Συνελήφθησαν ένας 62χρονος ημεδαπός και ένας 42χρονος Αλβανός, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Σε συνολική ποινή κάθριξης 9 ετών καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λάρισας 58χρονος εκπαιδευτικός για το κακούργημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγια με παθόντα που συμπλήρωσε 14 έτη κατά εξακολούθηση και σε βαθμό πλημελήματος για πορνογραφία ανηλίκων. Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλους αδύναμη με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να επιστρέψει στο κατάστημα κράτησης Γκρεμενών όπου κρατούνταν από τον Απρίλιο του 2025. Συνελήφθη 47χρονος ημεδαπός από αστυνομικούς για την υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν χτες το βράδυ στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Ελλάς, το επεισόδιο ξέσπασε όταν 47χρονος μαζί με δύο ακόμη εμπλεκόμενους έφτασαν έξω από το σπίτι ενός 30χρονου με δύο οχήματα. Αφορμή για την επίθεση φαίνεται ότι ήταν οικονομικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας εκ των δραστών πυροβόλησε τον 30χρονο στο πόδι με καραμπίνα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της Κυριακής σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά την απολογία του, είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, ενώ επικαλέστηκε γενικότερα προβλήματα αλκοολισμού. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ 0-2 έληξε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4 και Πανσεραϊκός Ατρόμητος έληξε 0-1. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τη σέντρα της αναμέτρησης στις 10:15. Σε εξέλιξη βροχόπτωση αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο ο καιρός θα παρουσιάσει νεφώσεις σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις, ενώ το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επετειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της R3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λίγο μετά τις 10 εδώ στο στούντιο του 102 η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει, μαζέψαμε ειδήσεις, διαλέξαμε μουσική και θα τα λέμε παρέα μέχρι και τις 12. Ακριβώς στη μέση της εβδομάδος, περιμένοντας φυσικά την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κυρίως περιμένοντας βέβαια τις εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό, πολλοί κόσμος αναμένει να δει αν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν τον αφορά και κυρίως αν θα ανακουφιστούν λίγο από την ακρίβεια. Υπομονή δεν έμεινε τίποτα, το Σάββατο είναι κοντά και θα ξέρουμε τι προγραμματίζει η κυβέρνηση για, για τον επόμενο καιρό. Έξω βρέχει, αν δεν το έχετε πάρει είδηση, δηλαδή αν έχετε απλώσει να βγείτε να τα μαζέψετε τα ρούχα. Μπόρα φαίνεται ότι είναι, δεν έχει πέσει καθόλου η θερμοκρασία παρά τη βροχή, και αύριο θα βρέχει, θα τα πούμε και πιο μετά λίγο πιο αναλυτικά στον καιρό. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σαμπούλης σήμερα στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28.

Δεν είμαστε μόνοι μας στη Θεσσαλονίκη, έχουμε μουσαφίρια. Είναι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας και παρουσίασε και το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στις εξαγγελίες του, ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς ανέφερε: δεν παρουσιάζουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων, αλλά ένα άλλο όραμα. Μια αλλαγή πηξίδας για τη χώρα και το λαό. Είπε πάρα πολλά. Συνοψίζοντας, να σας πούμε ότι είπε ότι θα δημιουργήσει ένα ταμείο 12 δισεκατομμυρίων μέσα στην επόμενη τετραετία. Θα χαμηλώσει βασικά αγαθά το ΦΠΑ στο 8%. Θα πάει τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ το 2027. Θα καταργηθούν οι πανελλαδικές και θα δώσει 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του. Τι άλλα είπε? Θα μειώσει μεσοσταθμικά κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος. Για τους λογαριασμούς ρεύματος μίλησε σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Για το ΦΠΑ είπαμε, γενικά θα πατάξει την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, θα καταργήσει τα καρτέλ. Μένει να δούμε αν αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας είναι οικονομικά μελετημένα, δηλαδή αν υπάρχουν, έχουν γίνει σχέδια, αν ξέρουν από πού θα προέρθουν τα χρήματα, γιατί και άλλες φορές είδαμε ότι ανακοινώθηκαν κάποιες εξαγγελίες και δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, αντιθέτως καταλήξαμε σε χειρότερα αποτελέσματα.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, την οποία παρουσίασε ο Αλέξης Τσίρμπας το οικονομικό του πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσει την ψήφο του κόσμου στις επόμενες εκλογές, έκανε μια πανέμορφη μελαχρινή κυρία που όταν ανέβηκε στη σκηνή όλοι έψαχναν να δουν ποια είναι, και στο διαδίκτυο είναι μια από τις δημοφιλέστερες ερωτήσεις αυτή τη στιγμή, ποια ήταν η μελαχρινή κυρία που άνοιξε την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η Κυβέλη Μάρδα, είναι γιατρός, είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα που ήταν αναπληρωτής υπουργός οικονομικών στην κυβέρνηση Τσίπρα. Είναι επίσης σύζυγος του δικού μας, του Δημήτρη Πέλκα, του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, και φυσικά είναι μητέρα ενός παιδιού που έχουν αποκτήσει μαζί με τον Πέλκα. Παντρεύτηκαν το 2022 στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Διαβάζω εδώ πέρα, συνεχίζω σε άλλη είδηση, περνάω, ότι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Χρήστος ο Δήμας, ανακοίνωσε ότι βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης στα Σαββατοκύριακα. Εξετάζουμε πολλούς τρόπους ώστε η Θεσσαλονίκη να έχει πολλές επιλογές στις μετακινήσεις, είπε ο Υπουργός. Μίλησε και για το flyover, είπε ότι βρισκόμαστε στο 60% των εργασιών. Το ρεπορτάζ λέει ότι βρισκόμαστε λίγο περισσότερο από το 60% στις εργασίες για το flyover. Πραγματικά κινείται πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ γρήγορο αυτό το έργο. Μακάρι όμως να γίνει αυτό με το Μετρό Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα αλλάξει όλη η πόλη και κυρίως θα δώσει δυνατότητες σε κόσμο που μπορεί να μένει στο σπίτι του ή να μένει στον τόπο που κατοικεί μόνιμα και να μην βγαίνει στο κέντρο, γιατί ακριβώς δεν έχει τρόπο να μετακινηθεί ή φοβάται να βρει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη, κάτι που, το οποίο είναι ανυπόφορο πια. Δηλαδή, για να βρει πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη θες τουλάχιστον 30 λεπτά. Οπότε, ό,τι γίνεται στο οποίο βοηθάει τον κόσμο να μετακινηθεί, να πάρει ζωή το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο υποφέρει από ό,τι λένε οι άνθρωποι της εστίασης και οι άνθρωποι του εμπορικού κλάδου, θα δώσει μια πνοή. Οπότε το χρειαζόμαστε και μακάρι να γίνει και πάρα πολύ γρήγορα.

Αν σας πάρει τηλέφωνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ, ο Λιονέλ Μέση, δεν ξέρω ποιον άλλον σούπερστάρ του ποδοσφαίρου ξέρετε, ο Κωνσταντέλιας, ακόμα και η δική μας, η εγχώρη, σας πάρει τηλέφωνο και το σηκώσετε και σας πει ότι χρειάζεται χρήματα, μην του δώσετε, δεν είναι αυτή. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί στην Πάτρα μια γυναίκα διηγήθηκε την περιπέτειά της, κατάφεραν και την ξεγέλασαν και της απέσπασαν ένα ποσό μικρό βέβαια, 100 ευρώ, αλλά θα μου πεις γιατί να τις τα πάρουνε. Η συγκεκριμένη γυναίκα λοιπόν σήκωσε ένα τηλέφωνο που δεν ήξερε και την κατάφεραν και την έπεισαν μέσω βίντεο κλήσης μάλιστα, ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ότι χρειάζεται μια μικρή οικονομική εξυπηρέτηση. Τη ζήτησε να βάλει δύο φορές από 50 ευρώ μέσω Iris, λέγοντάς της ότι τα χρήματα θα της επιστραφούν πολλαπλάσια. Έκανε και δηλώσεις η κυρία, μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά για να νομιμοποιήσω αυτή την πράξη του θα έπρεπε να καταβάλω χρήματα 50 φορές, δύο φορές. Έπιασε λοιπόν κότσο τη συγκεκριμένη κυρία ο επιτίδιος που χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να πάρει κάποιος μια φωτογραφία από έναν διάσημο και να τον κάνει να μιλάει, να κουνάει το στόμα, τα μάτια, τα χέρια. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι εύκολο να το καταλάβετε, αλλά αν δεν είστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, μπορεί να την πατήσετε. Οπότε ο κανόνας είναι: με πήρε τηλέφωνο ο Ρονάλντο, ο Εμπαπέ, ο Μέση, το κλείνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ρονάλντο να θέλει να ζητήσει 100 ευρώ από εσάς. Έχει γύρω του αρκετούς ανθρώπους τους οποίους ακριβοπληρώνει που έχουν σε κάθε τσέπη από ένα χιλιάρικο καθένας, οπότε δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη τα δικά μας 100 ευρώ. Η γυναίκα διηγήθηκε την ιστορία της σε εφημερίδα ώστε να μην πέσει κάποιος άλλος θύμα, καλά δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο, δεν θα την πατήσουν πάρα πολύ, αλλά να ξέρετε ότι κυκλοφορεί και μία ακόμη διαδικτυακή απάτη σύμφωνα με την οποία αν έχετε κάποιο αμάξι σας παίρνουν από το κταίο και λένε ότι αν περάσατε κταίο τον προηγούμενο χρόνο, που ένας στους δύο θα έχει περάσει σίγουρα κταίω τον προηγούμενο χρόνο, χρειάζονται να επαληθεύσουν κάποια στοιχεία. Μην τα δώσετε. Το έχουμε ξαναπεί, καμία σοβαρή ιδιωτική εταιρεία δεν θα σας ζητήσει στοιχεία από το τηλέφωνο. Το πολύ πολύ να σας καλέσει για να κλείσετε ένα ραντεβού και να πάτε από εκεί.

Πήγαν οι Ευρωπαίοι τις διακοπές τους φέτος το καλοκαίρι και είπανε τώρα το Σεπτέμβριο να ψηφίσουν ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Η ψηφοφορία έγινε στο European Best Destinations και δεύτερη βγήκε η παραλία στους αντίπαξους, το Βουτούμι. Πραγματικά από τις φωτογραφίες, αν δείτε, είναι πραγματικά μαγευτική. Είναι παράδεισος, πραγματικά. Απέχει 20 λεπτά από τους Παξούς με τα καραβάκια που αναχωρούν καθημερινά από το Λόγκο ή τον Γάιο. Τα νερά είναι γαλαζοπράσινα, γύρω γύρω είναι περικυκλωμένοι, είναι ένας μικρός κολπίσκος από δέντρα, οπότε σχεδόν όλη τη μέρα έχει σκιά. Είναι το ιδανικό μέρος για να πάτε και δικαίως οι Ευρωπαίοι την έφεραν στη δεύτερη θέση, του χρόνου ελπίζουμε να είναι στην πρώτη. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Όπως σας είπα, αστραπές, βροντές και βροχή λίγο πριν μπω στο στούντιο. Οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι και αύριο το απόγευμα. Θα είναι μπόρες, καταιγίδες, δεν θα είναι σερή η βροχή. Θα είναι άστατη η μέρα, δηλαδή εκεί που θα έχουμε ήλιο θα σταματάει και θα βρέχει. Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σίγουρα στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη που μας αφορά περισσότερο. Η θερμοκρασία δεν θα πέσει όμως. 38 είχαμε σήμερα, 38 θα έχουμε και αύριο. Και μην ξεχνάτε, σας το είπαμε ήδη από χθες, ότι από το Σάββατο και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα έχουμε θερμοκρασίες 40, 41, 42 βαθμούς μέχρι και την Τρίτη, λένε οι μετεωρολόγοι. Κάτι μου λέει ότι θα πάει μέχρι και την Τετάρτη, γιατί συνήθως όταν κάνουν πολύ νωρίς τις προβλέψεις πέφτουν μια μέρα έξω. Το Σάββατο θα έχουμε και αρκετά μποφόρ σε αρκετές περιοχές, Αττική και Αιγαίο, οπότε υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος για φωτιές. Ευχόμαστε φυσικά να μην ξεσπάσει καμιά πυρκαγιά.

Σας είπα πριν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα ρίξει 30% τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτό όμως είναι θα, δηλαδή τι θα γίνει σε περίπτωση που εκλογεί. Πάμε να δούμε όμως τι δεδομένα έχουμε τώρα, τι έχει συμβεί ήδη δηλαδή. Και σε αυτά τα νέα δεδομένα στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που δημιουργεί η ΔΕΗ με το νέο μπλε τιμολόγιο, το οποίο προσφέρει σταθερή χρέωση 11,5 λεπτών ανά κιλοβατόρα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Έκανε λοιπόν ένα βίντεο ο Πρωθυπουργός μας και είπε ότι σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπενθύμησε ότι η ΔΕΗ του 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Αναλυτικότερα είπε, θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες που μπορεί να μην τη γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με πάγιο μόλις 3,5 λεπτά. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είπε και άλλα πολλά. Σημασία έχει να δει ο κόσμος μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος. Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι επιχειρήσεις με το ηλεκτρικό ρεύμα και δεν ξέρω αν έχουν το μπλε τιμολόγιο. Κάτι πρέπει να σκεφτούν και για αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν τα έξοδά τους να μεγαλώνουν κάθε μήνα και τα έσοδά τους να μικραίνουν. Οτιδήποτε γίνεται που ανακουφίζει έστω και λίγο τον οικογενειακό προϋπολογισμό είναι καλοδεχούμενο και συγχαρητήρια στην κυβέρνηση.

Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228 αν θέλετε κάτι να μας πείτε αυτή τη βροχερή Τετάρτη. Και πάμε στον Τραμπ. Καιρό έχω να πω κάτι για τον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την αλλαγή που έκανε στο όνομα της λίμνη Οντάριο στον Καναδά, που τη βάφτισε λίμνη Αμέρικα, επειδή έτσι θύμωσε με τους Καναδούς, σήμερα αποφάσισε να αλλάξει ξανά τη γεωγραφία και να δώσει όνομα στα στενά του Ορμούζ. Με ανάρτησή του που έκανε στο Truth Social, το δικό του δίκτυο δηλαδή, προτείνει να μετανομαστούν τα στενά του Ορμούζ σε στενά του Τραμπ. Να πάρουν δηλαδή τα στενά του Ορμούς το όνομά του. Όπως γράφει στην ανάρτησή του, τώρα που τα έχουμε κάτω από τον έλεγχο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να αλλάξουμε το όνομα. Στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Σαν την Αμερική θα είναι πιο καυτά παρά ποτέ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα. Κλιμακώνεται η κατάσταση στο Ιράν. Σήμερα είχαμε ντρόουν να φεύγουν από το Ιράν σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, να χτυπάνε κυρίως πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Το πετρέλαιο, αν δεν το έχετε καταλάβει, πήρε την ανιούσα. Είναι στα 94 δολάρια στο βαρέλι. Θα το καταλάβετε σίγουρα όταν θα πάτε να βάλετε βενζίνη από Δευτέρα. Τα πράγματα δεν πάνε καλά ούτε στο μέτωπο της Ουκρανίας. Σήμερα ο Ζελένσκι έκανε μια πολύ περίεργη δήλωση. Είπε ότι είναι απαγορευμένη η ζώνη ο ρωσικός εναέριος χώρος. Ουσιαστικά απείλησε ότι πλέον και οι εμπορικές πτήσεις θα είναι στόχος των Ουγγρανών, όχι μόνο τα στρατιωτικά αεροπλάνα των Ρώσων, καθώς θέλουν να αυξήσουν την πίεση προς τους Ρώσους για να τερματιστεί ο πόλεμος. Εμένα από το φτωχό μου το μυαλό πιστεύω ότι για να τερματιστεί ένας πόλεμος πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση και να καθίσουν ήρεμα και ωραία σε ένα τραπέζι να συζητήσουν. Με βόμβες και πυράβλους δεξιά και αριστερά δεν νομίζω ότι θα έρθει σύντομα η ειρήνη. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι πιέζονται αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν πυράβλους Patriot στον Ζελένσκι που τους έχει ανάγκη για την άμυνά του, γιατί η Ρωσία εξαπολύει καθημερινά δεκάδες βαλιστικούς πυράβλους και πλήττει μέχρι και το Κίεβο. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάλι ζήτησαν λεφτά οι Ουκρανοί σήμερα, αρκετά δισεκατομμύρια από τους Ευρωπαίους, ώστε να τους στηρίξουν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Πάντα χρησιμοποιούν τη φράση να τερματιστεί ο πόλεμος. Αλλά αυτός ο πόλεμος έχουμε περάσει τα 4 χρόνια και δεν βλέπω καν αποκλιμάκωση. Είναι κρίμα και για τον Ουκρανικό λαό, είναι κρίμα και για τον Ρωσικό λαό αυτοί οι δύο ηγέτες, ο Ζελένσκι και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, να μην μπορούν να βρουν μια κοινή γραμμή να τερματιστεί ένας πόλεμος που δεν μπορεί να τελειώσει. Το λένε όλοι. Δεν γίνεται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος αν δεν μπει στη μέση η διπλωματία.

Δεν ξέρω αν πιστεύετε στα σημάδια και στους ιονούς, αλλά θα σας πάω στις Φιλιππίνες, όπου ένα ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί. Τους είχαν προειδοποιήσει ότι ο καιρός δεν θα είναι πάρα πολύ καλός και ότι υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσει η εκκλησία την οποία διάλεξαν για να παντρευτούν. Είχε ξανασυμβεί δηλαδή στο παρελθόν, οπότε το ξέραν αυτό οι άνθρωποι και την προειδοποίησαν. Της έδωσαν μια επιλογή να αναβάλει το γάμο για 3 μήνες. Ποιος είδε την ύφη και δεν τη φοβήθηκε. Άστραψε το μάτι λοιπόν της Λέιαν Λιέζα Γκαλάνκ, η οποία είπε: «Όχι, θα παντρευτώ τη συγκεκριμένη ημέρα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Χαγκονόι των Φιλιππίνων». Ξεκίνησε να βρέχει, άρχισε να πλημμυρίζει η εκκλησία, οι καλεσμένοι προφανώς έφυγαν, έκανε κίνηση από ό,τι βλέπω στο βίντεο να φύγει και ο παπάς, αλλά μάλλον το βλέμμα της νύφης τον έκανε να σταματήσει. Η τελετή έγινε, τα νερά, αν δείτε το βίντεο, έχουν φτάσει λίγο κάτω από το στήφος της νύφης και του γαμπρού, δηλαδή τους είχε καλύψει κανονικά το νερό. Είπε ο παπάς ότι ήταν να πει, παντρεύτηκαν και άρχισαν να τρέχουν έξω πανικόβλητοι για να μην τους καλύψει ολόκληρο το νερό. Η εκκλησία πλημμύρισε, ήταν θέμα πραγματικά 2-3 λεπτών ακόμα και θα ήταν και αυτοί κάτω από το νερό να ψάχνουν για οξυγόνο. Παρ' όλα αυτά ο γάμος έγινε, τώρα δεν ξέρουμε αν είναι η πρώτη νύχτα του γάμου κύλησε καλά για αυτούς. Οι φωτογραφίες του γάμου πάντως δεν θα έχουν κανέναν άλλον εκτός από την ύφη, τον γαμπρό και το σαστισμένο παπά.

Όσο εσείς ακούγατε τη Σέρ να σας τραγουδάει αν θα μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω τι θα έκανε, εγώ διάβαζα ότι η Ιαπωνία που βλέπει τον πληθυσμό της να γερνάει και να αυξάνονται όλο και περισσότερο σε πολύ επικίνδυνο βαθμό οι ηλικιωμένοι, δηλαδή ένα 30% πλέον του πληθυσμού της Ιαπωνίας είναι άνω των 65 ετών και αποφάσισε να κατεβάσει τα όρια ταχύτητας τόσο στους οδηγούς όσο και στους δρόμους, δηλαδή μέσα στις πόλεις θα μπορεί κάποιος να κινείται το πολύ με 30 χιλιόμετρα ανά ώρα, γιατί και οι ηλικιωμένοι οδηγοί δεν μπορούν να έχουν τα ίδια αντανακλαστικά και να αντιδράσουν σε κάτι που θα τους τύχει στο δρόμο. Οπότε, αν είναι χαμηλότερη η ταχύτητα που οδηγούν, θα είναι περισσότερες οι πιθανότητες να μην δημιουργηθεί ατύχημα. Αλλά και οι πεζοί, όταν περνάνε το δρόμο, λέει, δεν έχουν τα ίδια τις ίδιες ταχύτητες με τον κανονικό κόσμο, τους νέους, και πολλές φορές παρασύρονται από τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, η γύρανση του πληθυσμού στην Ιαπωνία οδήγησε στο να κατεβούν τα όρια ταχύτητας. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, γιατί οι επιστήμονες λένε ότι θα αλλάξει πραγματικά όλος ο κόσμος σε πάρα πολλούς τομείς, όσο δεν γεννιούνται καινούργια παιδιά και μένουν αρκετές χώρες με ηλικιωμένους. Και αφού μιλάμε για ηλικιωμένους, πάμε σε ένα θέμα που είχε ξεσπάσει την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε στην Κύπρο και κάποιοι τον σχολίασαν αρνητικά. Απάντησε ο Γιάννης Πάριος, είπε: «Τα λέω καλά, αυτό τους πονάει πιο πολύ και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη και δεν παίρνει σύνταξη ο καλλιτέχνης. Να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη», αναρωτιέται. «Μου είναι τελείως αδιάφορα τα σχόλια αυτά στο διαδίκτυο. Με ενδιαφέρει η αγάπη του κόσμου, τίποτα άλλο. Γιατί εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν από αυτούς και ευτυχώς δεν θέλω κανέναν από αυτούς. Γιατί αυτοί δεν έχουν τα κότσια», δεν είπε τη λέξη κότσια, χρησιμοποίησε άλλη λέξη, εγώ το λέω ευγενικά, «να βάλουν το όνομά τους από κάτω. Να πούν ότι είμαι ο τάδε. Για τους άλλους δεν μιλάνε, γιατί δεν ξέρω. Να σκεφτώ άσχημα δεν θέλω. Εγώ αγαπάω την πάρο μου και τα τηγανιτά ψάρια. Εγώ τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν». Ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πάριος. Όλοι έχουν πάρει το μέρος του. Ο καλλιτέχνης δεν έχει ηλικία, δικαιούται να τραγουδάει όσο το λέει η ψυχούλα του. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό μετά τις φοδρότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον από τον Ιούλιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών πληγμάτων. Τη συντριβή των Αμερικανών εχθρών υποσχέθηκε το Ιράν, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τα αφωνικά πλήγματα που δέχτηκε τη νύχτα η Τεχεράνη. Τα Αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και αμάχων, σε έναν από τους πιο πολύ νεκρούς απολογισμούς εδώ και μήνες. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου Brent σημείωσαν νέα άνοδο, με το Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξεφύγει από τη βασική της θέση, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα παραμένει η έναρξη συζήτησης για την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Την ίδια ώρα, η Άγκυρα συνεχίζει την τουρκική προκλητικότητα, καθώς σήμερα τουρκικά αεροσκάφη και drones προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο, είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού και όχι μόνο προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την επόμενη τετραετία. Στο πρόγραμμα της Ελλάς, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται δύο στόχοι: κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενώ προειδοποίησε ότι η τουρκική προκλητικότητα αναβαθμίζεται ανησυχητικά, σημειώνοντας ότι η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της, να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, αλλά και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάγκα στον αέρα, συνέχισε. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει ότι εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση, σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, ενώ νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η εικόνα των πυρκαγιών σε Κάριστο και στον Μύτικα Θήβας. Συνολικά 23 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής σε κατάστημα ψηλικών στην οδό Κασάνδρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος διώκεται για ληστρική κλοπή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς. Κατά την απολογία του, είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 στη League Face του Κυπέλου Ελλάδος, ΑΕΛ Ολυμπιακός έληξε 0-4, Πανσαραϊκός Ατρόμητος 0-1. Πάω Κόφη αγωνίζονται στην Τούμπα. Σε εξέλιξη βροχόπτωση αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ενώ για αύριο σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Κεντρικής θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αύριο αυξημένες νεφώσεις, το μεσημέρι αναμένονται πρόσχερες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Η μέρα κυπέλου σήμερα στο ποδόσφαιρο της χώρας μας. Οι μεγάλοι του ελληνικού πρωταθλήματος είχαν εύκολο έργο. Η ΑΕΚ κέρδισε 0-2 τον Νέστο Χρυσούπολης. Το Μαρκό έφερε ισοπαλία στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα με την Κηφισιά 2-2. Ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε εμπόδια απέναντι στη Λάρισα και κέρδισε με 0-4. Και ο Ατρόμητος κέρδισε 1-0 τον Πασεραϊκό. Αυτήν την ώρα το πιο αμφίροπο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην Τούμπα 0-0, λίγες φάσεις. Πιο επικίνδυνος ήταν ο ΠΑΟΚ, αλλά και οι δύο ομάδες μπήκαν λίγο φοβισμένα. Δηλαδή προτιμούν να μην χάσουν από το να κερδίσουν, όπως λένε οι ποδοσφαιρόφιλοι. Μένει να δούμε άλλο ένα ημίχρονο αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να πάρει την νίκη στο κύπελο. Και αμέσως μετά τις υποχρεώσεις με την Εθνική επέστρεψε τόσο ο Βασίλης Πανούλης όσο και οι παίχτες του Άρη που ήταν στην αποστολή με την εθνική μας ομάδα. Μιλάμε για τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, τα αδέρφια Ντεντοκούμπο. Εκτός από αυτούς έλειπε και ο Νένο Δημήτριβιτς, ο οποίος ήταν με τις υποχρεώσεις της εθνικής της χώρας του. Σε καλό κλίμα ήταν σήμερα η προπόνηση. Έδειξε από νωρίς τι θέλει ο Βασίλης Πανούλης. Αυτό που θέλει είναι πειθαρχία και προσπάθεια. Είναι μια καλή ευκαιρία για πολλούς από αυτούς τους παίχτες να αποδείξουν τι μπορούν και τι αξίζουν. Τους δίνεται μια ευκαιρία τώρα που χτίζεται κάτι στον Άρη να είναι πρωταγωνιστές. Με τραυματισμό επέστρεψε ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, γι' αυτό και ήταν πιο συντηρητική η δική τους η προπόνηση. Στο αν θα υπάρξει άλλη μεταγραφή στον Άρη, οι επίσημες φωνές λένε ότι δεν θα υπάρξει, αλλά κάτι μου λέει ότι ο Άρης στο τέλος θα κρατήσει το Βράνκοβιτς, το γιο του Στόγια Βράνκοβιτς, ο οποίος δοκιμάζεται αυτές τις μέρες. Έχει δείξει καλά στοιχεία στο rebound και στην άμυνα, υστερεί επιθετικά, αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο Άρης. Ο Άρης χρειάζεται ένα ψηλό βαρύ κορμί, γιατί η άλλη σέντερ που έχει επιλέξει δεν είναι και τα πρώτα μπόγια, ούτε είναι και τρομερή στην άμυνα. Οπότε νομίζω ότι θα πω βαρύ κορμί, γιατί η άλλη σέντερ που έχει επιλέξει δεν είναι και τα πρώτα μπόγια, ούτε είναι και τρομερή στην άμυνα. Οπότε νομίζω ότι θα αποκτηθεί κυρίως για το EuroCup.

Για όσους λένε ότι δεν υπάρχουν επιχειρηματικά μυαλά στην Ελλάδα, η επόμενη είδηση θα τους διαψεύσει. Θυμάστε που σας είπα ότι 12 Σεπτεμβρίου είναι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και πολλά ταξιδιωτικά οργανώνουν ημερήσεις εκδρομές για εκείνη την ημέρα στη Θεσσαλονίκη για να απολαύσουν τον λαϊκό τραγουδιστή. Ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο έχει φτιάξει μια ειδική εκδρομή όπου θα έρθουν το Σάββατο να δούνε τον Αντώνη Ρέμου και τα ξημερώματα που θα έχει τελειώσει η συναυλία, έτσι ελπίζουν δηλαδή, θα πάνε κατευθείαν στον τάφο του Αγίου Παΐσιου. Εκδρομή δηλαδή μοναήμερη στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Πώς κατάφερε και τα συνδύασε αυτά τα πράγματα το τουριστικό πρακτορείο, δεν ξέρω τι είχε μες στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος που το έκανε. Κινηματογραφική εβδομάδα καινούργια. Εγώ αν ήμουν στη θέση σας δεν θα πήγαινα στον κινηματογράφο για να δω κάποια από τις καινούργιες ταινίες. Αν πρέπει σον και ντε να δείτε μια ταινία, είναι το Πινόκιο ο Ξεκούρδιστος. Είναι η γνωστή ιστορία του Πινόκιο, λίγο πιο σκοτεινή. Ο Τζεπέτο φτιάχνει για τον εγγονό του Τζέιμς μια ξύλινη μαριονέτα, τον Πινόκιο, την οποία καταφέρει να ζωντανέψει. Επιθυμώντας να γίνει αληθινό αγόρι ο Πινόκιο, ξεκινά ένα μακελιό προς αναζήτηση ανθρώπινων μελών. Ένα θρίνερ λίγο ιδιαίτερο. Και η δεύτερη ταινία που έχω να σας προτείνω είναι το «Η Πτώση 2». Η πρώτη πτώση, η πρώτη ταινία ήταν αρκετά καλή, σε κρατούσε δηλαδή στον κινηματογράφο. Για αυτήν δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται και τόσο καλή, είδα το τρέιλερ. Η ιστορία είναι συντετριμένη από το θάνατο της αδερφής της, η Jax Hunter, έρχεται σε επαφή με τη φίλη της, προσπαθώντας να επουλώσουν τις πληγές τους, δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στο όρος Κουάν της Ταϊλάνδης. Εκεί όπου το απρόβλεπτο έδαφος, οι ακραίες συνθήκες και η έλλειψη οποιαδήποτε ασφαλούς καταφυγίου μετατρέπουν την επιβίωση σε μια μάχη χωρίς περιθώρια λάθους. Αν θέλετε να δείτε λοιπόν μια ταινία δράσης, μπορείτε να δείτε το Πτώση 2. Αλλά εγώ θα σας προτείνω να πάτε να δείτε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη κακώς, την καινούργια ταινία του Ridley Scott, «Ο αστερισμός του σκύλου». Είναι καταπληκτική, παιδιά. Η ιστορία είναι «Έχει τελειώσει ο κόσμος». Βρισκόμαστε στο δυστοπικό μέλλον. Όσοι επιβίωσαν προσπαθούν να βρούνε τα απαραίτητα για να βγάλουν τη μέρα και ξεκινάει η περιπέτεια για δύο νέους ανθρώπους που ψάχνουν τροφή. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι αισιόδοξη ταινία. Μην βλέπετε που διαδραματίζεται στο μέλλον που τα πάντα έχουν σταματήσει. Ο Ridley Scott τη θεωρεί μία από τις τρεις καλύτερες ταινίες του, είπε, και εγώ τον εμπιστεύομαι. Και από τις καινούργιες ταινίες σας πάω να σημειώσετε μια ημερομηνία. 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου στην Άνοπολη γιορτάζουμε. Έχουμε το Annapolis World Music Festival, όπου θα έχουμε για τρεις βραδιές αυλές, μνημεία, πύργους, κήπους, πλατείες, σοκάκια και μπαλκόνια με θέα. Η πόλη μετατρέπεται σε μουσική σκηνή. Κάθε βράδυ 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου, ώρα έναρξης 9:30, δωρεάν η είσοδος. 13 συναυλίες σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες. Πήγα πέρσι, αξίζει να πάτε, ο κόσμος το απολαμβάνει και είναι πάρα πολύ ωραίες παραγωγές, προσεγμένες, δηλαδή παρότι είναι δωρεάν είσοδος έχουν μια αλφα ποιότητα και πρέπει και να τους στηρίξουμε.

Βρέχει πάρα πολύ. Βρέχει τόσο που ο αγώνας στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και Όφη διεκόπη. Βγήκε ο διαιτητής στο ημίχρονο να δει πώς είναι ο αγωνιστικός χώρος και γύρισε αμέσως πίσω. Δεν είναι το τέρεν κατάλληλο για να διεξαχθεί η αγώνας. Μάλλον θα έχουμε διακοπή. Δεν βλέπω να καλυτερεύουν τα πράγματα αφού η βροχή δυναμώνει όσο πάει. Έχουμε και αστραπές και ραυνούς, πάρα πολλά. Κρίμα για τον κόσμο που πήγε να δει τον αγώνα, αλλά καλύτερα να διακοπεί ο αγώνας, πραγματικά. Και πάμε στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, που δήλωσε σήμερα ότι στο 0,7 είναι το ποσοστό των οδηγών που έχουν πιαστεί να ξεπερνούν το όριο του στο αλκοόλ. Και αυτό είναι νίκη και σώζει ζωές, είπε ο Υπουργός. Πράγματι, έχει γίνει τρομερή δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Γίνονται, θα το καταλάβετε κι εσείς, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που ο άνθρωπος έχει την διάθεση να πιει λίγο παραπάνω. Γινόταν συνέχεια αλκοτέστ. Και τα νούμερα το επιβεβαιώνουν. Το 2025 είχαν γίνει 860.000 έλεγχοι για αλκοόλ. Το 2026, που δεν έχει τελειώσει ακόμη, έχουν πραγματοποιηθεί 1,7 εκατομμύρια αλκοτέστ. Αυτό από μόνο του είναι αποτρεπτικό για αυτούς που θέλουν να οδηγήσουν και να πιούν. Και καλά γίνεται. Καταλαβαίνω αυτούς τις φωνές που κυρίως από την εστίαση που λένε ότι έχει μειωθεί ο τζίρος τους, ότι ο κόσμος βγαίνει και δεν πίνει, ότι δεν βγαίνουν καν υπό το φόβο του ότι δεν θα μπορέσουν να πιούν. Αλλά το να μετράμε τα ευρώ ή το να λέμε ότι γίνονται υπερβολικοί έλεγχοι για το αλκοόλ μπροστά σε κάτι νούμερα που είχαμε σε θανατηφόρα τροχιά, τίποτα δεν μπορεί να είναι καλύτερο από αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουν μειωθεί και τα τροχαία και κυρίως τα τροχαία που είχαμε θύματα. Να συνεχιστεί πραγματικά, να μην είναι μόνο ένα ξέσπασμα μιας χρονιάς, για να περάσει και στη συνείδησή μας. Αργά ή γρήγορα θα το κάνουμε από μόνοι μας.

Δύο τραγούδια είπαμε να ακούσουμε. Ο διαιτητής στον αγώνα Πάο Κόφη άλλαξε γνώμη. Τους έβγαλε έξω τους ποδοσφαιριστές να παίξουν κάτι μεταξύ ποδόσφαιρου και water polo. Ξεκίνησε ο αγώνας, είναι στο 58. Είμαστε 0-0. Να δω πώς θα μπει γκολ σε ένα γήπεδο που μοιάζει περισσότερο με πισίνα παρά με γήπεδο ποδοσφαίρου. Έχει διακοπεί και η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου από τη βροχή. Μεγάλο πλήγμα και για τον πολιτισμό μας και για την πόλη μας. Ελπίζουμε να ξανατραγουδήσει κάποια άλλη στιγμή σύντομα, να έχει δηλαδή κενό στο πρόγραμμά της. Και πάμε στις ΗΠΑ, όπου ο Τόμας Φάμι μπορεί να λέει ότι είναι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος. Οι ειδικοί λένε πως οι πιθανότητες να χτυπηθεί κανείς από κεραυνό είναι μικρότερες από 1 στο 1 εκατομμύριο. Ο Τόμας Φάμι χτυπήθηκε από κεραυνό λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του. Έβρεχε πάρα πολύ, είχε δυνατή βροχή, είχε αστραπές και βροχές. Αυτός όμως αψήφισε την κακοκαιρία και βγήκε έξω. Τον χτύπησε ο κεραυνός, δεν έπαθε τίποτα. Υπάρχει καταγεγραμμένο το χτύπημα από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού. Έχει αρπάξει φωτιά ο φράχτης. Είναι ακριβώς δίπλα στο φράχτη. Τον έχει χτυπήσει πραγματικά ο κεραυνός. Ένιωσε ένα μικρό μούδιασμα, ελάχιστο, απειροελάχιστο, κάτι σαν μυρμήγκιασμα στα άκρα. Πήγε στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις του δεν έδειξαν ούτε εγκάβματα εξωτερικά ούτε σε όργανα εσωτερικά. Δεν είχε καμία σοβαρή βλάβη. Τον κράτησαν προληπτικά οι γιατροί. Την επόμενη μέρα τον άφησαν γιατί ο άνθρωπος έλεγε «Είμαι μια χαρά». Ήταν και μάλιστα πάρα πολύ ευδιάθετος και δείτε όμως τι είναι η ανθρώπινη φύση. Σώθηκε από τον κεραυνό, δηλαδή θα μπορούσε να έχει πεθάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να κάνει τι είναι, να πάει να αγοράσει λαχείο. Δεν κέρδισε το λαχείο, αλλά έκανε μερικές δηλώσεις μετά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ και είπε ότι νιώθω σαν να έχω ξαναγεννηθεί, μια δεύτερη ευκαιρία για να ζήσω τη ζωή που δεν έζησα. Βέβαια, αν περιμένεις να σε χτυπήσει κεραυνός για να το κάνεις αυτό, σε ελάχιστο συμβαίνει, οπότε καλύτερα είναι από αύριο το πρωί να κάνετε τα πράγματα που θέλετε και όταν έχει αστραπές και κεραυνούς να κάθεστε στο σπίτι σας.

Αυτό το τραγούδι πώς κατέληξε να το παίζουν στους γάμους, πραγματικά θέλω να μάθω την ιστορία. Δεν έχω πάει σε έναν γάμο που να μην έχει παίξει αυτό το τραγούδι. Φέτος δεν πήγα σε πολλούς γάμους, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν περνάει κρίση ο θεσμός του γάμου ή αν όλοι οι φίλοι μου έχουν παντρευτεί, αλλά δεν το άκουσα αυτό το τραγούδι, γι' αυτό το επέλεξα για κλείσιμο. Λοιπόν, θα κλείσουμε με μια είδηση χθεσινή. Ένας 22χρονος έκανε χθες το βράδυ μια βόλτα σε μια περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου ανθεί ο αγοραίος έρωτας, μιλάω για την οδό Γιάννητσον. Διάλεξε μια 28χρονη σεξεργάτρια, ήρθανε σε ερωτική επαφή, της έδωσε το αντίτιμο, αλλά λίγα λεπτά μετά τη χτύπησε και της έκλεψε τα χρήματα. Η κοπέλα έβαλε τις φωνές, φώναξε τους αστυνομικούς, έχει αρκετά συχνά αστυνομική παρουσία στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή συνέχεια περνάνε παιδιά με μηχανές από την ομάδα Δίας. Τον έψαξαν στα γύρω στενά, δεν προλάβαινε να απομακρυνθεί ο 22χρονος, τον συνέλαβαν και του αποδόθηκαν κατηγορίες για σωματική βία και κλοπή, από ό,τι βλέπω. Πήρε απολογία, τέλος πάντων, να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Προφανώς θα καταδικαστεί. Από ό,τι διαβάζω εδώ, η καταγωγή του είναι από το Αφγανιστάν. Περιπέτεια, λοιπόν, για την 28χρονη σεξεργάτρια. Με αυτήν την είδηση θα κλείσουμε την νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Ελπίζω να μην βραχείτε. Όσοι είναι να γυρίσετε σπίτι ή να περιμένετε να κοπάσει η βροχή ή να ελπίζετε ότι κάποιος θα σας λυπηθεί και θα έρθει να σας πάρει με μια ομπρέλα. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα κλιμάκωση στο Μεσανατολικό. Τη συντριβή των Αμερικανών εχθρών υποσχέθηκε το Ιράν, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, ύστερα από τα φωνικά πλήγματα που δέχτηκε τη νύχτα που πέρασε η Τεχεράνη. Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 19 ανθρώπων, 7 μελών των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και αμάχων, σε έναν από τους πιο πολύνεκρους απολογισμούς εδώ και μήνες. Από την πλευρά τους, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με τον Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πάρα πολύ καιρό, μετά τις φοδρότερες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον από τον Ιούλιο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν προσπαθούσε να κατασκευάσει ένα πύραυλο που ρίχνει νάρκες και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Είπε επίσης ότι το Ιράν εργαζόταν για να αποκαταστήσει τα πυραυλικά συστήματα και τα ραντάρ του, τα οποία αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών πληγμάτων. Ξεκάθαρη απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχτούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, σημειώνοντας παράλληλα ότι αναμένει την άμεση αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε οποιοδήποτε επιθετικότητα. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν βρέθηκε η αμυντική πολιτική της Ελλάδας μία μέρα μετά την υπογραφή της συμφωνίας με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Τούρκος Πρόεδρος κάλεσε την Αθήνα να επιστρέψει από τον λάθος δρόμο, όπως είπε, επαναφέροντας παράλληλα το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Σήμερα, τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουνς προχώρησαν σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την τελευταία επταετία μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. 7 χρόνια είναι νομίζω αρκετά για να κριθεί. Είχε αυτοδυναμία, είχε χρόνο, είχε πρωτοφανεί σε ευρωπαϊκούς πόρους, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελλάς παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού και όχι μόνο προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την επόμενη τετραετία. Στο πρόγραμμα της Ελλάς, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται δύο στόχοι: κάτωτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σήμερα πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγηλε, τεινάζοντας την μπάγκα στον αέρα, συνέχισε. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει ότι εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον, σχολιάζει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του. Προφυλακιστά κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι τρεις συλληφθέντες για τη σοκαριστική υπόθεση της Κυψέλης. Η σημερινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα αφορούσε τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού για το βρέφος που εντοπίστηκε στο σπίτι που διέμεναν. Αύριο θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή, καθώς νωρίτερα τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά, μεγάλος αριθμός POS και τραπεζικών καρτών, κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά πιστήρια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε υποκατάστημα εταιρείας Real Estate στη Ρόδο. Συνελήφθησαν ένας 62χρονος ημεδαπός και ένας 45χρονος Αλβανός, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές αρχές. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο Αττικής, κοντά στους σειρμούς του προαστιακού σιδηροδρόμου. Μένεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών Φλόρινας, ενώ νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Συνολικά 23 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν αύριο δύο άνδρες ηλικίας 53 και 45 ετών για την πυρκαγιά στον Μύτη Καθηβών, η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε φωτοβολταϊκό πάρκο της περιοχής. Στην αθλητική μας ενημέρωση, πάω κόφι στο 80-00. Ο καιρός σε εξέλιξη είναι βροχόπτωση αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ενώ για αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι πρόσχερες βροχοπτώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθεί και μεμονωμένη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Yeah, let's do it.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.